0: και του θανάτου. Τι είπε, άκουσε τι είπε. Το ποτήριον ο δε δοκέμι ο πατήρ ου μη πείω αυτό. Κατά Ιωάννην, Άγιο Ευαγγέλιο, 18ο κεφάλαιο, στίχος 10. Το ποτήρι, το πικρό εννοεί, που μου έδωσε ο πατέρας μου, δεν θα το πιω. Και το ήπιε μέχρι τριγός, μέχρι την τελευταία σταγόνα. Ας δούμε τον Ιώβ. Χάνει την περιουσία του, χάνει τα παιδιά του, μένει στο δρόμο. Στο τέλος παθαίνει λέπρα, τον εγκαταλείπουν οι πάντες και η ίδια η σύζυγός του. Καταντά στα μάτια τουλάχιστον των άλλων ο πιο δυστυχισμένος από τους ανθρώπους, και όμως δεν γονγίζει κατά του Θεού, δεν αγανακτεί. Του λένε βλαστήμα επιτέλους αυτόν τον Θεό να πεθάνεις, να γλιτώσεις. Δεν το κάνει, δεν βλαστήμα. Υπομένει με τέτοια εγκαρτέρηση, ώστε σήμερα όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε το άκρον άωτον της υπομονής, μιλάμε για Ιώβιο υπομονή. Και όχι μόνο έδειξε τέτοια υπομονή, αλλά ευχαριστούσε κιόλας το Θεό λέγοντας «Ως το Κυρίο έδοξε ούτω και γένετο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Ας δούμε όλους τους Αγίους. Θυσίασαν με κάθε προθυμία τα πάντα για το Χριστό, και τα τερπνά και τα ευχάριστα και τις νόμιμες χαρές ακόμη του κόσμου. Κοπίασαν και αγωνίστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις στη δούλεψη του Ευαγγελίου. Υπέμειναν με καρτερικότητα τα πάντα για τον Κύριο. Θυσίασαν στο τέλος και την ίδια τους τη ζωή για το όνομά του. Δεν γόνγισαν για τίποτα, δεν μεμψιμήρισαν, δεν αρνήθηκαν κανένα ποτήριο. Υπέμειναν κάθε είδους πειρασμό και δοκιμασία. Πέρασαν μέσα από φωτιά και από νερό και ο Κύριος στο τέλος τους οδήγησε σε αναψυχή. Ας δούμε τον Απόστολο Παύλο. Του δόθηκε σκόλοπ στη σαρκή, άγγελος Σατάν, όπως λέει ο ίδιος, για να τον κολαφίζει, να τον ταλαιπωρεί. Μια ασθένεια οδυνηρή, βασανιστικότατη, σατανική. Τρεις φορές παρακάλεσε τον Κύριο να τα απαλλάξει. Και εκείνος του είπε, «Παύλε, σε αρκεί η χάρις που σου έχω δώσει». Έσκυψε το κεφάλι, δέχτηκε αγόγγιστα τον πειρασμό και τον υπέμεινε ως το τέλος της ζωής του. Διαβάστε στη Δευτέρα προς Κορινθίους 12ο κεφάλαιο, τους στίχους 7 έως 9. Όχι μόνο τον δέχτηκε, αλλά και με ευχαρίστηση μάλιστα. «Ήδη στα ουν μάλλον καυχίσομαι εν τες ασθενίες μου», σημειώνει, «ή να επισκηνώσει επ' εμέ η δύναμις του Χριστού». Διό ευδοκώ εν ασθενίες, εν ύβρεσιν, εν ανάγκες, εν διωγμής, εν στενοχωρίες υπερ Χριστού. Όταν γάρ ασθενώ, τότε δυνατός ημί. Πάλι στη Δευτέρα προς Κορινθίους 12ο κεφάλαιο, στίχους 9 έως 11. Βλέπετε, φίλοι μου, μεγαλείο ψυχής. Βλέπετε πνευματική αντιμετώπιση των λυπηρών της ζωής. Βλέπετε πνευματική λεβεντιά. Ας δούμε την Αγία Συγκλητική, την κορυφαία ασκήτρια, αυτή που είναι για τις γυναίκες ότι ο Άγιος Αντώνιος για τους άνδρες ασκητές και αναχωρητές. Έπαθε καρκίνο, πονούσε αφάνταστα. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία εκείνη εποχή που έζησε δεν υπήρχε ούτε ασπιρίνη για να πάρει μια ιδέα παρηγοριάς από τον πόνο. Σάπισε το πρόσωπό της. Βρωμούσαν απέσια οι πληγές και δεν μπορούσε να την πλησιάσει άνθρωπος. Και όμως αυτή εδόξαζε το Θεό και τον ευχαριστούσε για τη δοκιμασία της. Τον ευχαριστούσε που την επισκέφθηκε με αυτόν τον οδυνηρό τρόπο. Οι Άγιοι λοιπόν ας είναι τα παραδείγματά μας όταν βρισκόμαστε στο καμίνι των θλίψεων και των οδυνηρών πειρασμών. Πίσω απ' όλα ας διακρίνουμε το φιλάνθρωπο χέρι του Θεού και ας τον ευχαριστούμε μάλλον, διότι έστω και με τον στιφό τρόπο αυτό μας ευεργετεί. Μας καθαρίζει από αμαρτίες, μας εμποδίζει από το να πράξουμε άλλες, μας δοκιμάζει, μας λαμπικάρει όπως ο χρυσοχώος το χρυσάφι μέσα στο χωνευτήριο. Ας δεχόμαστε με ταπείνωση και υπομονή τα πάντα, και αυτή η υπομονή θα γίνει για μας πρόξενο σωτηρίας. Ας μην απογοητευόμαστε. Ο προσωπικός μας σταυρός είναι στα μέτρα μας. Οι πειρασμοί είναι ανάλογοι με τις δυνάμεις μας και προπαντός ας μην ξεχνάμε τη διαβεβαίωση ότι πιστός ο Θεός, ο σου και άσυ ημάς πειραστή είναι υπέρ ο δύναστε, αλλά ποιήσει σύν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν. Α Κορινθίους 10 κεφάλαιο στίχος 13. Είναι αξιόπιστος ο Θεός, ο οποίος δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από όσο αντέχουμε, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και την έκβαση, το ξεπέρασμα, ώστε να μπορέσουμε να τον υποστούμε. Και θα τελειώσω με μια ακόμα φράση του Αγίου Μαξίμου. «Ο μεν εχέφρον των θείων κρυμάτων την ιετρίαν αναλογιζόμενος, ευχαρίστως φέρει τας δια τούτων επισυμβενούσας αυτό συμφοράς, μηδένα άλλων τούτων αίτιων ή τα σε αυτού αμαρτίας λογιζόμενος». Αυτός που έχει, λέει, μυαλό, αναλογίζεται τη θεραπεία που του προσφέρουν οι βουλές του Θεού και ευχαρίστως υπομένει τις συμφορές που του συμβαίνουν κατά το θέλημα του Θεού και δεν θεωρεί κανέναν άλλον φταίχτη για αυτές τις συμφορές παρά τις δικές του αμαρτίες. Ο δε άφρον την του Θεού αγνοών σοφωτά την πρόνοιαν αμαρτάνων και παιδευόμενος ή των Θεών ή τους ανθρώπους των εαυτού κακών αιτίους λογίζεται. Ο ανόητος όμως, ο άμυαλος αγνοεί τη σοφότατη πρόνοια του Θεού και ενώ παιδεύεται καθώς αμαρτάνει θεωρεί ως αίτιο των κακών που το έρχονται ή τον ίδιο το Θεό ή τους ανθρώπους. Η επιβεβλημένη στάση, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, για μας τους χριστιανούς, είναι να ζητάμε από το Θεό, αν αυτό είναι προς το συμφέρον μας, να απομακρύνει από μας τους πειρασμούς και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών. Ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Αλλά αν εκείνος, ο πάνσοφος και φιλάνθρωπος, νομίζει ότι ο πειρασμός, ο οποιοδήποτε είδους πειρασμός, θα μας ωφελήσει η σωτηρίαν, ας δεχτούμε ταπεινά και αγόγγιστα την απόφασή του, δοξάζοντας τη σοφία και την αγάπη του, που δια των πειρασμών απεργάζεται τον αγιασμό και τη θέωσή μας. Στη Θεία Λειτουργία ευχαριστούμε το Θεό υπέρ των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Οι πειρασμοί, και κυρίως οι δεύτεροι, δηλαδή οι οδυνηροί, σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία των αφανών, των κρυφών δηλαδή, ευεργεσιών του Θεού ανήκουν. Πιστεύω πως για αυτούς ακριβώς χρωστάμε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Ας είμαστε πάντα έτοιμοι να λέμε μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν» και μαζί με τον δίκαιο Ιώβ «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση ο Κύριος μαζί σας.
1: Μυστικός κήπος.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έξι έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαρτή.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που είναι Κυριακή μετά την ύψωση. Κανένας δεν γνωρίζει καλά τον άνθρωπο. Όποιος νομίζει ότι γνωρίζει καλά τον εαυτό του ή τους άλλους ανθρώπους, αυταπατάται. Ο άνθρωπος δεν είναι πέτρωμα για να τον αναλύσουμε. Δεν είναι αλγευρική εξίσωση για να τον εξισώσουμε. Δεν είναι ένα υλικό αντικείμενο για να τον αντικειμενικοποιήσουμε. Είναι μυστήριο. Είναι πολύπτυχος. Όσο και αν θέλουν να τον ανατέμνουν οι ψυχοχειρούργοι, ο άνθρωπος θα παραμένει για αυτούς αυτό το άγνωστο. Ο αητός έχει οξύτερο μάτι από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως με το τηλεσκόπιο ξεπέρασε τον αητό. Το λιοντάρι είναι δυνατότερο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως με την εξυπνάδα του έβαλε στο κλουβί το λιοντάρι. Τα βουνά και οι θάλασσες έχουν μεγαλύτερη έκταση από τον άνθρωπο. Μόνο ο άνθρωπος ξέρει ότι ζει και ότι πεθαίνει. Μυστήριο λοιπόν ο άνθρωπος. Μετέχει σε δύο κόσμους, στον ορατό και στον αόρατο, στον επίγειο και στον ουράνιο. Γι' αυτό θα μας πει το Ευαγγέλιο, αντάλλαγμα του ανθρώπου δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, υπερέχει από όλο τον υλικό κόσμο. Σκοπός του ανθρώπου είναι να γίνει όμοιος με τον Θεό. Το κατ' εικόνα αποσκοπεί στο καθομοίωση. Ο Χριστός κατέβηκε στη γη για να μας κάνει θεανθρώπους. Το μυαλό πάει κόντρα στην καρδιά και η καρδιά κόντρα στο μυαλό. Έχουμε πάθει σύγχυση. Γι' αυτό δεν νιώθουμε ότι αντάλλαγμα της ψυχής μας δεν υπάρχει. Και πώς να υπάρξει αφού είμαστε εικόνα της τριαδικής θεότητος. Το Ευαγγέλιο λοιπόν της Κυριακής μας θέτει μπροστά στο μεγαλύτερο θέμα της ζωής μας, στο θέμα της ελευθερίας μας. Με το «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν», ο Χριστός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε χωρίς βία και χωρίς δημαγωγία. Προϋπόθεση της συμπορεύσεώς μας μαζί του είναι η ελευθερία μας. Χωρίς την ελευθερία μας είναι άκυρη η πορεία μας προς τον Χριστό. Όταν όμως μιλάμε για ελευθερία, πρέπει να την τοποθετούμε πάντα μέσα στα πλαίσια της σχέσης του ανθρώπου, του ανθρωπίνου μάλλον προσώπου, με την τριαδική θεότητα. Η ελευθερία μας ξεκινά από την ελευθερία του Θεού Πατέρα, που από αγάπη ελεύθερη γεννά άναρχα τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα. Έτσι δημιούργησε και τον άνθρωπο. Από αγάπη, ελεύθερα. Μόνο ό,τι γίνεται από τέλεια αγάπη είναι τέλεια ελεύθερο. Γι' αυτό ο άνθρωπος μόνο όταν νιώσει την τέλεια αγάπη του Θεού προς Αυτόν και καλλιεργήσει και αυτός την ίδια αγάπη προς τον Θεό, νιώθει ελεύθερα. Όπως συμπίπτει δηλαδή η τέλεια αγάπη Θεού και ανθρώπου, εκεί υπάρχει και η τέλεια ελευθερία του ανθρώπου. Έχουμε όλη την ελευθερία που μας χρειάζεται για την πλήρη εξέλιξη της υπάρξεώς μας, αρκεί να δεχόμαστε και να προσφέρουμε αγάπη. Είναι γεγονός ότι δεν διαλέγουμε εμείς το φίλο μας, την κληρονομικότητά μας, τους γονείς μας, την πατρίδα μας αν θέλετε, και τόσα άλλα παρόμοια που μας ανήκουν. Όμως μόνο στη βιολογική μας υπόσταση, στη χρονικότητα, όλα αυτά θα καταργηθούν οπωσδήποτε στην αιωνιότητα. Αυτά είναι γέφυρα για να περάσουμε από την βιολογική στην πνευματική μας υπόσταση. Στην αιωνιότητα ανήκουν και θα μείνουν οι σχέσεις του προσώπου μας. Αυτές αποτελούν την βάση της υπάρξεώς μας και αυτές θα κρίνουν τη θέση μας στον ουρανό. Αυτές μας κρατάνε ακατάλλητους πέρα από το χρόνο και το χώρο. Με αυτές υπερβαίνουμε τη βιολογική μας οντότητα. Αυτό σημαίνει αληθινή ελευθερία. Και απόδειξη είναι
ότι δύο άνθρωποι, ακόμη και αδέλφια, με τις ίδιες συνθήκες διαλέγουν δύο εντελώς αντίθετους δρόμους. Ο ένας διαλέγει την αγιότητα και ο άλλος την εγκληματικότητα, όπως συνέβη με τον Κάιν και τον Άβελ. Ο ένας ελεύθερα ξεπέρασε την αχριότητα, ο άλλος πάλι ελεύθερα διάλεξε την εγκληματικότητα. Ήταν αδύνατον ο Θεός να φτιάξει λογικά όντα ρομπότ. Το μεγαλείο της αγιότητος στηρίζεται στην ελευθερία. Ο Χριστός προτίμησε να θυσιάσει τη ζωή του παρά την ελευθερία μας. Ο Θεός θα μπορούσε πολύ εύκολα να μας κάνει αναγκαστικά αγίους. Αγιότητα χωρίς την ελευθερία είναι ανύπαρκτη για τον Θεό. Σκοπιμότητα και αγιότητα είναι αδιανόητες. Αλίμονο σε αυτούς που έστω και από καλή πρόθεση θέλουν να την επιβάλλουν με την βία. Αυτοί καταστρέφουν το έργο του Θεού. Ένας άγιος με τη θέλησή του αξίζει περισσότερο από δισεκατομμύρια κατά ανάγκη ή κατά συνθήκη χριστιανός. Αλίμονο όμως και σε αυτούς που εν ονόματι της ελευθερίας ζουν μέσα στην ασυδοσία. Αυτοκαταστρέφονται. Η βία και η ασυδοσία είναι το ίδιο εγκληματικές. Μόνο η αληθινή ελευθερία είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο κατά χάρη θεάνθρωπο. Όποιος διαλέγει ελεύθερα την πορεία του Χριστού σηκώνει σταυρό. Πάει κόντρα στα ρεύματα που κυκλοφορούν μέσα του και γύρω του. Βρίσκεται συνέχεια σε στάση μάχης. Είναι όμως η πιο ταιριαστή στάση για κάθε αληθινό και ελεύθερο άνθρωπο.

Αγαπητοί ακροατέ, ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απανησάς το εαυτόν και αράδω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Ο Θεός, τοποθετώντας τον άνθρωπο στον παράδεισο, του έθεσε έναν όρο. Εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Αυτό κατά την ευρύτερη θεολογική θεώρησή του σημαίνει τη διπλή αποστολή του ανθρώπου. Θετικά μεν να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αρνητικά δε να αποφεύγει το κακό και την αμαρτία. Ιδρύοντας το νέο πάνω στη γη παράδεισό του ο Χριστός, την Εκκλησία, θέτει και πάλι έναν όρο σε εκείνους που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απανεσάς το εαυτόν και ράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Και εδώ ο όρος είναι διμερής. Αυταπάρνηση και θυσία τα σκέλη του. Τότε μόνο μπορεί να ακολουθήσει κανείς πραγματικά τον Χριστό. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, η ακολουθία του Χριστού είναι ακατόρθωτη. Θα κατανοήσουμε όμως βαθύτερα τα λόγια αυτά, αν εντάξουμε την περικοπή στο όλο πλαίσιο της δράσεως του Χριστού μας. Τα λόγια αυτά ελέγχθησαν όταν ο Πέτρος, ακούγοντας τον Χριστό να αποκαλύπτει ότι πορεύεται προς το πάθος, αντέδρασε αρνητικά και επιχείρησε να τον αποτρέψει από το δρόμο του μαρτυρίου. Ο Πέτρος, όπως και οι άλλοι μαθητές, είχε ακόμη την εικόνα του πολιτικού Μεσσία μέσα του. Έτσι δεν μπορούσε να εξοικειωθεί με την εικόνα του πάσχοντος Μεσσία, που για δόξα του θα είχε το μαρτύριο. Ο Χριστός επιτιμά τον Πέτρο και τον ονομάζει Σατανά, με τον βαρύτερο δηλαδή χαρακτηρισμό. Όπως η προηγούμενη ομολογία του Πέτρου για την θεότητα του Χριστού ήταν αποκάλυψη του Θεού Πατέρα, έτσι και η δυσφορία του Πέτρου για το επικείμενο εκούσιο πάθος του Χριστού ήταν έμπνευση σατανική. Το γεγονός αυτό έρχεται να επικυρώσει κάτι που περνά ίσως απαρατήρητο στη ζωή μας. Δεν υπάρχει αλάθητος άνθρωπος. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτα αληθινός και πιστός, δηλαδή σταθερός και αναλύωτος στις αποφάσεις του. Ο άνθρωπος και σφάλματα διαπράττει και ευμετάβολος είναι. Άρα, μια και μόνη αυθεντία υπάρχει ο Θεός. Η περί αλαθήτου ανθρώπου θεωρίες είναι εκτός πραγματικότητος. Ο Χριστός επετίμησε τον Πέτρο, γιατί σκέπτεται όχι όπως ο Θεός θέλει, αλλά όπως οι χωρίς Θεό άνθρωποι. Είναι σαν να του λέει, με συμβουλεύεις να αποφύγω τη θυσία, γιατί θέλεις να περάσεις ήσυχα και ευχάριστα κοντά μου. Αν δεν κάνεις όμως αυτά που συζητώ, φύγε από κοντά μου. Μαζί μου δεν υπάρχει καλοπέραση όπως νομίζεις, ξεγνιασιά και ησυχία. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να με ακολουθήσει. Αν δεν με ακολουθήσει όμως τον ανήφορο του Γολγοθά, σηκώνοντας και αυτός δίπλα μου το σταυρό του, δεν έχει θέση στη δόξα της βασιλείας μου. Και συνεπώς, ούτε και στην επίγεια βασιλεία μου την Εκκλησία. Ο Χριστός μας ομιλεί με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Υπάρχουν πολλοί που σε κάθε εποχή ενθουσιάζονται προς στιγμήν από το μήνυμα του Ευαγγελίου και δείχνουν μια επιθυμία να συνταχθούν με τον Χριστό και να τον ακολουθήσουν. Ακολουθία όμως του Χριστού σημαίνει διαρκή επαφή μαζί του, συνοδοιπορία μαζί του, όχι σε ένα μέρος του δρόμου, αλλά σε όλο το δρόμο, μέχρι το τέρμα. Για να έχει λοιπόν μια παρόμοια απόφαση συνέπεια, πρέπει κανείς να δεχθεί τους όρους του Χριστού και πρώτα την αυταπάρνηση. Όποιος ακολουθεί τον Χριστό με συνέπεια, λησμονεί τελείως τον εαυτό του. Όχι μόνο με την απόλυτη έννοια του ασκητισμού, λησμονεί το εγώ του, το συμφέρον του, την άνεσή του. Είναι συνεχώς ένας στρατευμένος αγωνιστής του Χριστού. Στην εποχή μας μιλάμε συνήθως για στρατευμένους οπαδούς διαφόρων ιδεολογιών και συστημάτων. Ας ζητήσουμε να μάθουμε χριστιανοί, όσοι μάλιστα νομίζουμε το χριστιανισμό σαν ευκαιρία για επιτυχία, τι σημαίνει να είναι κανείς στρατευμένος οπαδός, για να καταλάβουμε τι δεν κάνουμε εμείς για τον Χριστό. Αλήθεια,
αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί ο στρατευμένος οπαδός μιας ιδεολογίας περνά τα καλύτερα χρόνια της ζωής του στις θερήσεις? Είναι δυνατόν να αγαπά κανείς την πλάνη περισσότερα από την αλήθεια? Αν λοιπόν είναι κανείς μαθητής του Χριστού, δεν ζει πια για τον εαυτό του, ζει για τον Χριστό. Γι' αυτό και αρνείται τον παλαιό εαυτό του, τον άνθρωπο της αμαρτίας, γιατί δεν ζει πια αυτός σαν άνθρωπος της πτώσεως, μέσα του ζει ο Χριστός. Όπως λοιπόν ο Χριστός δεν εφίστη εαυτού, αλλά προσέφερε εαυτόν αντίλητρον υπέρ του κόσμου, έτσι και κάθε μαθητής του Χριστού συνεχίζει τη θυσία εκείνου. Είναι μέσα στον κόσμο ένας μικρός Χριστός που και αυτός μαρτυρεί την αλήθεια. Τι σημαίνει όμως αυταπάνηση για τον Χριστό? Φαίνεται καλύτερα από τον δεύτερο όρο που θέτει ο Χριστός μας, αράτο τον σταυρό αυτού. Αυτή είναι η πρακτική συνέπεια της αυταπαρνήσεως και καθορίζει τα όρια της. Ο σταυρός είναι πάντοτε σύμβολο θυσίας. Ο Χριστός με τη φράση αυτή δεν εννοεί απλώς το καθήκον, εννοεί κάτι περισσότερο, μια ζωή αδιάκοπης θυσίας και αυτό τον μαρτυρικό θάνατο. Όποιος απαρνείται τον εαυτό του χάρη του Χριστού γνωρίζει ότι δεν θα είναι πάντοτε το θύμα. Κακά τα ψέματα, κοινωνικές διακρίσεις και επιτυχίες μέσα σε μια κοινωνία που κατά κανόνα περιφρονεί τον Χριστό δεν είναι δυνατές για τους γνήσιους μαθητές του. Για να βραβεύσει ο κόσμος τον χριστιανό πρέπει να τον δει να γίνεται δικός του. Ο χριστιανός όπου και να ζει θα βρίσκει μόνο διωγμό και από τον διωγμό αυτό θα φαίνεται και η χριστιανικότητά του. Δεν έγινε πουθενά τόσο αγγελική η κοινωνία για να αγκαλιάζει αυθόρμητα τους χριστιανούς και να τους βραβεύει, ή τόσο έντονα από πολλούς υποστηριζόμενη χριστιανοποίηση του κόσμου. Δεν είναι παρά προσπάθεια να φημώσουν τη συνείδησή τους που βοά, γιατί θυσιάζουν τον Χριστό στη ραστόνη και καλοπέραση που δίνει στους δούλους του ο κόσμος. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Η ζωή του χριστιανού είναι ένα συνεχές μαρτύριο που οπωσδήποτε θα καταλήξει στο σταυρό στο τέλος. Γι' αυτό είναι τόσο κατηγορηματικός ο Χριστός στην πρόσκλησή του. Δεν δημιουργεί αυταπάτες όπως κάνουν συνήθως οι ηγέτες του κόσμου. Αυτοί υπόσχονται ευημερία, άνοδο του βιωτικού επιπέδου, δόξα και καλοπέραση. Η προοπτική τους είναι ανθρωποκεντρική, ορίζοντάς τους ασφικτιά στα όρια του κόσμου αυτού. Τους λείπει και απλή ακόμη γεύση αιωνιότητος. Με ανάλογα συνθήματα ζητούν να επιβληθούν. Ο Χριστός μας όμως προσφέρει μονάχα αγώνα και μαρτύριο. Αν όμως ο Χριστός υπόσχεται αγώνα και μαρτύριο, δεν οφείλεται αυτό και στη διάθεσή του να υποφέρουν οι πιστοί του μέσα στον κόσμο. Ο Θεός χάρη του ανθρώπου δεν δημιούργησε κόλαση αλλά παράδεισο. Η κόλαση είναι ετοιμασμένη το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Ο άνθρωπος αυτοκατεδικάστη να μετέχει της κολάσεως αφού προτίμησε να ακολουθεί τον διάβολο στη ζωή του. Επειδή όμως ο κόσμος κείται εν το πονηρό, όπως μισεί τον Χριστό, μισεί και τους δικούς του. Γι' αυτό είναι αδύνατον να μην έχει και ο χριστιανός την τύχη του Χριστού στον κόσμο. Τότε ο κόσμος θα δεχθεί τους μαθητές του Χριστού ή όταν απαρνηθεί τον εαυτό του και υποταχθεί στον Χριστό, ή αν οι του Χριστού προδώσουν τον Χριστό και υποταγούν στον κόσμο. Μέση λύσης δεν υπάρχει. Όλα όμως αυτά, αντί να θλίβουν τον χριστιανό, τον κάνουν να χαίρεται. Γιατί έχοντας πιστεύσει στη μορία του Σταυρού, έχει πεθάνει για τον κόσμο και πάντα ηγείται σκύβαλα είναι Χριστόν κερδίσει. Αντίθετα, αν ο χριστιανός λυπάται γιατί δεν τον αναγνωρίζει και δεν τον τιμά ο κόσμος, σημαίνει πως δεν έχει αγαπήσει γνήσια τον Χριστό και λησμονεί τα λόγια του. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν». Η αυταπάρνηση και ο σταυρός είναι η προϋπόθεση για να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό. Τότε όμως και αυτά αποκτούν σημασία σωτηριολογική αν γίνονται για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Ο κόσμος γνωρίζει πολλές θυσίες,
που δεν γίνονται ένα και του Χριστού και του Ευαγγελίου του. Όπως επίσης πρέπει να το παραδεχθούμε, δεν υπάρχει θυσία για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη που δεν γίνεται έστω και αν το αγνοούμε για τον Χριστό και το Ευαγγελίο του. Ο χριστιανός θυσιάζεται, όχι κατόπιν εντολής ή βίας, ελεύθερα. Και στον αγώνα του δεν οθείται από το πάθος και τη μανία της εκδικήσεως, γιατί ξέρει πως η δική του πάλη δεν είναι προς αίμα και σάρκα. Και τον αντίπαλό του δεν τον αναζητά στον συνάνθρωπό του ή στην κοινωνία, αλλά πρώτα απ' όλα μέσα του. Το πεδίο της μάχης του χριστιανού είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Το Ευαγγέλιο μας δίνει για μια ακόμη φορά την ευκαιρία να ελέγξουμε την αφοσίωσή μας στον Χριστό. Να διαπιστώσουμε, αν θέλουμε, πόσο πραγματικά είμαστε δικοί του. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε όμως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Δώστε μου καλύτερες οικογένειες να σας δώσω έναν καλύτερο κόσμο.
1: Μπροστά στη σύγχρονη οικογένεια. Διαπιστώσεις, προβληματισμοί, προτάσεις. Μια εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Βάλια Ζμυρλή και η Μαρία Καραποστόλη Νικολάου.

εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας ιδρύθηκε το 1999 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ΚΕΣΟ για την υλοποίηση των στόχων του έχει Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης στην Οδό Ακαδημίας 95, σχολές γονέων στις ενορίες των εκκλησιών, εξειδικευμένα σεμινάρια, κοινωνική υπηρεσία, ψυχολογική στήριξη, ιατρικό τμήμα, νομική υπηρεσία, τμήμα ευπαθών ομάδων, σελίδα στο περιοδικό Τόλμη, ιστοσελίδα και τμήμα ευρέσεως εργασίας ευπαθών ομάδων. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Οδό Ακαδημίας 95 στον 4ο όροφο. Τα τηλέφωνά μας είναι 210-3811-274 και 210-3841-536. Υπεύθυνη είναι η κυρία Γωγό Μαντά. Σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο για ερωτήσεις και παρεμβάσεις απαντάει η κυρία Βίκη Τριβιζά. Στον ήχο βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και στο μικρόφωνο η Βάλια Σμυρλή. Και στο σημείο αυτό να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΣΟ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο ξενοδοχείο Εσπέρια στις 7 το βράδυ την Τρίτη. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι υγεία, ευεξία και πρόληψη. Και τι άλλο θα συζητήσουμε για την καρδιά. Η καρδιά μας αναπτύσσεται μαζί με εμάς. Αρχίζει να λειτουργεί την 21η μέρα στην κοιλιά της μητέρας μας, στην ευριακή φάση της ύπαρξής μας. Τελειοποιείται σιγά σιγά και είναι πανέτοιμη να μας υπηρετήσει μόλις γεννηθούμε. Είναι η ίδια στα αγόρια και τα κορίτσια και τις πρώτες εβδομάδες της ζωής μας κάνει ακόμα και 160 με 180 συστολές το λεπτό που λιγοστεύουν όσο περνάει ο καιρός. Όταν γίνουμε ας πούμε 4 χρονών είναι μόλις πάνω από 85 σφιγμούς. Στα 6 μας φτάνει περίπου στα φυσιολογικά όρια, ενώ μετά την ηλικία των 12 οι σφίξεις είναι όσες και ενός ενήλικα. Η καρδιά μας όμως εξελίσσεται και σε μέγεθος στη βασική της λειτουργία, δηλαδή στην απόδοσή της, στις διάφορες φάσεις της ζωής μας, ενώ αλλάζει θέση μέσα στο θώρακά μας. Αν θέλετε να μάθετε τι μέγεθος έχει η δική σας η καρδιά, δεν έχετε παρά να σφίξετε τη γροθιά σας, αφού στον καθένα μας η καρδιά είναι περίπου ίση με τη σφιγμένη μας γροθιά. Σε άλλους πιο μεγάλη, σε άλλους πιο μικρή και στα παιδιά ακόμη μικρότερη. Για να δούμε τώρα πότε γερνάει. Η γύρανση της καρδιάς μας είναι σχετική. Μπορεί να έρθει και στα 25 και στα 35 μας αν δεν έχουμε σχηθεί, αλλά να είναι σε πολύ καλή κατάσταση στα 60 μας αν έχουμε μάθει να περπατάμε και να γυμναζόμαστε. Βέβαια, ο χρόνος παραμένει πάντα ο εχθρός της καρδιάς. Έτσι, όσο προχωράει η ηλικία μας, διάφορα μυοκαρδιακά κύτταρα αρχίζουν σιγά σιγά να γερνάνε και να καταστρέφονται. Αντικαθίσταται από συνδετικό ιστό με αποτέλεσμα να πέφτει η λειτουργικότητα της καρδιάς. Ωστόσο, η γύρανση αυτή δεν εκδηλώνεται οπωσδήποτε με κάποια πάθηση. Ακόμα όμως και τότε κάποιος που περπατούσε 10 χιλιόμετρα τη μέρα θα διαπιστώσει ότι όσο περνάνε τα χρόνια οι βόλτες του θα γίνονται όλο και πιο σύντομες. Για να δούμε τώρα. Η καρδιά της γυναίκας, το ασθενές φύλλο που λέμε, αποδεικνύεται στην πραγματικότητα ισχυρό και από καρδιολογική άποψη, αφού η καρδιά της γυναίκας είναι πιο γερή από το άνδρα, τουλάχιστον για το πρώτο μισό αιώνα της ζωής της. Έχει την τύχη να προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από τις παθήσεις του καρδιαγγειακού και κυρίως από τα εφράγματα, χάρη στις ορμόνες τους που αποτελούν και την ασπίδα έως ότου φτάσει στην εμμηνόπαυση. Όταν όμως τελειώσει ο κύκλος, αρχίζουν να είναι πιο εκτεθειμένες στις παθήσεις της καρδιάς όσο και οι άνδρες. Μια καρδιά που έχει ασχηθεί, δηλαδή ανήκει σε κάποιον που περπατάει, γυμνάζεται, αθλείται, έχει πολύ χαμηλές σφίξεις. Νεαροί αθλητές, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν ακόμη και 45 με 50 σφίξεις το λεπτό όταν βρίσκονται σε ηρεμία. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί η καρδιά τους έχει προπονηθεί και στέλνει την ίδια ποσότητα αίματος στους ιστούς, κάνοντας λιγότερες συστολές σε σύγκριση με την καρδιά κάποιου ανθρώπου που δεν γυμνάζεται καθόλου. Όταν κάποιος αρχίσει να προπονείται, να κάνει για παράδειγμα ποδήλατο, οι σφίξεις του αυξάνονται. Μπορεί τον πρώτο καιρό
να φτάσουν και τις 130. Αν συνεχίσει όμως να αθνείται συστηματικά, θα μειωθούν οι σφίξεις. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά του προπονήθηκε και αποδίδει αποτελεσματικότερα με την κάθε συστολή. Παρόλο που η κληρονομικότητα ενοχοποιείται για τις παθήσεις της καρδιάς, το ποσοστό της ευθύνης της δεν είναι καθορισμένο, γιατί τα πιο πολλά καρδιακιακά νοσήματα είναι πολυγονιδιακά. Η υπέρταση, για παράδειγμα, δεν εκφράζεται από ένα μόνο γονίδιο, αλλά από πολύ περισσότερα. Η καρδιά μας συστέλλεται πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια φορές κατά μέσον όρο σε όλη μας τη ζωή. Οι ειδικοί δε προβλέπουν ότι έως το 2020 οι καρδιοπάθειες θα είναι η πρώτη θανατηφόρος νόσου. Το όριο ηλικίας δε για την εμφάνιση φράγματος δυστυχώς έχει πέσει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε τώρα ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Πολλές από τις αιτίες που προκαλούν παθήσεις στην καρδιά θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τη σωστή πρόβλεψη και φροντίδα και να σωθούν εκατομμύρια άνθρωποι που κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από καρδιακές προσβολές. Για να είναι όμως πετυχημένη μια προληπτική στρατηγική, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι προδιαθεσιακοί παράγοντες που οδηγούν στη δημιουργία της αρτηριοσκλήρυνσης. Η καταπολέμηση και η μείωση αυτών των προδιαθεσιακών παραγόντων οδηγεί σε μείωση των στεφανιαίων επεισοδίων. Γνωστοί παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση των καρδιακών αυτών παθήσεων είναι η κληρονομικότητα, το φύλλο, η ηλικία μας, το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, το άγχος μας, η καθιστική ζωή. Η κληρονομικότητα, το φύλλο και η ηλικία και η κρίσιμη ηλικία για τους άνδρες είναι δεκαετία από 40 μέχρι 50, ενώ για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Είναι οι τρεις εχθροί της καρδιάς που δεν μπορούμε δυστυχώς να ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τους υπόλοιπους παράγοντες, που είναι η κακή διατροφή, το κάπνισμα, η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση, η παχυσαρκία, το στρες, και τότε θα κινδυνεύουμε πολύ λιγότεροι. Για να δούμε τους παράγοντες κινδύνου της αρτηριακής αρτηριοσκλήρυνσης. Υπάρχουν οι τροποποιήσιμοι. Και αυτοί ποιοι είναι? Με το να κόψουμε το κάπνισμα, να περιορίσουμε την αρτηριακή υπέρταση, το ζαχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή, το μορφωτικό επίπεδο επίσης μπορούμε να το τροποποιήσουμε, την κατάθλιψη, το άγχος μας, επίσης το χρόνιο άγχος που είναι το επαγγελματικό ή το οικογενειακό, η ρήπανση της ατμόσφαιρας. Λοιπόν, τώρα να δούμε ποιοι είναι οι μη τροποποιήσιμοι. Είναι το φύλλο μας, δηλαδή αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες, η ηλικία μας. Οι άνδρες κινδυνεύουν μετά τα 45, ενώ οι γυναίκες μετά τα 55. Είναι το οικογενειακό ιστορικό μας, της πρώιμης στεφανιαίας νόσου. Επίσης, ο γονότυπος και ο φαινότυπος. Υπάρχουν τώρα προληπτικά μέτρα. Βεβαίως, για να προστατέψουμε την καρδιά μας, χρειάζεται απλώς να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες. Αν είμαστε παχύσαρκοι, να προσπαθήσουμε να χάσουμε τα περιττά κιλά. Να γυμναζόμαστε. Να σταματήσουμε αμέσως το κάπνισμα, αν ανήκουμε στην ομάδα των καπνιστών, και να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού το άγχος και το στρες. Η μεσογειακή διατροφή δε είναι ο καλύτερος φίλος της καρδιάς. Το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι των περιοχών της Μεσογείου παρουσιάζουν πολύ σπανιότερα σε σχέση βέβαια με εκείνους που ζουν στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική στεφανιαία νόσο, αλλά και μορφές καρκίνου, όπως είναι αυτός ο καρκίνος του εντέρου ή του μαστού. Πριν από 30 χρόνια, οι δείκτες γενικής θνησιμότητας των ενηλίκων Ελλήνων ήταν μεγάλη. Η μεσογειακή διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει πάντα ψάρι 2 με 3 φορές την εβδομάδα, 70 έως 80.

Η διατροφή μας πρέπει να καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες του παιδιού και του ενήλικα. Το ποσό των λαμβανόμενων θερμίδων ρυθμίζεται έτσι ώστε η περιφέρειά μας να είναι για τις γυναίκες 80 έως 88 και για τους άνδρες 94 έως 102, να μην είμαστε δηλαδή παχύσαρκοι. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητο να φτάνουν στο 15% της θερμιδικής απόδοσης. Οι υδατάνθρακες καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό, που είναι 55 έως 65% των θερμίδων, ενώ τα λίπη πρέπει να περιορίζονται σε ποσοστό 30% ημερεσίως. Πρακτικά αυτό γίνεται με καθημερινή λήψη λιπαρών κάτω από 95 γραμμάρια στους άνδρες και κάτω από 70 γραμμάρια στις γυναίκες. Στο λίπος αυτό πρέπει να κυριαρχούν τα μονοακόρεστα 15% περίπου και λιγότερο τα πολυακόρεστα λιπαρά. Τα λίπη και η χοληστερόλη είναι απαραίτητα για τις γενετικές ορμόνες, για τη χολή μας και τις μεμβράνες των κυττάρων μας. Η μερίσια λήψη της χοληστερίνης όμως θα πρέπει να είναι χαμηλή. Επίσης πρέπει να περιορίσουμε το κρουκό του αυγού. Εκτός από το αυγό, που συνίσταται να το παίρνουμε σε μικρές ποσότητες, πρέπει επίσης να περιορίσουμε και τις τροφές που είναι πλούσιες σε ζωικά λίπη και χοληστερόλη, όπως είναι το βούτυρο, το κόκκινο κρέας, ιδιαίτερα το χοιρινό και το προβάτου, να περιορίσουμε το τυρί και τα παγωτά. Προτιμότερο είναι το βοδινό ή το κόκκινο κρέας και το κοτόπουλο, χωρίς φυσικά την πέτσα, επειδή έχει σημαντικά μικρότερο ποσό λίπους και χοληστερόλης. Τα εντόστια, το σηκώτι, τα νεφρά και όλα αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Το ψάρι έχει ελάχιστο ποσοστό λίπους και χοληστερόλης. Μάλιστα, τα λιπαρά οξέα των ψαριών είναι τα ωμέγα 3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία θεωρούνται αντιαθυρογόνα και σταθεροποιητικά της κυταρικής μεμβράνης, σε βαθμό ώστε να προλαμβάνουν σοβαρές ή θανατηφόρες αρρυθμίες. Το α-λινολεϊκό οξύ, επίσης λιπαρό οξύ, βρίσκεται σε ορισμένα φυτικά λάδια, σε σπόρους, στα αμύγδαλα, στα καρύδια και σε άλλους ξηρούς καρπούς. Το φυτικό αυτό λίπος έχει ωμέγα 6 λιπαρά οξέα και συνίσταται στην υγιεινή διατροφή, όπως ακριβώς το λίπος των ψαριών. Το λάδι σε ποσοστό 70 έως 80% έχει το μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ, που θεωρείται το πιο υγιεινό από τα λιπαρά οξέα. Το λάδι είναι βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής. Οι αμυλούχες τροφές, όπως είναι το ψωμί, η πατάτα, το ρύζι και τα ζυμαρικά, είναι σημαντική πηγή λήψης υδατανθράκων και είναι σφάλμα να αποφεύγονται, επειδή υποτίθεται ότι μας παχαίνουν. Ένα γραμμάριο υδατανθράκων αποδίδει 4 θερμίδες, ενώ ένα γραμμάριο λάδι έχει 9 θερμίδες. Οι παραπάνω αμυλούχες τροφές, τα όσπρια, τα λαχανικά και τα φρούτα, όπως επίσης και τα δημητριακά, η βρώμη, η ζύκαλη και το κριθάρι, περιέχουν σημαντικά ποσοστά φυτικών ινών και μπορούν να μειώσουν την εμφάνιση καρδιοπαθειών και καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως έδειξαν πολλές έρευνες. Διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες προκαλεί ελάττωση της χοληστερόλης του αίματος και των επεισοδίων της στεφανιαίας νόσου. Έτσι συνίσταται η καθημερινή κατανάλωση 600 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών, τα οποία μπορεί να είναι φρέσκα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα ή σε χυμό. Για να δούμε τώρα οι τροφές που μας ωφελούν. Είναι τα ψάρια. Είναι πολύ καλή τροφή για την καρδιά. Πολυάριθμες και έρευνες έδειξαν ότι η καθημερινή διατροφή με ψάρια συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας από τη στεφανία νόσου. Το είδος των πολυακόρεστων λιπαρών ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που περιέχουν τα ψάρια και κυρίως τα παχιά ψάρια, όπως είναι το σκουμπρί και η σαρδέλα, ασκούν πάρα πολύ ευεργετική δράση στο κυκλοφορικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο συνίσταται να τρώμε ψάρι 3 φορές την εβδομάδα. Για να δούμε τώρα το ελαιόλαδο. Το λάδι της ελιάς είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και βιταμίνη ε. Όπως έχει διαπιστωθεί, η κατανάλωση του φαγητού ελαιολάδου μειώνει τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, ενώ αυξάνει εκείνα της καλής χοληστερίνης. Επίσης, διευκολύνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών που περιέχουν τα λαχανικά. Η κατανάλωση ελαιολάδου στις μεσογειακές χώρες έχει συσχετιστεί με πολύ μικρά ποσοστά θνησιμότητας από τη στεφανιαία νόσο. Τα φρούτα δε και τα λαχανικά περιέχουν ουσίες ωφέλιμες για την καρδιά. Για παράδειγμα, έχουν

0: αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο προσβολής από καρδιακιακά νοσήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει την κατανάλωση τουλάχιστον 400 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών ημερεσίως. Επίσης μας λέει να καταναλώνουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Η καθημερινή διατροφή μας με δημητριακά ολικής άλεσης, το όπως είναι το ψωμί, το ρύζι, τα ζυμαρικά, το κρυθάρι, σχετίζονται και αυτά με πολύ μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι βιταμίνες δε του συμπλέγματος Β, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος προσβολής από καρδιαγγειακά νοσήματα πιθανώς σχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα της ομοκυστεΐνης, ενός αμινοξέως που βοηθάει στο χτίσιμο των ιστών, αλλά σε αυξημένη ποσότητα μπορεί να βλάψει τα τυχώματα των αρτηριών μας. Έχει διαπιστωθεί ότι οι βιταμίνες του συμπλέγματος B6, B12 και το φολικό οξύ βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων της ομοκυστεΐνης. Τα πορτοκάλια, το σπανάκι, το μπρόκολο, τα φασόλια, το σηκώτι είναι πολύ καλές πηγές φολικού οξέως. Οι δε μπανάνες, τα ψάρια και οι βρώμοι περιέχουν τη βιταμίνη B6. Ακόμη, την B12, τη βιταμίνη έχει το κρέας. Για να δούμε τώρα, προϊόντα εμπλουτισμένα με φυτικές στερόλες έχουν αποδειχθεί από πάρα πολλές έρευνες ότι οι φυτικές στερόλες που λαμβάνουν μέσω της διατροφής μειώνουν αποτελεσματικά την LDL χοληστερόλη, τόσο όταν περιέχονται σε τρόφιμα με βάση τα λιπαρά, όσο και όταν περιέχονται σε άλλα τρόφιμα όπως είναι τα γαλακτοκομικά, το γάλα, το γιαούρτι. Βέβαια, τα προϊόντα αυτά πρέπει να καταναλώνονται στο πλαίσιο με μέτρο ενός υγιεινού διαιτολογίου. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα κακά και τα καλά λιπαρά. Όταν το φαγητό είναι λιπαρό, είναι και πιο νόστιμο. Ταυτόχρονα όμως η υπερκατανάλωση λιπαρών σχετίζεται με τα καρδιακιακά νοσήματα, το καρκίνο του εντέρου, τα προβλήματα της χοληδόχου κύστης, αλλά και την παχυσαρκία. Ας δούμε όμως ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά λιπαρά. Τα κακά λιπαρά είναι τα ζωικά, αυτά δηλαδή που περιέχονται στο κρέας και όχι μόνο, το αυγό, το γάλα και σε όσα προϊόντα γίνονται με αυτά τα τρόφιμα, για παράδειγμα τα λαντικά, η μαγιονέζα, το γιαούρτι και άλλα. Τα συγκεκριμένα λιπαρά λέγονται κορεσμένα και θεωρούνται κακά λιπαρά γιατί αυξάνουν τη χοληστερίνη στο αίμα μας και προκαλούν πάρα πολλές βλάβες στα αγγεία μας. Τα καλά λιπαρά δε είναι κυρίως τα φυτικά, όπως είναι οι ελιές, οι φυτικές μαργαρίνες, οι ξηροί καρποί. Τα καλά λιπαρά επίσης είναι τα ακόρεστα λιπαρά. Για να δούμε τώρα σε πόσες κατηγορίες χωρίζονται τα ακόρεστα. Στα πολυακόρεστα, που είναι κυρίως τα δημητριακά και ξηροί καρποί, και στα μονοακόρεστα. Τα καλύτερα από τα καλά λιπαρά είναι τα μονοακόρεστα και αυτό είναι το ελαιόλαδο. Τα ακόρεστα λιπαρά θεωρούνται τα καλά λιπαρά της διατροφής γιατί ο οργανισμός μας τα χρειάζεται και κάποια από αυτά δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος του. Επιπλέον μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα μας και έτσι ελαττώνουν τον κίνδυνο της καρδιοπάθειας. Όμως στον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή υπάρχουν φυτικά τρόφιμα που περιέχουν και κακά λιπαρά και ζωικά τρόφιμα που περιέχουν καλά λιπαρά. Φυτικά λιπαρά που όμως είναι κορεσμένα, δηλαδή κακά, είναι το λίπος του κακάου και το φινικέλαιο. Αυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σοκολάτας, διαφόρων γλυκισμάτων, στα τσίπς και σε άλλα σνακ. Τα ζωικά τρόφιμα που περιέχουν ακόρεστα, δηλαδή καλά λιπαρά, όπως είπαμε και πριν, είναι τα ψάρια και τα πουλερικά, χωρίς φυσικά την πέτσα. Γι' αυτό επιτρέπεται και η κατανάλωση κοτόπουλου ή γαλοπούλας 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Για να δούμε ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγουμε. Πρέπει να περιορίσουμε το κόκκινο κρέας και όταν το τρώμε να προτιμάμε μια μικρή λεπτή και άπαχη μερίδα. και το κοτόπουλο χωρίς πέτσα. Το τυρί είναι μεν θρεπτική τροφή, αλλά έχει πολλά κορισμένα λιπαρά και αλάτι. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγετε τα παχιά και αλμυρά τυριά στο πλαίσιο της καθημερινής σας διατροφής. Πρέπει να προτιμάτε τα αποβοτηρωμένα τυριά με λίγα λιπαρά. Για να δούμε τώρα για το γάλα. Ένα φλιτζάνι πλήρες γάλα σας δίνει 150 θερμίδες, περίπου 8 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών και 33 μιλιγκράμμ χοληστερίνης. Ενώ ένα φλιτζάνι αποβουτυρωμένο γάλα δίνει 86 θερμίδες, λιγότερο από ένα γραμμάριο κορεσμένων λιπαρών και περίπου 4 μιλιγκράμμ χοληστερίνης. Για να περιορίσετε το λίπος και τη χοληστερίνη στη διατροφή σας, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να καταναλώνετε αποβουτυρωμένο ή μη αποβουτυρωμένο γάλα και γιαούρτι. Για να δούμε τώρα τα αυγά. Οι ειδικοί μας συνιστούν σε όσους έχουν υψηλή χοληστερίνη να μην τρώμε περισσότερα από 1-2 αυγά την εβδομάδα. Τα έτοιμα τρόφιμα επίσης για να παρασκευαστούν, όπως είναι τα μπισκότα που έχουν τρανς λιπαρά, κράκερς, γλυκίσματα, έχουν και αυτά πολλά λιπαρά και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Το ζωικό βούτυρο. Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν πολλά κορεσμένα λιπαρά. Τα κορεσμένα λιπαρά ανήκουν στα κακά λιπαρά και έχει βρεθεί ότι ευθύνονται πάρα πολύ για την αρτηριοσκλήρυνση. Δυστυχώς το βούτυρο περιέχει πολύ μεγάλο ποσοστό τέτοιων κορεσμένων λιπαρών. Και να πούμε μερικές συμβουλές για να έχουμε γερή καρδιά. Πρέπει να περιορίσουμε, όπως είπαμε και πριν, το βούτυρο, το κόκκινο κρέας, το λίπος, την πέτσα και των πουλερικών. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, γιατί είναι πολύ υγιεινό. Πρέπει να τρώμε με μέτρο τις τροφές που είναι πλούσιες σε χοληστερίνη. Δεν πρέπει να τρώμε περισσότερο από 4 με 5 γραμμάρια αλάτι την ημέρα. Επίσης, το αλκοόλ με μέτρο. Είναι γεγονός ότι το κρασί, όταν καταναλώνεται με μέτρο, δρά ευεργετικά στην καρδιά μας. Επίσης, η επικίνδυνη ηλικία για τους άντρες, οι άντρες κινδυνεύουν περισσότερο από τις γυναίκες. Η επικίνδυνη ηλικία, όπου το ενδεχόμενο εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, είναι αυξημένο, ιδίως σε όσους έχουν και κληρονομική προδιάθεση. Και αυτή είναι μετά τα 40 για τους άντρες και ιδίως η δεκαετία 40 με 50 για τις γυναίκες. Οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση κινδυνεύουν πάρα πολύ και πρέπει να προσέχουν. Πρέπει επίσης, για να προστατεύουμε την καρδιά μας, να γυμναζόμαστε. Επίσης να περπατάμε, να τρέχουμε, να κολυμπάμε, να κάνουμε μπάσκετ, το ποδόσφαιρο βοηθάει, το τένις. Και όταν προστατεύουμε την καρδιά μας με αυτά, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Επίσης, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κεσό θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο ξενοδοχείο Εσπέρια στις 7 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
1: Δώστε μου καλύτερες οικογένειες να σας δώσω έναν καλύτερο κόσμο.
2: Μπροστά στη σύγχρονη οικογένεια. Διαπιστώσεις, προβληματισμοί, προτάσεις. Μια εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Βάλια Ζμυρλή και η Μαρία Καραποστόλη Νικολάου.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστή.

μας έφερε ξανά η χάρη του Ιησού Χριστού και η ευχή της Παναγίας και η δύναμη, τιμή και ζωπιού Σταυρού και η ευλογία του Αγίου μας Νεκταρίου. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, σε αυτήν εδώ τη ζεστή και θερμή αγκάλι του εσπλάχνου Αγίου μας, του Θαυματουργού, ο οποίος επί τόσα και τόσα έτη μας φροντίζει κατά τρόπο μοναδικό, όπως και τόσους άλλους αμέτρητους. Πέρασε και εκείνος μεγάλες δυσκολίες στη ζωή του και βάσανα και κατατρεγμούς και αδικίες και γι' αυτό είναι αρμόδιος και σε θέση να μας καταλαβαίνει απέραντα και να μας βοηθάει αμέριστα και να μας προσφέρει τα ελέη του Θεού και την πολλή εσπλαχνία Του. Όταν βρεθούμε σε δύσκολες ώρες, τότε καταλαβαίνουμε και τους Αγίους, καταλαβαίνουμε και τους πονεμένους, καταλαβαίνουμε και τους δυσκολεμένους. Και όταν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, ένα ασθενίας και νόσου και άλλων δεινών, τότε καταλαβαίνουμε και αυτούς που περνάνε νύχτες πικρές και δυσκολεμένες. Τον ευχαριστούμε τον Άγιο Νεκτάριο και πάλι και πολλάκις και πάνω από αυτόν τον Θεό μας, τον Τριαδικό, για όλα τα δώρα, για όλες τις ευεργεσίες, για όλα τα καλά, για όλες τις παιδαγωγίες, για το κάθε τι. Γιορτάζουμε ακόμα τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, την παγκόσμια ύψωσή του. Και απόψε και αύριο γίνεται η απόδοση αυτής της μεγάλης και θεσπεσίας εορτής. Και μας συγκινεί κάτι που σκέφτηκα τώρα. Μας συγκινεί ιδιαίτερα όταν το βάλουμε και εμείς στο νου μας και στο αίσθημά μας. Μας συγκινεί ο τρόπος της σταυρώσεως του Κυρίου. Εσταυρώθη ο Κύριος με ανοιχτές τις αγκάλες. Και είναι μια αγκαλιά, μεγάλη αγκαλιά, θεϊκή αγκαλιά, για να αγκαλιάσει και αγκαλιάζει πάντα τα έθνη και πάντα άνθρωπον και πάσαν πνοή και κτήσεις. Και αν δεν έχουμε κι εμείς οι αμαρτωλοί καμία άλλη στοργική αγκάλι, έχουμε τη μοναδική του Χριστού που φτάνει για όλες τις άλλες και ισοδυναμεί με όλες τις άλλες και περισσεύει απολύτως. Εραγκαλίζεται λοιπόν τους πάντας ο Χριστός, συγχωρεί όλους και φροντίζει όλους. Και αυτό θέλουμε κι εμείς, και προπαντός την αγάπη, την αγάπη την αληθινή και την μη διαπίπτουσαν. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, η αρρύφνητη, η ακένωτη και η απερινόητη. Μας φροντίζει. Γιορτάζει σήμερα και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος, μετά της συνοδείας αυτού, ο νέος πολύαθλος Ιώβ, ο οποίος είναι ο ειδωλολάτρης και ο οποίος είναι ο στρατιλάτης, στρατηγός με το όνομα Πλακίδας, είναι ο συνετός, γενναίος, σοφός, έντιμος και με μια λέξη ενάρετος. Δεν γνώριζε όμως τον αληθινό Θεό. Παρά τα αυτά έπρατε και ενεργούσε και σκέπτετο σαν να τον εγνώριζε και να τον ήξερε. Γιατί ήταν γη καλή και αγαθή
και ψυχή υπέροχη. Και όταν δεν είχαν πόλεμο, γύμναζε τους στρατιώτες του και έκαναν διάφορες ασκήσεις και διάφορα άλλα σχετικά για να μην κάθονται. Γιατί άμα κάθεται κανείς, η αργία είναι μήτρη πάσης κακίας, και να είναι έτσι έτοιμοι για τον πόλεμο και κατά των εχθρών και κατά του αρχαικάκου όφεως και της αμαρτίας. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να εργάζεται, να κινείται, να δημιουργεί, να προσφέρει. Είναι ένα μεγαλείο. Και όταν αυτά δεν τα κάνει, τότε φυτοζωή μαραίνεται και καταστρέφεται. Βγήκαν λοιπόν μια μέρα με τους στρατιώτες του, ο στρατηγός Πλακίδας. Βγήκαν να πάνε για κυνήγι όπως συνήθιζαν. Και καθώς προχωρούσαν επί το έργον, βλέπουν ένα υπέροχο ελάφι, μια δορκάδα, ασυνήθιστη. Τους έκανε εντύπωση. Και άρχισαν λοιπόν με χαρά έτσι και με πάθος να την κυνηγούν. Και εκείνο όλο έτρεχε. Γοροπόδαροι καθώς το έτρεχε πολύ. Κουράστηκαν οι άλλοι στρατιώτες με τα άλογά τους να τρέχουν. Και έμεινε μόνο ο στρατηγός Πλακίδας, ο οποίος έτρεχε ακαταπώνητος. Κόντευε να φτάσει το ελάφι. Το πλησίαζε. Και τότε φάνηκε μπροστά του ένα χάσμα, μία χαράδρα, ένας γκρεμός και ένα βαθούλωμα μεγάλο. Σταμάτησε εκεί και το ελάφι τι κάνει? Πέρασε από το απέναντι μέρος πετώντας στον αέρα. Εκείνος τάχασε. Είδε το ελάφι να περνάει ακριβώς απέναντι και να κάθεται και να είναι ήρεμο και να τον κοιτάζει γαλήνιο. Και την ώρα εκείνη καθώς κοιταζόντουσαν, βλέπει επάνω στα κέρατα του ελαφιού να λάμπει και να φωτίζει ένα σταυρός ουράνιος. Του έκανε εντύπωση του Πλακίδα, και πάνω στο σταυρό εξεικονίζεται η μορφή του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Και έβγαλε φωνή ο Χριστός από το σταυρό και τη μορφή του και φώναξε. Ήταν ο Χριστός το ελάφι τελικά. Και είπε στο στρατηγό Πλακίδα, γιατί με διώκεις, ενώ είσαι καλός, ενώ κάνεις έργα χριστιανικά χωρίς να με γνωρίζεις? Και εκείνος του λέει, ποιος είσαι Κύριε? Εγώ είμαι ο Χριστός, ο αληθινός Θεός που έφτιαξα τον ουρανό και τη γη και κατέβηκα και σταυρώθηκα και αναστήθηκα για να σώσω τους ανθρώπους όλους. Και εγώ Κύριε, τι να κάνω? Και εκείνος του λέγει, να πας στην πόλη
στον αρχιερέα να βαπτιστείς και εσύ και η οικογένειά σου. Και μετά να ξανάρθεις εδώ να σου πω στη συνέχεια τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Έφυγε εκείνος περιχαρής και ουράνιος. Έπρεπε την ώρα να φτάσει στο σπίτι του. Κάλεσε τη φαμελιά του, τη γυναίκα του και τα δυο της παιδιά. Έβαλαν ψωμάκι να φάνε, ευχαριστώντας τον Κύριο, και στη συνέχεια, καθώς έτρωγαν, τους ανήγγειλε αυτή την αποκάλυψη, αυτή την εντολή του Κυρίου, αυτή τη θεοφάνεια. Και τότε τι κάνανε? Γονάτισαν όλοι και ευχαρίστησαν τον Κύριο και για το φαγητό, αλλά και για το απρόσμενο δώρο. Και δεν περίμεναν, δεν μπορούσαν να καρτερούν, πήγαν νύχτα στο σπίτι του αρχιερέως και του είπαν τα καθέκαστα. Και εκείνος τότε τι έκανε? Τους εβάπτισε. Πήγαν στην εκκλησία, στην κατακόμβη εκεί, και τους εβάπτισε. Τέλεσε το μυστήριο του βαπτίσματος και στη συνέχεια τους μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Και εκείνοι έλαμπαν από χαρά και από χάρη, από ικανοποίηση, και έγιναν ουράνιοι άνθρωποι. Ποτέ μα ποτέ δεν είχαν δοκιμάσει τόση χαρά και δεν είχαν αισθανθεί τέτοια αγαλίαση. Γύρισαν στο σπίτι και ευχαριστούσαν τον φιλάνθρωπο Χριστό μέχρι το πρωί. Έτσι είναι, αδελφοί μου, άμα λάβουμε μια μεγάλη δωρεά από τον Κύριο, ένα μεγάλο καλό, μια ανίποτη και ανέλπιστη ευλογία, τότε τι κάνουμε? Ούτε κοιμόμαστε ούτε αναπαυόμαστε, αλλά τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε και τον δοξολογούμε. Και κάνει καλό να δοξολογούμε και να υμνούμε τον Κύριο ακόμα και στις δύσκολες ώρες τις γολγοθαϊκές της ζωής μας, και τότε ακόμη έστω και με τα βίας, ας προσπαθούμε να τον δοξολογούμε και να τον ευχαριστούμε. Και καθώς πήρε η μέρα, ο Πλακίδας που ονομάστηκε Ευστάθιος πλέον κατά το βάπτισμα, τη γυναίκα του Θεοπίστη, τα τέκνα τους αγάπιος και θεόπιστος, ο Ευστάθιος λοιπόν, ο στρατηγός, πήρε 2-3 ακόμη στρατιώτες κυνηγούς και πήγαν τάχα να κυνηγήσουν για να μην φανεί και να μην διηχθεί προς τα έξω εκείνο που έγινε. Και έφτασε στο ίδιο σημείο που είχε συναντηθεί με τον Χριστό ελάφι. Και ο Κύριος του λέγει: Ευστάθιε, είδες πως είσαι τώρα που βαπτίστηκες? Είδες τι μεγάλο δώρο είναι το βάπτισμα? Το έχουμε και εμείς, αδελφοί μου, το βάπτισμα. Είμαστε και εμείς προνομιούχοι, σαν τον Άγιο Ευστάθιο και σαν όλους τους μικρούς και μεγάλους. Μόνο να το ενεργοποιούμε όσο μπορούμε και να λαβαίνουμε συνέχεια αυτή τη χάρη και αυτή την ομορφιά. Είδες, του λέει, τι ωραία, τι υπέροχα, είδες? Και τον ευχαρίστησε ο Ευστάθιος τον Κύριο και του λέει: άκου να δεις, έχεις να περάσεις πολλά και μεγάλα, δύσκολα, αλλά στο τέλος θα νικήσει η πίστη σου και εγώ θα σε στηρίξω σε όλες τις φάσεις και θα μαρτυρήσετε όλοι για το δικό μου το όνομα. Και έφυγε ο Κύριος, αφού τον ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά ο μεγάλος Ευστάθιος.
Και ύστερα ήρθαν δυσκολίες, αρρώστιες, χολέρες, πέθαναν δικοί του, όχι η φαμελιά του, τα ζώα τους, τα υποστατικά τους, και τον απέλησε στο τέλος ο αυτοκράτορας ο Τραγιανός, επειδή ήταν χριστιανός. Και τι να κάνει τότε, και τον εξόρισε στην Αφρική, πήρε τη φαμελιά του, φτωχός και ασήμαντος, γιατί ήδη κλέφτες και άλλοι είχαν πάρει όλα την περιουσία, ήταν και πλούσιος και ευγενής, και κατήντησε να μην έχει τίποτα σχεδόν παρά μόνο τη φαμελιά του και τον εαυτό του. Μπήκαν σε καράβι, ήσαν στη Ρώμη, να πάνε απέναντι για την εξορία. Και τότε, επειδή δεν είχαν να πληρώσουν, ο πλοίαρχος, καθώς του άρεσε η γυναίκα του Ευσταθείου, είπε: δεν θα πληρώσετε, αλλά εγώ θα κρατήσω για πληρωμή τη σύζυγό σας. Έκλαιγε εκείνος, έκλαιγαν τα παιδιά, διαμαρτυρήθηκαν, αλλά όταν έχει να κάνει κανείς με θηρία, είναι ασυγκίνητα. Κατέβηκαν εκεί στο λιμάνι, τους κατέβασαν δηλαδή, η σύζυγος έμεινε στο πλοίο ως λάφυρο του πλοιάρχου, του φοβερού αυτού ανθρώπου, και άρχισαν να περπατάνε, να περπατάνε, έφτασαν σε ένα ποτάμι. Αυτό φαίνεται σαν μυθιστόρημα, αλλά είναι αλήθεια, είναι συναξάριο. Να είτε η θεία πρόνοια τι κάνει, και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν γίνει. Έφτασαν σε ένα ποτάμι, μας έχουν λείψει και τα παραμύθια και η παραμυθία και οι ιστορίες. Μικροί θυμόμαστε που μας έλεγαν, και χαιρόμαστε και ξεκουραζόμαστε και πέραμε παραμυθία, δηλαδή παρηγορία. Έφτασαν σε ένα ποτάμι και εκεί ήταν κατεβασμένο. Και τι να κάνει ο Ευστάθιος, το αγκερομαλαίος, παίρνει το ένα παιδί να το περάσει απέναντι. Και το πέρασε και τάφησε, καθώς γύριζε να πάρει και άλλο, το άλλο, ένα λεοντάρι το άρπαξε και εξαφανίστηκε. Του στήχησε. Γυρίζει πίσω πριν προλάβει να βγει στεριά, στην ξηρά, στην όχθη. Ένας λύκος πελώριος άρπαξε και το άλλο. Και έμεινε τώρα Ευστάθιος ολομόναχος. Τι να κάνει η ψυχούλα. Το χτύπησε απελπισία. Και ο μισόκαλος διάβολος του λέει: τώρα δεν έχεις πια να κάνεις τίποτα άλλο, αφού έχασες γυναίκα, παιδιά, το αξιωμά σου, την πατρίδα σου, τη δόξα σου, τα πλούτη σου, τα πάντα σου. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις παρά ένα μονάχα. Να πας να γκρεμιστείς, να πας να αυτοκτονήσεις και να βρήσεις και το Θεό που ενώ ήσουν καλός και έκαμες τόσα πολλά και καλά, εκείνος σε μεταχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Ο Άγιος όμως του λέγει: δεν έχω να αυτοκτονήσω. Ο Κύριος καλά έκανε και μου πήρε τα παιδιά και τη γυναίκα και τόσα άλλα. Άλλωστε, εκείνος μου τα έδωσε, όπως έλεγε και ο Ιώβ. Και εκείνος μου τα πήρε. Και εγώ δικός του είμαι. Ας με κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν αυτοκτονώ και προπαντός εγώ δεν αγανακτώ και έντονη βρίζω. Και έφυγε το κακό, νίκησε ο Ευστάθιος και προχώρησε
προχώρησε και έφτασε σε ένα μέρος που του άρεσε. Μπήκε στο χωριό, ζήτησε δουλειά, τον είδαν καλόγνωμο και ήρεμο και του έδωσαν και έκανε διάφορα θελήματα ένα χρόνο ολόκληρο. Ποιος εκείνος ο μεγάλος, ο στρατηγός Ευστάθιος, στρατηγός Πλακίδας, τέος Πλακίδας. Και χάρηκαν όλοι και ύστερα τον έβαλαν αμπελοφύλακα. Μάλιστα, καταλαβαίνετε. Εμάς σήμερα μας δώσουν ένα επάγγελμα, μια δουλειά στο πιο απλά, που είναι ευτελής και αναξία της οδότητός μας. Τι κάνουμε, στενοχωρούμεθα. Εγώ να κάνω αυτό. Γι' αυτό έρχονται και οι ξένοι. Τώρα έχεις κάνει όλες τις δουλειές και εμείς καθόμαστε. Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω, αλλά τέλος πάντων γίνεται. Και κάθισε πολλά χρόνια σε αυτή την εργασία. Ας δούμε όμως τώρα τι έγινε η γυναίκα του και τα παιδιά του. Τα παιδιά του, καθώς το ένα το πήρε το λιοντάρι και το άλλο λύκος, εσώθησαν ως εκ θαύματος. Το λιοντάρι, καθώς κρατούσε στο στόμα το παιδί και το πήγαινε να το κατασπαράξει, το πρόλαβαν κάποιοι γεωργοί, του το πήραν και το έσωσαν και το κράτησαν για δικό τους. Τους άρεσε το παιδί. Άλλωστε η Θεία Πρόνοια φωτίζει τους ανθρώπους όταν προκειμένου να βοηθήσουν κάποιον να κάνουν το καλό χωρίς να ξέρουν. Τον άλλο μου πήρε ο λύκος, τον είδαν κάποιοι τσοπάνιδες και το άρπαξαν από το στόμα του λύκου και το κράτησαν και το μεγάλωναν. Τη γυναίκα του, τη θεοπίστη, καθώς την πήρε ο πλοίαρχος και κινδύνευε η ηθική της υπόσταση και η σωματική της ακεραιότης, τι έγινε? Εκείνος αρρώστησε. Η Θεία Δίκη τον εκτύπησε. Να ο προστάτης ο Θεός των αδυνάτων. Δεν έχουμε πίστη. Είχαμε πίστη πολλά καλά θα γινόντουσαν και σε εμάς. Και πάλι γίνονται. Γιατί ο Θεός δεν κοιτάζει πολλές φορές τίποτα, αλλά κοιτάζει τη δική του αγάπη και μας ευεργετεί και μας βοηθάει. Και γύρισε στην πατρίδα του κουβαλώντας και τη θεοπίστη με την ελπίδα πως θα γίνει καλά για να διαπράξει αυτό που επεθύμησε. Όχι μόνο δεν έγινε καλά, αλλά σε λίγο πέθανε και έμεινε η θεοπίστη στο σπίτι του, η πυρέτρια. Εκείνος ποιος ξέρει τι είπε στους δικούς του και την πρόσεχαν. Είπε τι έπαθε δηλαδή και πως τον τιμώρησε η Θεία Δίκη. Και γι' αυτό τη φρόντιζαν. Πέρασαν χρόνια πολλά. Ο Θεός είναι της υπομονής. Και ο Θεός κάει γάιδαρο, λέει ο λαός μας. Δεν βιάζεται. Και όπως λένε οι Άραβες, ο Θεός δεν βιάζεται. Ο διάβολος βιάζεται. Βιάστηκε και μας έβγαλε από τον παράδεισο να γίνουμε τάχα θεοί και βιάζεται πολλές φορές και μας κάνει το ένα και το άλλο. Ήρθα στην αυτοκρατορία βάρβαρη πέρα από το Δούναβι, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Δεν είχαν κανένα να οργανώσει την άμυνα και να εκδιώξει τους εχθρούς. Και όταν αυτοκράτορ θυμήθηκε το στρατηγό Πλακίδα. Άρε λέει, αυτόν διώξαμε
τον καλύτερο στρατηγό, τον καλύτερο άνθρωπο. Τι κι αν ήταν χριστιανός, ήταν γενναίος, ήταν υπέροχος, ήταν από τους λίγους. Και του είπαν τότε τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει, θα πάτε από 2-2 σε όλα τα μέτρα της αυτοκρατορίας και θα ψάξετε να τον βρείτε. Έτρεξαν εκείνοι, έτρεξαν. Πήγε από κοντά και αυτοκράτορας προς τα μέρη της Αιγύπτου κυρίως, γιατί εκεί εξορίστη. Αυτός και φτάσει στο Λίβανο κοντά, στη Συρία, εκεί που υπάρχει σήμερα τόσος πόνος, τόση αδικία και τόσα δεινά. Και όχι μόνο εκεί. Έψαξαν και τον βρήκαν. Το ήθελε ο Θεός. Σ' οδήγησε η Θεία Πρόνοια. Και ό,τι λέει και θέλει ο Θεός γίνεται, να το ξέρετε. Γίνεται και παραγίνεται. Τον αναγνώρισαν και του είπαν την απόφαση του αυτοκράτορος. Και εκείνος τάχασε. Και λέει, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με εγκατέλειψες. Με δοκίμασες τόσο πολύ και τώρα μου δίνεις πάλι και ξανά τα δώρα και τα αγαθά σου. Τον πήραν λοιπόν, τον πήγαν στο χωριό, στην Πολύχνη εκεί και στην πλατεία και ενώπιον όλων των χωρικών που τον ήξεραν χρόνια και είχαν τις καλύτερες εντυπώσεις για αυτόν σχηματίσει, τι κάνανε, του φόρεσαν τη στολή και τα διάσημα του στρατηγού, του στρατηγού, και μάλιστα οι χωρικοί πανηγύρισαν και δόξασαν το Θεό που είχαν κοντά του τόσα χρόνια έναν υπέροχο άνθρωπο, μια προσωπικότητα αλφα κλάσεως. Πήγαν και του φίλησαν χέρια και πόδια, τον ευχαρίστησαν που σε τίμησε με την παρουσία και την αρετή του και την ταπείνωση και την αφάνειά του επί τόσα έτη. Και τον πήραν λοιπόν και γύρισαν. Φτάνοντας στην Αίγυπτο, γύριζαν. Φτάνοντας στην Αίγυπτο, είχε προστρέξει και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο Τραϊανός. Μάλιστα, να τον συναντήσει, αυτή είναι η αρετή. Την αρετή ξέρει να την τιμά και ο πολέμιος, λέγανε οι αρχαίοι, και ο εχθρός. Πήγαν λοιπόν, αντάμωσαν με τον αυτοκράτορα και ξαναγύρισαν στη Ρώμη. Ανέλαβε εκεί την αρχιστρατηγία, ετέθη επικεφαλής του στρατού, αλλά ήταν λιγοστός ο στρατός, αφού αυτοί που τον κυβερνούσαν ήσαν ανάξιοι και ανίκανοι πριν. Και έπρεπε λοιπόν να κάνει τι, και επιστράτευση. Έστειλε σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας και επεστράτευσαν τους καλύτερους. Ανάμεσα σε αυτούς και τα δύο παιδιά του, τα οποία ζούσαν κοντά στους Γεωργούς και στους Ποιμένας, χωρίς να έχουν γνωριστεί μεταξύ τους. Ήρθαν λοιπόν, έφεραν τους επίστρατους στη Ρώμη, τους επιθεώρησε ο στρατηγός και ανάμεσά τους διάλεξε δύο για τραπεζοκόμους του, να του μαγειρεύουν να τρώει και να φροντίζουν το σιτηρέσιον του. Και αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο ήταν τα παιδιά του, χωρίς να το ξέρει. Προχώρησαν λοιπόν και πήγαν στο Δούναβι
στη Θράκη και έκαναν εκεί πόλεμο. Νίκησε ο στρατηγός Ευστάθιος μαζί με τον υπέροχο στρατό του και καμάρωνε και στους τραπεζοκόμους. Τέτοια παιδιά δεν τα είχε ξανασυναντήσει. Του είχαμε εντύπωση, μεγάλη εντύπωση. Και έφτασαν και στην πόλη εκείνη, την παράλιο πόλη, όπου είχε καταλήξει και η γυναίκα του Θεοπίστη, που δούλευε ως υπηρέτρια. Και το έφερε η Θεία Πρόνοια. Τι είναι αυτή η Θεία Πρόνοια? Πάνσοφη είναι. Και παντοδύναμη και αναξυχνίαστη και θαυμαστή. Και κατασκήνωσαν στο σπίτι αυτό του πλοιάρχου που είχε αποθάνει και ήταν αρχοντόσπιτο. Έμεναν εκεί ο στρατηγός και το επιτελείο του και οι τραπεζοκόμοι του. Μια μέρα τα παιδιά, οι τραπεζοκόμοι, πήραν από την αγορά τρόφιμα και τα πήγαν στο σπίτι που ήταν Θεοπίστη, η μητέρα που δεν ήξεραν, να μαγειρέψει. Και αυτή μαγείρευε. Εκείνοι περίμεναν και άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Τους φώτισε ο Θεός και ρώτησε ο ένας τον άλλο από που είναι, ποιας καταγωγής και τα υπόλοιπα. Και τότε, λέγοντας το ένα και το άλλο, κατάλαβαν πως είναι αδέρφια. Τι συγκίνηση, τι χαρά. Εν τω μεταξύ, η Θεοπίστη από την κουζίνα είχε στήσει αυτή. Είχε στήσει αυτή. Τ' άκουσε όλα αυτά και σου λέει: τα παιδιά μου, πριν προλάβει να βγει, εκείνοι έφυγαν. Έκαναν τόση χαρά και έφυγαν. Ήρθε μετά ο στρατηγός για να φάει και εκεί η Θεοπίστη τον κοίταζε, τον ξανακοίταζε, τον έβλεπε, τον ξανάβλεπε, τον παρατηρούσε. Κάτι θύμιζε, κάτι έλεγε. Και κατάλαβε πως ήταν ο άντρας της. Και το ρώτησε από που είναι και τα λοιπά. Και εκείνος της είπε, και τότε αυτή του λέει: είστε ο σύζυγός μου Ευστάθιος. Εγώ είμαι η γυναίκα σας, η Θεοπίστη. Αγκαλιάστηκαν και έκλαιγαν ώρα πολύ και ευχαριστούσαν τον Θεό. Και λέει: τώρα τα παιδιά μας, τα παιδιά μας, λείπουν τα παιδιά μας και η χαρά μας είναι ανολοκλήρωτη και μισή. Και λέει η γυναίκα του: περίμενε. Ήρθα σε λίγο και τραπεζοκόμοι. Τους ρώτησε η Θεοπίστη ποιοι είναι, από πού κατάγονται, και είπαν και έλεγαν και άκουγε η Θεοπίστη και ο Ευστάθιος, και όταν αντελήφθησαν πως είναι τα παιδιά τους. Η γυναίκα το ήξερε από πριν, το είχε ακούσει, τους είχε ακούσει να μιλάνε. Και τότε αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί και έκλαιγαν με χαρά μεγάλη. Μόνο εκείνη και ο Θεός ξέρανε πως ήταν η χαρά τους. Αυτή είναι η Θεία Πρόνοια. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Αυτή είναι η Θεία Χάρις. Και ύστερα γύρισαν στη Ρώμη και που νίκησαν τους βαρβάρους, πήραν χαρά, αλλά και μεγαλύτερη χαρά
γιατί βρέθηκαν ξανά όλοι μαζί. Βρέθηκαν ξανά όλοι μαζί. Και καθώς έφταναν στη Ρώμη, στην αιωνία πόλη, βγήκε πια ο νέος αυτοκράτορας, ο Τραϊανός, και πεθάνει, ο ανιψιός του Αδριανός, γνωστός από το Αδριάνιον Ιδραγωγείων, από την πύλη του Αδριανού. Εδώ ήταν μεγάλος φιλέλληνας, Ισπανός στην καταγωγή, αλλά ήταν και διώκτης των χριστιανών μεγάλος. Προϋπάντησε λοιπόν τον Ευστάθιο αυτοκράτορας, τον συνεχάρη, και για τη νίκη του κατά των βαρβάρων και για την ανέβρεση της χαμένης οικογένειάς του. Αλλά τι έγινε όμως? Του λέγει ο αυτοκράτορ: Ευστάθιε, πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε τον Απόλλωνα, τον Θεό μας, ένα από τους 12 γνωστούς μας της αρχαίας εποχής, της δωλολατρίας, για την νίκη σου και την ανέβρεση των μελών της οικογένειας σου. Εκείνος τότε αντιτάχθηκε και του λέγει: Εγώ, βασιλιά μου, είμαι χριστιανός, πιστεύω στο Θεό των χριστιανών, πιστεύω στο Χριστό μου, ο οποίος με κάλεσε με τρόπο θαυμαστό. Εγώ δεν τον εγνώριζα, μου φανερώθηκε ο ίδιος και μου οδήγησε τι να κάνω για να γίνω πραγματικός και αληθινός χριστιανός, και έγινα. Και εκείνος με βοήθησε παρόλα τα δεινά και τις περιπέτειες, και είμαι τώρα μπροστά σου και νίκησα και τους βαρβάρους και βρήκα και την οικογένειά μου και όλα τα υπόλοιπα. Τότε ο φοβερός Αδριανός οργίστηκε πάρα πολύ και διέταξε να αφαιρέσουν τη στολή και τα διάσημα από τον Ευστάθιο και να τον κάνουν έναν απλό στρατιώτη. Ο Ευστάθιος εδέχθηκε ευχαρίστως αυτή την υποτίμηση, αυτή την προσβολή για την αγάπη του Χριστού, για την πίστη, την Αγία. Τους κακοφέρθηκαν, τους κακοποίησαν, αυτόν και τη φαμελιά του, τους απείλησαν, τους έκαναν κι άλλα πολλά προκειμένου να αρνηθούν την Άγια Πίστη. Αλλά αυτή η οικογένεια, το Αγία Οικογένεια, είχε μεγάλη δύναμη, είχε μεγάλη χάρη, είχε μεγάλη ευλογία. Πέρασε τόσα και τόσα και βγήκε πέρα με τη Θεία Πρόνοια και αγάπη του Κυρίου, και δεν αρνήθηκαν το όνομά του κατά κανένα τρόπο. Και στο τέλος, αφού είδε ο Αδριανός ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε, διέταξε να πειρακτώσουν, να βάλουν σε φωτιά επάνω δηλαδή ένα χάλκινο βόδι. Και αφού έγινε αυτό, διέταξε και τους έβαλαν μέσα οικογενειακώς, και έκλεισαν και συνεχίστηκε η φωτιά κάτω από το βόδι. Και την άλλη μέρα τους άνοιξαν. Ξέχασα να πω ότι πριν τους βάλουν, ζήτησε ο Ευστάθιος και η οικογένειά του να προσευχηθούν, και παρεκάλεσαν τον Κύριο να
να τους δώσει δύναμη να αντέξουν στο μαρτύριο και να πεθάνουν για το όνομά του. Και μετά, αφού μαρτυρήσουν, παρεκάλεσαν να τους θάψουν όλους μαζί. Μια οικογένεια στη γη και μια οικογένεια κι όλοι μαζί και στον τάφο, αλλά και στον ουρανό. Τι κάνει λοιπόν η αγάπη? Τι σπουδαίο είναι! Και όντως τους έβαλαν, τους έκλεισαν, άνοιξαν, πως προείπαμε, την επόμενη μέρα και τους βρήκαν πεθαμένους. Όμως τα σώματά τους, ακόμα και η τελευταία τριχούλα, ήταν ακέραια. Η Θεία Πρόνοια είχε φροντίσει. Και έτσι

Και από τότε και μέχρι σήμερα η χριστιανοσύνη τους τιμά, τους επικαλείται, συγκινείται με την ιστορία τους που θυμίζει την ιστορία του πολυάθλου Ιώβ, λαβαίνει το όνομά τους, λαβαίνουν πολλοί χριστιανοί και εύχομαι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, άντρες και γυναίκες, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς και όσους φέρουν το όνομα του Αγίου, να έχουν πολλά έτη, να έχουν την ευχή του και να τους προστατεύει, καθώς και όλους εμάς. Υπάρχουν άλλωστε, για να τελειώσω, πολλοί Άγιοι που είναι άγνωστοι σε πολλούς. Ας φροντίζουμε να τους μαθαίνουμε και να επικαλούμεθα την ευλογία και τη χάρη τους.

ύφνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστά.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί οι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 21η μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 21η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου, λήθης νέμην θέλοντα μη δαμό σέβας των Κοδράτων βάλουσιν άφρονες λήθης. Των Κοδράτων, επειδή δεν ήθελε επουδενή να απονέμει σέβας τα λήθινα αγάλματα, οι άφρονες τον χτύπησαν με λήθους. Ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπήρξε άνδρας σοφός και πολυμαθέστατος. Κήρυξε το λόγο του Κυρίου στην Αθήνα και στην Μαγνησία και αφού φωταγώγησε με τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως πολλούς ειδωλολάτρες, τους οδήγησε στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Για τον λόγον αυτόν οι διώκτες του τον απομάκρυναν βιαίως από την Αθήνα και από το πίμνιό του, αφού προηγουμένως τον χτύπησαν με πέτρες και τον βασάνισαν με αναμένους δαυλούς και άλλα είδη βασανιστηρίων. Αργότερα ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπέστη μαρτυρικό θάνατο ύστερα από προσταγή του αυτοκράτορα της Ρώμης Ελίου Ανδριανού 117 μετά Χριστόν και κοσμήθηκε από τον Κύριόν μας με τον αμάραντο Στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπήρξε ο αρχαιότερος από τους απολογητές του χριστιανισμού. Διετέλεσε επίσκοπος Αθηνών, διαδεχθείς των Πούπλιων όταν αυτός υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Υπήρξε μαθητής των Αγίων Αποστόλων. Ο Κοδράτος συνέταξε απολογία υπέρ της χριστιανικής πίστεως, την οποία επέδωσε στον αυτοκράτορα Έλιο Ανδριανό περί το 124 μετά Χριστόν.

21 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου των ουρανίων χαρίτων της επιλάμψης ή καταυγαστής εδείχθησεν το κόσμο Κοδράτε φωστήρ πάση προφένων ακτίνας φεδράς του εν Θεού κηρύγματος, και δια τούτο τιμόμεν σε υπιστή ως Απόστολον και μάρτυρα

21 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία. Τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου του Θεού Πέτρου συμβουλεύουν: «Έτοιμοι Αγίοι προς απολογίαν παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος μεταπραήτητος και φόβου», που σημαίνει να είστε πάντοτε έτοιμοι για να απολογηθείτε και να υπερασπίσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου στον καθένα που σας ζητά λόγο και απόδειξη για αυτά που ελπίζετε να απολαύσετε στο μέλλον και για τα οποία μας περιγελούν οι άπιστοι. Να απολογηθείτε όμως χωρίς εξάψεις και φανατισμό, αλλά με πραότητα και με φόβο Θεού. Ένας τέτοιος μέγας απολογητής ήταν και ο Απόστολος Κοδράτος, άνδρας σεμνός, σοφός, πολυμαθέστατος και με άριστη διαλεκτική ικανότητα. Έγινε επίσκοπος Αθηνών, στην πόλη που ανθούσαν ακόμα οι διάφορες φιλοσοφικές σχολές, και χρειαζόταν επίσκοπος με μεγάλη απολογητική ικανότητα. Ο Κοδράτος, έχοντας αυτά τα προσόντα, εργάστηκε με ζήλο, με προσευχή και πραότητα. Έτσι κατάφερε να φωτίσει σε πολλούς τον δρόμο της αλήθειας και να φημώσει τους φιλοσοφούντες. Αυτοί, μην μπορώντας να τον αντιμετωπίσουν με λόγια, τον έδιωξαν με την βία από την Αθήνα. Το φρόνημα όμως του Κοδράτου δεν κάμφθηκε. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, όπου με παρησία κήρυξε και εκεί το Ευαγγέλιο. Έγραψε μάλιστα και απολογία υπέρ του χριστιανισμού στον Ανδριανό. Η απάντηση του Ανδριανού ήταν να τον φωνεύσει. Έτσι ο μέγας απολογητής πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου και ψάλλει γι' αυτόν σήμερα η Εκκλησία μας. «Σοφίαστε σακτήσει φεδρίνα σου των βίων, ήλκησες του πνεύματος μάκαρ την πυρύπνοον χάριν, και ύβγασες δόγματα ζωής, Κοδράτε ως Απόστολος Χριστού. Δια τούτον ως φωστήρα σε απλανή, γεραίροντες εκβόμεν, δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Ο προφήτης Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθή, καταγόταν από την Γεθ και κατοικούσε κοντά στην Άζωτο, παραθελάσσια πόλη των Φιλιστέων. Ο Ιωνάς μόλις εκβράστηκε από το κήτος στην ακρογιαλιά, πήγε και κήρυξε στην Νινεβή. Ακολούθως επέστρεψε στην πατρίδα του, όμως δεν παρέμεινε εκεί, αλλά πήρε την μητέρα του και μετήκησε στην Ασσούρ, χώρα των αλλοφύλων. Αιτία για την μετακίνηση του αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι η προφητεία του για την καταστροφή της μεγάλης πόλεως Νινεβή δεν επαληθεύθηκε και έτσι, όπως έλεγε ο ίδιος, έφυγε προκειμένου να απαλλαγεί από το όνειδος και την ντροπή. Ο Άγιος Προφήτης Ιωνάς ήταν γιος της Χήρας που φιλοξένησε τον προφήτην Ηλία όταν η χώρα μας στιζόταν από φοβερή πείνα. Συνέβη μάλιστα τότε ο μικρός Ιωνάς να πεθάνει και ο Ηλίας τον ανέστησε. Και πιο συγκεκριμένα, ο προφήτης Ηλίας, ελέγχοντας δρυμύτατα τον ασεβέστατο βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ, 10ος αιώνας π.Χ. και την μισερή σύζυγό του Ιεζάβελ, προσευχήθηκε στο Θεό και κράτησε ανομβρία επί μακρόχρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να ξερανθεί η γη και έτσι μεγάλος λοιμός, πείνα, να μαστίζει ολόκληρη την χώρα. Τότε λοιπόν ο Ηλίας, με εντολή του Θεού, σηκώθηκε και πήγε στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου βρήκε μια χείρα με τον γιο της και έμεινε στην οικία της φιλοξενούμενος, αφού δεν ήταν δυνατό να μείνει με απερίτμητους. Για την φιλοξενία δε αυτή ο προφήτης ευλόγησε την γυναίκα και έτσι το λάδι και το αλεύρι που αυτή είχε δεν εξαντλήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της πείνας. Κατά τον χρόνο δε της φιλοξενίας του από την χείρα, ο Ηλίας ανέστησε και τον γιο της, ο οποίος συνέβη τότε να πεθάνει. Κατά το τρίτο έτος του μεγάλου λοιμού, ο προφήτης Ηλίας, ύστερα από εντολή του Θεού, πήγε στη Σαμάρια. Λοιπόν, ο προφήτης Ιωνάς έμεινε στην Ασσούρ μέχρι που πέθανε η μητέρα του, την οποία και έθαψε κοντά στην βάλανο της Δεβόρας. Ακολούθως πήγε και κατοίκησε στη χώρα Σεναάρ, κοντά στα όρια της Βαβυλωνίας. Εκεί δε στη Σεναάρ ο προφήτης απέθανε και ενταφιάστηκε στο σπήλαιο του Κενεζέου, ο οποίος έγινε κριτής μιας Ιουδαϊκής φυλής κατά τους χρόνους της αναρχίας. Ο προφήτης Ιωνάς προείπε ότι επρόκειτο να συμβεί σημείο θαυμαστό και τερατώδες εναντίον της Ιερουσαλήμ και όλης της γης, και συγκεκριμένα όταν ειδούν οι άνθρωποι μια πέτρα να φωνάζει ικτρά με λεπτή φωνή και ένα κάνθαρο να φωνάζει από ένα ξύλο προς τον Θεό, τότε να ξέρουν ότι πλησιάζει η σωτηρία. Τότε θα ειδούν και την Ιερουσαλήμ κατεδαφισμένη μέχρι τα θεμέλια και όλα τα έθνη να έχουν φτάσει σε αυτήν για να προσκυνήσουν τον Κύριον, και θα μεταθέσουν τις πέτρες προς την δύση του ηλίου, και εκεί θα γίνει η προσκύνηση του ηλιμένου, δηλαδή του κεχρισμένου από τον Θεό, ήτι του Ιησού Χριστού, διότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει μισητή αφού θα ερημωθεί και θα κατοικήσουν σε αυτήν θηρία, και τότε θα έλθει το τέλος κάθε πνοής.

προφήτης Ιωνάς ήταν ένας από τους ελάσσονες προφήτες του Ισραήλ και έζησε κατά τους χρόνους του βασιλιά Ιεροβοάμ, 9ος αιώνας π.Χ. Το όνομά του μεταφράζεται στα ελληνικά με τη λέξη περιστερά. Ο προφήτης Ιωνάς, όπως ο ίδιος διηγείται στο ομώνυμο βιβλίο του, πήρε εντολή από το Θεό να πάει στην Νινεβή να κηρύξει στους κατοίκους της την καταστροφή της λόγω της διαφθοράς τους. Ο Ιωνάς όμως αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή του Θεού, φοβούμενος μήπως ο Θεός εν τη αγάπη του συγχωρήσει τους Νινεβίτες αν μετανοήσουν. Για τον λόγον αυτόν έσπευσε να απομακρυνθεί από την Παλαιστίνη. Κατέβη λοιπόν στην Ιώπη και αφού πλήρωσε τα ναύλα του σε ένα πλοίο απέπλεψε για την ισπανική πόλη Θαρσής, όντας δε πλέον βέβαιος ότι ξέφυγε από τα χέρια του Θεού, πήγε στο αμπάρι του πλοίου και έπεσε σε βαθύ ύπνο. Όμως ο πανταχού παρών Κύριος σήκωσε μεγάλη τρικυμία και το πλοίο κινδύνευε να καταποντιστεί. Ματέως δε οι άντρες του πλοίου προσεύχονται στον Θεό τους και έριχναν το φορτίο στη θάλασσα. Τότε λοιπόν πήγαν και ξύπνησαν τον Ιωνάν και έριξαν κλήρο για να εξακριβώσουν ποιος ήταν ο υπεύθυνος για την θαλασσοταραχή. Ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά και έτσι τον έριξα στη θάλασσα. Εκεί με θείαν εντολή τον κατάπιε ένα κήτος. Ο προφήτης έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους αυτού, προσευχόμενος. Μετά ταύτα το κήτος τον εξέβρασε στην ακρογιαλιά της Παλαιστίνης. Ο προφήτης Ιωνάς θεωρείται τύπος του ταφέντος και αναστάντος σωτήρος. Εκεί στην Παλαιστίνη ο Ιωνάς πήρε και πάλι εντολή από το Θεό να πάει στην Νινεβή για να κηρύξει την καταστροφή της. Αυτή τη φορά όμως, έστω και παρά την θέλησή του, πήγε και κήρυξε επί 3 μέρες. Κατόπιν βγήκε έξω από την πόλη και περίμενε την καταστροφή της. Όμως όλοι οι κάτοικοι, μηδεν ως εξαιρουμένου, μετενόησαν και έδειξαν εμπράκτος την μετανοιά τους. Ο Θεός με την άπειρη αγάπη του δέχτηκε την μετανοιά τους και η πόλη τους δεν καταστράφηκε. Ο Ιωνάς λυπήθηκε πάρα πολύ από αυτό το γεγονός, γιατί δεν επαληθεύθηκε η προφητεία του. Ο Θεός όμως, με το παράδειγμα της κολοκύνθης που βλάστησε και ξεράνθηκε, του απέδειξε ότι η λύπη του ήταν τελείως αδικαιολόγητη.

Ο Ιωνάς, αγαπητοί ακροατές, αφού κήρυξε στην Νινεβή, ανέβηκε σε ένα βουνό και αγνάντευε από εκεί την πόλη, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Θα καταστρέψει άραγε ο Θεός αυτή την πόλη, ή θα την λυπηθεί και θα διαψευστούν οι προφητείες του? Αν δεν την καταστρέψει, σκεφτόταν, θα τον περνούσα για ψευδοπροφήτη, μα και θα γλίτωνε μια πανίσχυρη πόλη που διέκει το εχθρικός προς τον Ισραήλ. Αλλά ο δεχόμενος την μετάνοια των ανθρώπων Θεός, με μια απλή ενέργεια του έδωσε να καταλάβει πως δεν έπρεπε να είναι μικρόψυχος και εκδικητικός. Ο ήλιος πάνω στο βουνό έκαιγε το κεφάλι του προφήτη, όταν μια κολοκυθιά άπλωσε τα φαρδιά σαν ομπρέλα φύλλα της και τον ανακούφισε με τη σκιά της από τον καύσωνα. Την άλλη μέρα όμως η κολοκυθιά ξεράνθηκε και ο προφήτης παραπονέθηκε. «Τι κρίμα», είπε, «να ξηρανθεί η κολοκυθιά». Τότε ο Θεός τον ρώτησε, «Λυπήθηκες, Ιωνά, διότι ξηράνθηκε η κολοκυθιά? Και πώς εγώ να μην λυπηθώ ένα λαό ολόκληρο?» Έτσι ο προφήτης πήρε το μάθημά του, μάθημα της μακροθυμίας του Θεού. Η ιστορία του προφήτη Ιωνά, αγαπητοί ακροατές, είναι προτύπωση της σταυρώσεως της Εισάδου Καθόδου και της Αναστάσεως του Κυρίου. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, εκφράζοντας την ιερή αγανάκτησή του προς την υποκρισία του Ιουδαϊκού λαού. «Η γενιά», είπε, «αυτή, η πονηρή και μιχαλής, ζήτη θαύμα, και θαύμα δεν θα της δοθεί άλλο από εκείνο του προφήτου Ιωνά». Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του μεγάλου ψαριού 3 μέρες και 3 νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης 3 μέρες και 3 νύχτες. Την ίδια προτύπωση διδάσκηκε η Εκκλησία. Το Μέγα Σάββατο το πρωί διαβάζεται η προφητεία του Ιωνά, ενώ την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ψάλεται «Συνεσχέθη, αλλού κατεσχέθη, στέρνης κοιτώης Ιωνάς», στην έκτη οδή του κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου. Το κοίτος δηλαδή κατάπιε τον Ιωνάν, αλλά δεν τον κράτησε εκεί για πάντα. Τον απέβαλε. Το ίδιο έγινε και με τον Χριστό. Αλλά ο Άδης δεν τον κράτησε όπως κρατά τους άλλους θνητούς, και ως άλλο θαλάσσιο κήτος τον απέβαλε. Ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών. Πολλά είναι, αγαπητοί ακροατές, τα διδάγματα της ιστορίας του Ιωνά. Ένα θα τονιστεί εδώ, το πιο παρήγορο για μας τους αμαρτωλούς ανθρώπους, ότι ο Θεός μας είναι μακρόθυμος και πολυέλεος και η αγάπη του συγχωρεί όλους και τους πιο αμαρτωλούς, εφόσον βεβαίως μετανοούν, όπως και οι Νινεβίτες. Ο Θεός όλοι θέλει να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Στον προφήτη Ιωνά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αφιερώνει 2 υπέροχες ομιλίες του. Μια ακόμη ομιλία αφιερώνει στον προφήτη και ο Βασίλειος Σελευκίας.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 21 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου. Ευσέβιον κτίνους η δισεβείς ξύφη, τον ευσεβός βιούντα και Χριστού φίλων. Τον Ευσέβιο που ζούσε ευσεβός και ήταν φίλος του Χριστού, τον φώνευσαν με ξύφος άνδρες ασεβείς. Ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος παρουσιάστηκε αυτόκλητος από μόνος του στον άρχοντα της Φινίκης και του είπε «Για ποιο λόγο Θεομάχε ενεργείς ανοήτως και καταδιώκεις την πείμνη του Χριστού?» Εκείνος εξοργίστηκε πολύ από αυτή την ερώτηση του Αγίου και πρόσταξε να τον κρεμάσουν και να του καταξεσχίσουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Το μαρτύριο αυτό κράτησε πολλή ώρα. Εν συνεχεία οι δήμοι πάλι με προσταγή του τυράννου έβαλαν αλάτι σε τρίχινα ράκι και αφού τα κομπόδεσαν

Τούτη αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μελετίου και Ισαακίου, Επισκόπων Κύπρου. Οι Άγιοι αυτοί και μακαριστοί πατέρες Μελέτιος και Ισαάκιος έγιναν επίσκοποι στην Εκκλησία της Κύπρου, διακρίνοντα για την ευλάβειά τους και εσέβονταν τον Θεόν. Κήρυταν λοιπόν στο λαό τα Θεία Λόγια του Χριστού και μοίραζαν τα υπάρχοντά τους στους ενδεείς και πάσχοντες. Πράττοντας δε έτσι οι Άγιοι σε όλη την ζωή τους, εξεδίμησαν προς Κύριον σε διαφορετικό χρόνο ο ένας από τον άλλο.

Ήρθε η αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωνάτου Σαβαΐτου. Αφήσει Ιωνάς αστά του βίου τόπο, εστώτα και βέβαιον ευρίσκει τόπον. Ο Ιωνάς μόλις άφησε τον άστατο τόπο του επίγειου βίου, βρήκε τον ασφαλή και σταθερό τόπο της επουράνιας βασιλείας. Όσιος Ιωνάς ήταν πρεσβύτερος, ιερέας και πατέρας του Οσιότατου και Μακαριότατου Θεοδόρου και του Θεοφάνους του ποιητού, ποιητού εκκλησιαστικών ύμνων που φέρουν την ονομασία κανόνες, στα πρόσωπα των οποίων ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος χάραξε ατιμωτικές λέξεις. Όσιος Ιωνάς πήγε στη λαύρα του Αγίου Σάβα, όπου και εκάρι μοναχός. Ως μοναχός δε Όσιος απέκτησε άκρα ευλάβεια προς το Θεό, και αφού με τις πολλές αρετές που καλλιέργησε και ανέπτυξε, έφτασε στα ύψη της ηθικής τελειότητος, εξεδίμησε με καλό γύρας προς Κύριον.

τα τέκνα του Οσίου Πατρόσιμων Ιωνάτου Σαββαΐτου, οι αδελφοί Θεόδωρος και Θεοφάνης επωνομάζονται γραπτοί, και τούτο για τον εξής λόγο: όντας ιερομόναχοι κατά την δεύτερη φάση της οικονομαχίας, ανέπτυξαν πλουσιότατη δράση υπέρ των Αγίων εικόνων. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού υπέστησαν πολλές διώξεις και εξορίες από τους οικονομάχους αυτοκράτορες. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοφύλου 829 μετά Χριστόν ήταν εξόριστη στην ίσο αφουσία της Προποντίδας. Το 836 ο Θεόφυλλος τους ανακάλεσε για να συζητήσει μαζί τους περί των Αγίων εικόνων. Κατά την συζήτηση λογομάχησαν, διότι αυτός παραποίησε το κείμενο της Αγίας Γραφής και τον κατηγόρησαν για αυτή την ενέργεια. Με προσταγή τότε του οικονομάχου αυτού αυτοκράτορα μαστίγωσαν τους οσίους και εν συνεχεία έγραψαν, χάραξαν στο πρόσωπό τους με αιχμηρό όργανο λέξεις ατιμωτικές. Αυτός λοιπόν υπήρξε ο λόγος που οι Όσιοι Θεόδωρος και Θεοφάνης επωνομάστηκαν γραπτοί.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος των αδελφών, και Νέστορος και Βούσιρη. Οι τρεις πρώτοι ήταν αδέλφια μεταξύ τους και όλοι υπήρξαν στα χρόνια του βασιλιά Ιουλιανού του Παραβάτη, 360 μετά Χριστόν. Κατάγονταν δε από την Γάζα. Επειδή ήταν χριστιανοί, συνελήφθηκαν από τους ειδωλολάτρες της πόλης και υποβλήθηκαν σε πολλές κακώσεις, σειρώμενοι μέσα στους δρόμους, βασανίστηκαν σκληρά και ποικιλοτρόπως. Τελικά συνέτριψαν τα κεφάλια τους με πέτρες και αφού τους έβγαλαν έξω από την πόλη, τους έκαψαν μέσα σε καμίνι.

Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου μαρτύρησε διαπυρός. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων έξι μαρτύρων ήταν υπασπιστές του βασιλιά Μαξιμιανού και μαρτύρησαν διαξήφους. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και του Αγίου Δημητρίου Μητροπολίτου Ροστοβίας του Ρώσου. Της των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η Βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών εν ποιος ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, συνεχίζουμε και σε σημερινή εκπομπή μας την ενασχόλησή μας. Ήδη έχουμε αρχίσει το μυστήριο του γάμου με τα κολλήματα τα οποία προβλέπουν οι ιεροί κανόνες για τη σύναψη ενός θρησκευτικού γάμου. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τη συγγένεια εξαίματος και είπαμε ότι σε κατευθείαν γραμμή συγγενείς, δηλαδή σε ανιόντες, πατέρας, παππούς, προπάπος κλπ, ο γάμος απαγορεύεται περιορίστως, η τέλεση θρησκευτικού γάμου. Σε κατιόντες, σε γιους, εγγονούς, δυσέγγονους κλπ, σε ευθεία μεν γραμμή, ο γάμος απαγορεύεται περιορίστως. Στην πλάγια δε γραμμή, απαγορεύεται μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, δηλαδή μέχρι και τα πρώτα εξαδέλφια. Δεν μπορούν δηλαδή να παντρευτούν τα πρώτα εξαδέλφια μεταξύ τους. Τα παιδιά των πρώτων εξαδέλφων παντρεύονται. Όπως επίσης και η κόρη του πρώτου εξαδέλφου μπορεί να πάρει τον πρώτο εξάδελφο του πατέρα της. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσω, να διαβάσουμε πού προβλέπονται στο Ιερό Πηδάλιο αυτοί οι κανόνες οι οποίοι εμποδίζουν την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Να πω, διότι πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο, ακούγονται και λέγονται πολλά τα οποία δεν είναι στηριγμένα σε κανονική βάση, ότι όλα τα κολλήματα τα οποία εμποδίζουν την τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου προβλέπονται από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι θεσπισμένοι από οικουμενικές συνόδους ή από τις τοπικές ή από τους πατέρες, οι κανόνες των οποίων έχουν επικυρωθεί από οικουμενική σύνοδο, όπως παρακάτω θα αναφέρω ορισμένους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου οι οποίοι έχουν οικουμενικό κύρος. Ορισμένα εγχειρίδια διαφόρων πατέρων, αυτοκρατόρων ή συγγύλια πατριαρχικά τα οποία πιθανόν να έχει υπόψη του κάποιος δεν ισχύουν σήμερα, κυρίως στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, διότι είναι καθορισμένα τα κολλήματα με τη βασική εγκύκλιο της Εκκλησίας μας, την οποία θα αναφερθώ, του 1982, ποια κολλήματα ισχύουν σήμερα. Τι θέλω να πω με αυτό δηλαδή, ότι δεν μπορεί σήμερα να ισχύουν τα κολλήματα της συγγένειας τα οποία υπάρχουν σε συγγύλια πατριαρχικά

ούτε επίσης ισχύει ad hoc το σύγγραμμα περί συγγενείας του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Γιατί πολλοί παραπέμπουν εκεί, διότι ορισμένοι γάμοι που αναφέρονται σε αυτό το σύγγραμμα δεν είναι εμποδισμένοι από κανόνα Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι είναι μια προσωπική γνώμη πατρός της Εκκλησίας, αλλά υπερισχύει βεβαίως το κύρος των κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων που θεσπίζουν ποιοι γάμοι είναι εμποδισμένοι και ποιοι δεν είναι. Το λέγω αυτό για να ξεκαθαρίσει άπαξ διαπαντός αυτό το θέμα, διότι δεν είναι θέμα υποκειμενικής ερμηνείας πώς το ερμηνεύει ο καθένας ή πώς το παρέλευε ο καθένας, διότι μπορεί να είναι στηριγμένο σε λανθασμένη βάση, όπως θα δούμε σε μια άλλη εκπομπή πιθανώς, όχι σήμερα, ότι όπως ο 53ος κανόνας για την πνευματική συγγένεια, πώς την ορίζει ο κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και πώς έχει φτάσει σήμερα με λάθος ερμηνεία στις μέρες μας. Έχουμε λοιπόν, όπως είπα, τη συγγένεια εξαίματος. Για τη συγγένεια εξαίματος, ποιους κανόνες έχουμε, πού το λέει αυτό, η παράδοση, δεν το λέει η παράδοση. Έχουμε ρητό, πρώτο κανόνα Οικουμενικής Συνόδου. Έχουμε τον 54, τον 54ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Βεβαίως έχουμε και τον 67ο και τον 68ο και τον 87ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος, οι οποίοι μάλλον κανόνες, αυτοί οι οποίοι έχουν οικουμενικό κύρος, καθορίζουν ποιοι γάμοι είναι εμποδισμένοι για τη συγγένεια εξαίματος. Να διαβάσουμε τον 54ο κανόνα, όπως τον αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Θα σας διαβάσω την ερμηνεία, για να μην ταλαιπωρούμαστε με το αρχαίο κείμενο. Λέγει λοιπόν ο 54ος κανόνας ποιοι γάμοι είναι εμποδισμένοι της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Επειδή η Θεία Γραφή φανερά μας διδάσκει, λέγουσα ο άνθρωπε, δεν θέλεις λάβει εις γάμου κοινωνία κανένα σαρκικό συγγενή σου, τούτο δε το ρητό, αναφέρον ο Μέγας Βασίλειος στον 87ο αυτού κανόνα, μερικούς μεν γάμους εμποδισμένους εις τους κανόνες του απαρίθμησεν, ίον και στον 86ο το του λαβόντος την ύφη του εις γυναίκα και στον 78ο το του λαβόντος δύο αδερφάς και άλλους ενάλης, σιωπήσα στους περισσότερους ως όντας εσχρούς, τους γάμους αυτούς τους άθεσμους δηλαδή, ή να μη μετά τούτων ονόματα μολύνει των λόγων, περιεκτικός δε με το της ακαθαρσίας γενικών όνομα, πάντα στους παρανόμους γάμους αμυδρός εφανέρωσε. Τούτο δε όπου λέγει η σύνοδος ότι είπεν ο Βασίλειος, πως το είπεν η Θεία Γραφή, δηλαδή ο Θείος Παύλος, ο οποίος είπε «Πορνεία δε και ακαθαρσία, μη δε ονομαζέστο εν ημίν και τα εξής. Εκ δε της σιωπής ταύτης, η φύση των ανθρώπων εσυγχύστη από συγγενικά αίματα. Δια τούτο εμείς καθαρότερα περί τούτου ορίζομεν δια του παρόντος κανόνος». Όταν λέει εμείς, εννοούν οι πατέρες οι οποίοι συγκρότησαν την 6η Οικουμενική Σύνοδο. Ότι, τι ορίζουνε, ότι από του νυν και στο εξής, όποιος λάβει εις γυναίκα την πρώτη εξαδέλφη του, ή πατήρ και υιός εάν λάβουν μητέρα και θυγατέρα, οι δύο αδελφές δύο αδελφούς, οι δύο αδελφοί αν λάβουν μητέρα και θυγατέρα, οι δύο αδελφοί δύο αδελφές, ούτι πάντες να χωρίζονται πρώτον από το παράνομον αυτό συνοικέσιο και έπειτα 7 χρόνους να κανονίζονται. Ο δε Μέγας Βασίλειος στον 68ο κανόνα του γενικώς ορίζει να κανονίζεται με το επιτίμιο των μοιχών, δηλαδή 15 χρόνους αποχή από τη Θεία Κοινωνία, ο γάμος όπου γένει από εμποδισμένη συγγένεια. Αυτός λοιπόν ο κανόνας, ο 54ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, που κάνει αναφορά και στον κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος έχει επικυρωθεί, είναι οι βασικοί κανόνες οι οποίοι προβλέπουν τους εμποδισμένους γάμους είτε σε συγγενείς εξαίματος είτε και σε συγγενείς εξαγχιστίας ή διγενείας. Θα πούμε τι είναι αυτό. Οι κανόνες που αναφέρει, μάλλον που παραπέμπει ο 54ος, είναι ο 87ος του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι μια επιστολή προς τον Διόδωρο Επίσκοπο Ταρσού, ο οποίος είπε ότι μπορεί κάποιος να πάρει την αδελφή της γυναίκας του και μετά το θάνατο του αδελφού του. Και επειδή ήταν στην επαρχία του Μεγάλου Βασιλείου,
στέλνει μια επιστολή ο Μέγας Βασίλειος και επεξηγεί γιατί εμποδίζεται αυτός ο γάμος και λέγει ότι δεν μπορεί ο επίσκοπος ο Διόδωρος να κάνει τέτοια ερμηνεία και μάλλον λέγει σε αυτόν τον κανόνα του ότι από λάθος γράφτηκε ότι μπορεί να επέτρεψε αυτός ο επίσκοπος αυτό το γάμο που είναι εμποδισμένος. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνδρας να πάρει είτε χωρίσει από τη γυναίκα του με διαζύγιο, είτε πεθάνει η γυναίκα του, δεν μπορεί να λάβει την αδελφή της γυναίκας του σε γάμο. Και μάλιστα μιλάμε πάντοτε για τα κολλήματα του θρησκευτικού γάμου, έτσι, του πολιτικού γάμου δεν γνωρίζουμε, δεν αναγνωρίζουμε εμείς το γάμο εκκλησιαστικός, δεν μπορεί να τον πάρει ούτε μετά το θάνατο το γάμος, αυτός είναι εμποδισμένος. Τον προβλέπει και ο 70ος, μάλλον ο 87ος του Μεγάλου Βασιλείου. Επίσης η αναφορά που είδατε, που σας διάβασα μάλλον στον 54ο κανόνα, λέγει να κανονίζεται με το επιτίμιο των μοιχών ή να κανονίζεται 7 χρόνους. Η λέξη κανονίζομαι εδώ μέσα στο κανονικό δίκαιο σημαίνει αποχή από τη Θεία Ευχαριστία. Είναι τα λεγόμενα επιτίμια, τα οποία επιβάλλονται σε αυτούς που τελούν τέτοιους άθεσμους γάμους που δεν επιτρέπει η Εκκλησία. Ο 67ος και ο 68ος του Μεγάλου Βασιλείου τι λέγει, στους οποίους παραπέμπει ο 54ος της Οικουμενικής Συνόδου, της 6ης. Η αδελφομιξία το του φωνέως χρόνων εξομολογήσεται. Στους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου θα δούμε ποιοι είναι οι απαγορευμένοι γάμοι και το δεύτερο μέρος πάντοτε έχει το επιτίμιο το οποίο επιβάλλεται. Λέει λοιπόν στην ερμηνεία αυτή ο Άγιος Νικόδημος στον 67ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου: «Εις τούτον μεν τον κανόνα ο Άγιος κανονίζει αυτόν που έσμιξε με την εαυτού αδελφή αμφιθαλίουσαν», όχι βεβαίως με την εξαίματος, με την αμφιθαλή αδελφή του, δηλαδή από τον αυτό πατέρα και μητέρα, ως φωνέα εκούσιο, δηλαδή 20 χρόνους τον κανονίζει αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Επίσης στον 68ο κανόνα του λέει: «Η της απειρημένης συγγενίασης γάμων ανθρώπων σύστασης ή φοραθεί ως ένα αμαρτήμα συν ανθρώπων γινωμένη τα των μοιχών επιτίμια δέξεται». Δηλαδή ο κανόνας αυτός επιτιμά κάθε γάμο όπου γέννη συγγενές πρόσωπων εμποδισμένο υπό του νόμου με το επιτίμιο των μοιχών, χωριζομένου δηλωνότητου του τιού του γάμου πρώτερον και ούτως επιτιμωμένου. Φαίνεται δε ότι με το ελαφρότερο επιτίμιο της μοιχείας των προαυτού πατέρων επιτιμά ο Μέγας Βασίλειος εδώ τους αθέμητους γάμους, δηλαδή 7 μόνο χρόνους αποχή από τη Θεία Κοινωνία, πράγμα το οποίο αναφέρει και ο 20ος κανόνας της Συνόδου της Αγκύρας και ο 22ος του Μεγάλου Βασιλείου, και όχι με το δικό του βαρύτερο επιτίμιο των 15 χρόνων. Όπως βλέπετε και σας διάβασα κιόλας, όλα τα κολλήματα των γάμων είναι εμποδισμένα από κανόνες. Αυτά δεν είναι ούτε κατασκευάσματα ιερέων ούτε αρχιερέων, είναι κανόνες της Εκκλησίας. Και μάλιστα σε μια προσεχή εκπομπή θα διαβάσουμε αναλυτικά αυτή την επιστολή που στέλνει ο Μέγας Βασίλειος στον Διόδωρο Ταρσού για να του δικαιολογήσει γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτός ο γάμος, διότι υπάρχει ηθικός νόμος μέσα στην Εκκλησία ο οποίος δεν πρέπει να παραβαίνεται, διότι είναι θείες εντολές, αυτά δεν είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, και όποιος παραβαίνει ηθικούς νόμους έχει συνέπειες σε αυτή την παράβαση. Αυτοί οι κανόνες αφορούν, που διάβασα, αφορούν τη συγγένεια εξαίματος. Σε λίγο, μετά το μουσικό διάλειμμα, θα ασχοληθούμε να δούμε τι είναι η συγγένεια εξαγχιστίας ή διγενείας όπως λέγεται και πού και αυτή προβλέπεται μέσα στους κανόνες.

συγγένεια λοιπόν εξαγχιστίας, η διγενείας, η οποία εμποδίζει την τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου, ποια είναι? Αγχιστία ονομάζεται η συγγενική σχέση μεταξύ των δύο οικογενειών, η οποία προκύπτει από ένα γάμο. Και επειδή ο άνδρας και η γυναίκα που σύναψαν το γάμο θεωρούνται σαν ένα και το αυτό σώμα, γι' αυτό οι γονείς ή τα παιδιά ή τα αδέλφια του ενός θεωρούνται και ως γονείς ή παιδιά ή αδέλφια του άλλου και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο ο γάμος συγγενών από αγχιστία κατευθείαν μεν γραμμή απαγορεύεται απεριορίστως, όπως και στη συγγένεια εξαίματος, εκπλαγεί ουδέ πάντοτε μέχρι και το τρίτο βαθμό. Εξαιρετικός όμως απαγορεύεται μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμούν δύο αδελφοί να πάρουν δύο αδελφές. Η συγγένεια εξαγχιστίας υφίσταται και μετά τη διάλυση του γάμου. Με απλά λόγια, για να γίνω πιο κατανοητός, η συγγένεια εξαγχιστίας είναι ότι οι συγγενείς του συζύγου γίνονται συγγενείς της συζύγου, αντίστοιχα, και οι συγγενείς της συζύγου γίνονται συγγενείς του συζύγου αντίστοιχα. Βέβαια, οπότε η τέλεση γάμων συγγενών του ενός με συγγενείς του άλλου, υφισταμένου του θρησκευτικού γάμου του ζευγαριού, όπως λένε οι κανόνες, απαγορεύεται μεν κατευθείαν μεν γραμμή, είπα ποια είναι η απευθεία, η κατευθείαν γραμμή, πατέρας παππούς του ενός με πατέρα παππού του άλλου, τα συμπεθεριά δηλαδή, όπως λέμε κοινώς, και σε κατιόντες γονιός εγγονός δυσέγγονος του ενός, γιος εγγονός δυσέγγονος του άλλου, απαγορεύεται απεριορίστως, έτσι λέγεται σε ανιόντες. Στη δε εκπλαγίου συγγένεια απαγορεύεται μέχρι και του τρίτου βαθμού. Δηλαδή δεν μπορεί ο σύζυγος να πάρει την αδερφή της σύζυγου, μπορεί όμως ο σύζυγος να πάρει την πρώτη μετά τη λύση του γάμου, είτε με θάνατο είτε με διαζύγιο, να πάρει την πρώτη εξαδέλφη της πρώην σύζυγου του ή της θανούς σύζυγου του, διότι αυτή είναι τετάρτου βαθμού εκπλαγίου. Πάλι οι κανόνες αυτοί οι σχετικοί, οι οποίοι κανονίζουν την συγγένεια εξαγχιστίας, όπως είπαμε, αναφέρονται στον 54ο κανόνα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις μέσα, επίσης στον 19ο αποστολικό κανόνα, στον δεύτερο κανόνα της Νεοκεσαρίας και στους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, τον 75ο, 76ο, 78ο, 79ο και στον 87ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου που σας διάβασα. Ας δούμε λίγο αυτούς, τα κείμενα αυτών των ιερών κανόνων, πώς τα λέγει, να αρχίσουμε από τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου. Τι λέει στον 75ο κανόνα, ποιους γάμους εννοεί εμποδισμένος ο Μέγας Βασίλειος? Ο αδερφή, λέει, δια εκ πατρός ή εκ μητρός σημειανθής, εισήκον προσευχής μη επιτραπέστο, συμπαρίνε, έως αν αποστεί της παρανόμου και θεμή του πράξεως. Μετά δε το ελθύν η συνέστηση της φοβεράς εκείνης αμαρτίας, τριετίαν προσκλέετο τη θύρα των ευκτηρίων οίκων παρεστός και δεόμενος. Ο αδερφή, λέει, δια εκ πατρός ή εκ μητρός σημειανθής, δηλαδή αυτός που έσμιξε με την ετεροθαλή αδελφή του, τον κανονίζει λοιπόν να μην εισέρχεται στην εκκλησία, να μην εκκλησιάζεται, διότι έκανε αθέμητη πράξη, αλλά να υποβάλλεται στον κανόνα της μετανοίας και να χωρίζει από αυτό τον αθέμητο γάμο. Αυτό λέει ο 75ος. Τον ίδιο κανόνα ερμηνεύει και στον 67ο κανόνα του ο Μέγας Βασίλειος. Ο 76ος τώρα έκτος. Ο αυτός τύπος ισχύει, λέει, και περί των τασνύφασε αυτών λαμβαδόντων, δηλαδή παρομοίως με αυτόν που έσμιξε με την ετεροθαλή αδελφή του, ο παρόν κανόν κανονίζει αυτόν που έλαβε εις γυναίκα την ύφη του, δηλαδή 11 χρόνους και με την αυτή οικονομία των χρόνων πρώτερων, δηλαδή χωριζομένων του αθεμίτου γάμου. Ο 77ος πάλι του Μεγάλου Βασιλείου κανονίζει και λέγει ότι αυτός που αφήνει την νόμιμη συναυθήσα γυναίκα του και παίρνει άλλη, κατά τη του Κυρίου απόφαση, πέφτει στο αμάρτημα της μοιχείας και κανονίζεται σαν ένας μοιχός. Το αμάρτημα της μοιχείας και ως κόλλημα του γάμου θα το εξετάσουμε σε ειδική εκπομπή, γιατί είναι πολύ μεγάλο και πολυσυζητημένο ζήτημα.
Ο 78ος κανόνας λέει ότι ο αυτός κρατεί το τύπος, δηλαδή της μετανοίας και του επιτιμίου, και επί των δύο αδελφάς λαμβανόντων ή συνοικέσεων ή και κατά διαφόρους χρόνους. Παρομοίως λέει με τον αφήσετε τη γυναίκα του και λαβώντα άλλην, κανονίζει ο παρόν κανόν εκείνον όπου αφού αποθάνει η γυναίκα του πάρει την αδελφή της. Ταυτό υπήν εκείνον όπου πάρει δύο αδελφάς. 7 χρόνους δηλαδή επιτίμιο τους κανονίζει ο Μέγας Βασίλειος. Και ο 79ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου πάλι λέγει «Ο δε τες μητριές εαυτών επιμενόμενοι, το αυτό υπόκεινται κανόνι, ο και οι τις εαυτών αδερφές επιμενόμενοι». Δηλαδή, ερμηνεία, ο παρόν κανόν κανονίζει αυτούς που έσμιξαν με τις μητριές των, με τον όμοιο κανόνα των συμμιξάντων με τα σιδείας αδερφάς των. Δηλαδή, ή μεν τας εξενός πατρός και μητρός ούσας 20 χρόνους, ή δε με τας από δύο πατέρας ή μητέρας ούσας αδελφάς 11 χρόνους. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι εμποδισμένοι και οι γάμοι οι οποίοι υπάρχουν, γίνονται με συγγένεια εξαγχιστίας. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στους γάμους οι οποίοι γίνονται με μεγάλη συχνότητα, μάλλον ζητούνται να γίνουν δύο αδελφές με δύο αδελφούς. Αυτοί οι γάμοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι εμποδισμένοι από τους ιερούς κανόνες και κανένας δεν μπορεί να καταργήσει τους ιερούς κανόνες. Δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα, αλλά είναι ηθικός νόμος τον οποίο δεν μπορεί να παραβεί κανένας. Αυτοί οι γάμοι, δύο αδέλφια με δύο αδελφές, δεν μπορούν να εφόσον έχει τελεστεί ο ένας θρησκευτικός γάμος, δεν μπορεί να γίνει ο άλλος, διότι ήδη έχει συναυθεί η συγγένεια, η εξαγχιστίας συγγένεια. Οι μεν συγγενείς του ενός γίνονται συγγενείς του άλλου, είναι δεύτερος βαθμός. Τα αδέλφια δεν μπορούν εξαγχιστίας, δεν μπορούν πάλι να γίνει ο γάμος. Είναι κόλλημα κανονικό, ήδη καθιερωμένο από τους ιερούς κανόνες. Στην περίπτωση λέει της ταυτοχρόνου τελέσεως, πολλοί λένε ότι πρέπει να γίνει, γίνεται και επιτρέπεται σε ταυτόχρονη τέλεση δύο αδέλφια με δύο αδέλφες. Όχι, δεν γίνεται ούτε αυτό, γιατί όπως σας διάβασε ο 54ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου δεν κάνει τέτοια διάκριση. Λέγει εάν δύο αδέλφια, είναι αθέμητος ο γάμος, δύο αδέλφια να πάρουν δύο αδελφές. Και αν γίνει, λέει αυτό το πράγμα, εάν γίνει, γιατί μπορεί να γίνει, να ξεγελάσουμε τον ιερέα, τον επίσκοπο, λέμε ψέματα πολλά σήμερα. Και είναι πολύ εύκολο να γίνει. Να χωρίζεται αυτός ο γάμος γιατί είναι αθέμητος. Υπάρχουν πνευματικές συνέπειες στη ζωή μας και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει όταν παραβαίνουμε τον ηθικό νόμο με τη θέλησή μας. Ο γάμος αυτός λοιπόν δεν γίνεται ούτε με ταυτόχρονη τέλεση. Αυτό είναι λανθασμένη τακτική, διότι όπως λέγανε και μεγάλοι κανονολόγοι και καθηγητές του κανονικού δικαίου, ο κανόνας δεν διακρίνει και δεν λέγει εάν γίνει ταυτόχρονα ο γάμος επιτρέπεται ή αν δεν γίνει ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται. Λέγει ότι είναι εμποδισμένος ο γάμος, είναι αθέμητος, αλλά δεν γίνεται ποτέ ούτε ταυτόχρονα ούτε μη ταυτόχρονα. Και αυτό το συνοικέσιο να μην γίνει, δηλαδή να μην συναυθεί θρησκευτικός γάμος, και αν μεν συναυθεί ο γάμος αυτός να χωριστεί. Είναι σκληρό, ακούγεται σκληρό, αλλά όλοι οι πατέρες και όλοι οι ερμηνευτές των Ιερών Κανόνων, σε μια άλλη εκπομπή θα διαβάσουμε τις αιτιολογίες της πνευματικής αυτής απαγορεύσεως, βλέπουν ότι είναι ηθικός νόμος τον οποίο δεν μπορεί να παραβεί καμία ανθρώπινη θέληση. Η μόνη παραχώρηση που γίνεται είναι αν κάτι οικονομία, η Εκκλησία έχει αυτό το μεγάλο μέτρο, κάτι οικονομία και για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για ειδικούς ποιμαντικούς λόγους, τους οποίους θα κρίνει ο επίσκοπος στον οποίο θα απευθυνθούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να τελέσουν ένα τέτοιο γάμο, κατά οικονομίαν παραχωρήσει να τελεστεί αυτός ο εμποδισμένος γάμος. Και αν ο επίσκοπος δεν θα αναλάβει αυτή την ευθύνη, κατ' επέκταση στην Εκκλησία της Ελλάδος, την ευθύνη φέρει η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, στην οποία θα απευθύνει ο επίσκοπος την αίτηση για την κανοικονομίαν τέλεση κάποιου εμποδισμένου γάμου που έχει κόλλημα και μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για ειδικούς λόγους οι οποίοι θα αναγράφονται στην αίτηση. Έτσι λειτουργούν αυτά τα θέματα τα οποία είναι πνευματικής φύσεως. Άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, στις αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ο Κύριός μας και η Παναγία Μητέρα του να είναι μαζί μας και οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες να φωτίσουν το νου και τη διάνοιά μας, να ζούμε κατά Χριστόν και εν Χριστώ.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Η λέξη προφητεία, φίλοι και φίλες της εκπομπής, δεν σημαίνει μόνον πρόγνωση και προαγγελία, όπως την εκλαμβάνουν και τη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, αλλά και διδασκαλία πνευματική, ερμηνεία και αποκάλυψη των γεγονότων και της πορείας του κόσμου. Μια πορεία που είναι μεν συνεχής για μας και εναλλασσόμενη, αλλά για το Θεό είναι ένα διαρκές παρόν. Για μας έχει χρονική ροή, με νύχτες και ημέρες και έτη και αιώνες, αλλά για τον παντεπόπτη Θεό είναι μια κίνηση διαρκώς παρούσα, όπως χωρεί μέσα στο αΐ της αιωνιότητός του. Εμείς δεν μπορούμε να χωρέσουμε στη συνείδηση και την προσληπτική μας ικανότητα όλο τον χρόνο και τον χώρο μέσα στον οποίο προχωρεί η ζωή και η ύπαρξή μας. Για μας ο χρόνος είναι τεμαχισμένος, περνά και χάνεται σε μικρά μέρη και γίνεται παρελθόν, ενώ για τον Θεό που είναι πάνω από τον χρόνο και τον χώρο είναι ένα διαρκές παρόν που το γνωρίζει, το εποπτεύει και το κατευθύνει ως κυρίαρχος των πάντων. Στις προηγούμενες αναφορές μας στις προφητείες είχαμε σταθεί σε μερικά σημεία του μεγάλου όσο και δυσερμήνευτου αυτού προβλήματος λόγω της αμαρτωλότητός μας. Ας θυμηθούμε εδώ και τον άλλο πολυσήμαντο λόγο του Θεανθρώπου, το «ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο», δηλαδή αυτός που μπορεί να χωρέσει τον λόγο να τον δεχθεί. Ο λόγος αυτός βεβαίως ελέγχθη για το θέμα της αγαμίας και της παρθενίας. Κατ' επέκταση όμως μας δίνει την δυνατότητα να σκεφτούμε και τα άλλα αχώρητα στην ανθρώπινη ύπαρξη και συνείδηση. Οι Άγιοι όμως που είχαν τις σχετικές προϋποθέσεις και αγωνίστηκαν εναντίον του κόσμου της αμαρτίας και έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, μίλησαν για τις προφητείες και μας εξήγησαν πολλά, όπως λόγου χάρη να μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα δύσκολα και δυσερμήνευτα χωρία τους και να μην είμαστε απόλυτοι και αυστηροί και κατηγορηματικοί στις ερμηνείες μας όταν δεν έχουμε τις πνευματικές δυνατότητες και προϋποθέσεις. Και σκεφτούμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το κείμενο της Αποκαλύψεως, το κατεξοχήν προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, είναι τελευταίο στην σειρά των Ευαγγελικών κειμένων. Με άλλα λόγια, για να φτάσει κανείς σε αυτό και να το κατανοήσει με πληρότητα και να το βιώσει, πρέπει προηγουμένως να έχει γνωρίσει βιωματικώς και να κάνει κανόνα της ζωής του όλα τα προηγούμενα κείμενα και διδάγματα, όπως Ευαγγέλια, πράξεις των Αποστόλων, επιστολές, ώστε να φωτιστεί επαρκώς από τη χάρη του Θεού την πάντα νουν υπερέχουσαν. Έτσι θα αποκτήσει και την πνευματική δεκτικότητα εκείνη που είχαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μετά την πλήρη κάθαρσή τους. Έτσι έγιναν θεοφώτιστοι και έβλεπαν καθαρά και μενούν Χριστού. Για τους ίδιους λόγους αποφυγής των παρερμηνιών και των λανθασμένων επεξηγήσεων δεν χρησιμοποιείται η Αποκάλυψη στην εκκλησιαστική λατρεία, αλλά μόνο τα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία κατά κύριον λόγο προαγγέλουν την έλευση του Μεσσία δηλαδή του θεανθρώπου, και την ανάγκη προετοιμασίας για την υποδοχή και αποδοχή της λυτρωτικής του θυσίας. Τα όσα αναφέρουμε στις επικοινωνίες μας αυτές, εξαφρονής της κυκλοφορίας του βιβλίου με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες των εκδόσεων του Αστέρος», είναι μόνο ενδεικτικά της σοβαρότητος του προβλήματος των προφητιών, που είναι από τα πιο υψηλά και τα πιο δυσερμήνευτα κείμενα εξ απόψεως αποκαλυπτικού λόγου και κατανοήσεως, έστω και μερικώς, της άπειρης αγάπης του Τριαδικού Θεού μας για όλο το ανθρώπινο γένος. Εκείνος μας δίνει τα πάντα και μας συγχωρεί τα πάντα όταν του το ζητήσουμε ειλικρινά. Εμείς όμως τρέφουμε την πλάτη στη μοναδική πηγή της ευτυχίας και μιλούμε και φερόμαστε βλάσφημα και αχάριστα, ενώ θα έπρεπε να κλαίμε συνεχώς για την πτώση μας αυτή. Επειδή όμως η πνευματική δύναμη και δεκτικότης του μεταπτωτικού ανθρώπου έχει περιοριστεί από την αμαρτία και την ακαθαρσία μας τόσο πολύ, μόνον ελάχιστα και περιορισμένα μπορεί να αντιληφθεί τις μεγάλες αυτές αλήθειες των προφητιών. «Βλέπομεν γάρ άρτη δίες όπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστην». Είναι τα λόγια του μεγάλου Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου μας ερμηνεύει το μέγα μυστήριο της αγάπης και λέει σε μετάφραση τα εξής. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε ως σαν να κοιτάζουμε σε μεταλλικό καθρέφτη που είναι θαμπός και ατελής, έτσι που μένουν πολλά ενίγματα και απορίες τις οποίες δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε πλήρως. Τώρα δηλαδή γνωρίζω μόνον ένα μέρος της αληθείας. Τότε όμως θα λάβω τόσο τελείαν γνώση όσον τέλεια με γνώρισε ο παντογνώστης Κύριος όταν ενεργούσε την επιστροφή μου και με καλούσε στο αποστολικό αξίωμα. Μας το εξηγεί καθαρά ο Θεόκλητος αυτός Απόστολος και μας προειδοποιεί να μην προχωρούμε πέραν των δυνατοτήτων μας στην ερμηνεία των μυστηρίων και των αποκαλύψεων του Θεού. Γι' αυτό και το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» έχει ως υπότιτλο, το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, την φράση «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Και έτσι πρέπει να δεχόμαστε και να μελετούμε τα προφητικά κείμενα ως λόγων ελπίδος και παρηγορίας μέσα στις θύελες αυτού του κόσμου και όχι ως φόβητρα και απειλές και αναγκαστικές καταδίκες. Ας κάνει όμως το τακτικό μας διάλειμμα και ας πάρουμε μια μικρή ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο μας.

Είπαμε ότι τα κείμενα των προφητιών κατά γενική θεώρηση είναι κείμενα παρηγορίας και ελπίδος. Εμείς οι αμαρτωλοί και τόσον εμπαθείς άνθρωποι, όταν έχουμε μικρά παιδιά σε νηπιακή ηλικία, δεν τα φροντίζουμε να μην κοπούν από μαχαίρια και αιχμηρά αντικείμενα. Δεν προσέχουμε να μην καούν από φωτιές και να μην πέσουν από σκάλες και άλλα εμπόδια. Πόσο μάλλον ο πάνσοφος και πολυέλεος Θεός δεν θα φροντίσει για τα δικά του πλάσματα για να μην πέσουν, να μην καούν και να μην θανατωθούν από την αμαρτία. Είναι τόση αγάπη του για μας, ώστε έδωσε χάριν τη σωτηρίας μας και το μονογενή του Υιό, καθώς σημειώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτω γαριγάψεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Σκεφτείτε λοιπόν με πόση αγάπη μας έδωσε και τις προφητείες αυτές για να μας καθοδηγήσει και να στηρίξει το πιο τελικά το στοιχείο της ζωής, την ελπίδα.

ερμηνεία των προφητιών που γίνεται στη νεότερη εποχή και μάλιστα εξ αφορμής διαφόρων γεγονότων και κινδύνων και απειλών για πολέμους και καταστροφές είναι κατά βάση λανθασμένες ερμηνείες και άστοχες, διότι δεν προσπαθούν να κατανοήσουν κατά το δυνατόν το νόημα και τον σκοπό των προφητιών, αλλά ψάχνουν και αναζητούν να βρουν χρονολογίες και ονόματα και γεγονότα δηλωτικά της εποχής του Αντιχρίστου. Έχουν οι έρευνές τους ως βασικό κίνητρο τον φόβο και την λογική του κόσμου τούτου. Με άλλα λόγια, λείπουν οι θεμελιώδεις πνευματικές προϋποθέσεις της πίστεως, της αγάπης και της καθαρότητος για να προσελκύσουν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Θέλουν περισσότερο να επαληθεύσουν αυτά που έχουν στο δικό τους μυαλό. Χωρίς όμως τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όπως το έχουμε ξαναπεί, μάτιν κοπιόμεν. Να ξαναπούμε τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου για να είναι σαφές προς πάντας ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως σου γίνεται. Διότι μόνο το Άγιο Πνεύμα κατά την διαβεβαίωση του ανθρώπου μας χειραγωγεί στην αλήθεια. Το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια.

αλήθεια των προφητιών μας αποκαλύπτει μέγα πλήθος των αποφάσεων του Θεού για μας και μας οδηγεί πολλαπλώς στο δρόμο της επιστροφής κοντά Του. Και αυτό είναι η σωτηρία μας, η επιστροφή μας στον Θεό. Διότι πολλοί άνθρωποι παρέμειναν και τότε, όπως παραμένουν και μέχρι σήμερα, ξένοι και αδιάφοροι και απίστησαν στα σωτήρια μηνύματα του Θεού και συνεχίζουν δυστυχώς την θανάσιμη αυτονομία και την απιστία και προσπαθούν ματέως να βρουν τον δρόμο σε μια ανανθρώπινη ευτυχία δικής τους κατασκευής. Δεν θέλουν να επιστρέψουν στο Θεό, αλλά προσπαθούν να φτιάξουν τις δήθεν δίκαιες και ευτυχισμένες κοινωνίες, ώσαν να είναι ευτυχία το αποτέλεσμα της δίκαιης κατανομής των υλικών πραγμάτων. Δεν ξέρουν ότι μόνος του άνθρωπος, χωρίς Θεό, δεν μπορεί να φτιάξει δική του ευτυχία, διότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Όσοι σκέφτονται τη ζωή και την ευτυχία χωρίς την παρουσία του Θεού, πλανώνται πλάνιν ικτράν. Όταν βγάζουμε το Θεό από τη ζωή μας, τότε σπέβδει και την εξουσιάζει ο αντίθεος, ο μη γέννητος.

Όπως αναφέραμε ήδη, ο μισόκαρλος και μισάνθρωπος διάβολος μάχεται και καταπολεμά τον υψηλό και σωτήριο λόγο των προφητιών με παραποιήσεις και δολιότητες που είναι τα όπλα της πονηρίας του. Προσπαθεί να προκαλέσει αμφιβολίες και σύγχυση στους ανθρώπους ώστε να μην δίνουν σημασία και να μην προσέχουν πολύ τις προφητείες ή και καθόλου, και δεν χάνει καιρό και ευκαιρία για να καταστρέψει και να βλάψει τον άνθρωπο και με τις προφητείες. Πότε με τις επισημάνσεις και τον υπερτονισμό των φοβερών εικόνων και σκηνών της Αποκαλύψεως, και πότε με τον κλονισμό της πίστεως και την παραποίηση της αγαθότητος του Θεού, που τον παρουσιάζει πολύ σκληρό και αυστηρό και τιμωρό. Άλλοτε πάλι προσπαθεί με την προβολή κάποιων πλαστών προφητιών γραμμένων από απίστους ανθρώπους χωρίς καμιά αυθεντία, όπως είναι οι διαβόητες προφητείες του Νοστράδαμου που εμφανίζονται κατά καιρούς σε δύσκολες ώρες αλλά ποτέ δεν επαληθεύονται. Όχι διότι είναι γραμμένες με σκοτεινή και αμφίσιμη διατύπωση ως αν μικρά ποιηματάκια, αλλά διότι είναι ψεύτικες ανθρώπινες επινοήσεις για να κλονίσουν το κύρος και την αξιοπιστία της Αποκαλύψεως του Ευαγγελίου. Άδικα όμως κοπιάζουν και ο διάβολος και τα όργανα του. Ο Χριστός ενίκησε οριστικά το σκότος και την υπερήφανη κακία του και το απέραντο μίσος του για το Θεό και τους ανθρώπους.

Ο δήθεν συγγραφεύς των προφητιών του Νοστράδεμου είναι ένας πραγματικός μύθος. Μια απάτη καλοστημένη για να παραπλανά τους ανθρώπους. Αυτοί που κατασκεύασαν τα προφητικά τετράστιχα του Νοστράδεμου και μας θυμίζουν πολύ έντονα και προκαλούν θυμηδία και λύπη τις προφητείες των μαρτύρων του Ιεχωβά, που γελιοποιούνται συνεχώς με τον καθορισμό χρονολογιών περί της συντελείας του κόσμου, ήταν σκοτεινά επιτελεία και δαιμονοκίνητα άτομα που ήθελαν να κλονίσουν τις θεοδόρητες αλήθειες της Αποκαλύψεως. Και φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Το όνομα όμως που διάλεξαν, τον Νοστράδαμος, που είναι γραμμένο λατινικά και σημαίνει ο δικός μας Αδάμ, Νόστρους Άνταμους και κατά συνεκφορά Νοστράδαμος, για να υποδηλώνει την προέλευση και τους στόχους των προφητιών αυτών, που προσδιορίζει ότι ο Αδάμ αυτών των προφητικών τετραστήχων δεν είναι ο πραγματικός Αδάμ, ο πρωτόπλαστος άνθρωπος του Θεού, αλλά ο δαιμονικός Αδάμ των αντιθέων δυνάμεων. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι πρόκειται για ψεύτικα κείμενα και απορριπταίες προφητείες. Αφού δεν προέρχονται από το Θεό, αλλά από τον διάβολο, που είναι πάντοτε και μόνο ψεύτης και πατήρ του ψεύδους, για να θυμηθούμε και το Ευαγγέλιο.

Κύριος από τον Νοστράδαμο και μερικοί άλλοι προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πιστούς με δήθεν κάποιες κρυφές και μυστικές προφητείες, χωρίς και να πείσουν παρά μόνον μερικούς αφελείς και ακατάρτιστους, που δε γινώσκουν α αναγινώσκουν, κατά τη γνωστή έκφραση του Ευαγγελίου. Για μας η αλήθεια έχει μόνο θεία προέλευση και ο λόγος του Ευαγγελίου, που θα τον ξαναθυμίσουμε καθώς πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής μας επικοινωνίας. Ποτέ δεν έγινε ως τώρα προφητεία μόνον με το θέλημα του ανθρώπου, αλλά μόνον με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σε αγίους ανθρώπους.

Φτάσαμε λοιπόν και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας χρόνου. Δεν τελειώσαμε όμως με τις προφητείες. Γι' αυτό θα χρειαστεί να συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα, με την βοήθεια του Θεού. Και ως τότε να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε εν Κυρίω Ιησού Χριστό.

0: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Τώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 21η μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 21η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου, λήθης νέμην θέλοντα μη δαμό σέβας των Κοδράτων βάλουσιν άφρονες λήθης. Των Κοδράτων, επειδή δεν ήθελε επουδενή να απονέμει σέβας τα λήθινα αγάλματα, οι άφρονες τον χτύπησαν με λήθους. Ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπήρξε άνδρας σοφός και πολυμαθέστατος. Κήρυξε το λόγο του Κυρίου στην Αθήνα και στην Μαγνησία και αφού φωταγώγησε με τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως πολλούς ειδωλολάτρες, τους οδήγησε στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Για τον λόγον αυτόν οι διώκτες του τον απομάκρυναν βιαίως από την Αθήνα και από το πίμνιό του, αφού προηγουμένως τον χτύπησαν με πέτρες και τον βασάνισαν με αναμένους δαυλούς και άλλα είδη βασανιστηρίων. Αργότερα ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπέστη μαρτυρικό θάνατο ύστερα από προσταγή του αυτοκράτορα της Ρώμης Ελίου Ανδριανού 117 μετά Χριστόν και κοσμήθηκε από τον Κύριόν μας με τον αμάραντο Στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπήρξε ο αρχαιότερος από τους απολογητές του χριστιανισμού. Διετέλεσε επίσκοπος Αθηνών, διαδεχθείς των Πούπλιων όταν αυτός υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Υπήρξε μαθητής των Αγίων Αποστόλων. Ο Κοδράτος συνέταξε απολογία υπέρ της χριστιανικής πίστεως, την οποία επέδωσε στον αυτοκράτορα Έλιο Ανδριανό περί το 124 μετά Χριστόν.

21 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου των ουρανίων χαρίτοντες επιλάμψες ή καταυγαστής εδείχθησεν το κόσμο Κοδράτε φωστήρ πάση προφένων ακτίνας φεδράς του εν Θεού κηρύγματος. Και δια τούτο τιμόμεν σε υπιστή ως Απόστολον και μάρτυρα

21 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία. Τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου του Θεού Πέτρου συμβουλεύουν: «Έτοιμη Αγή προς απολογίαν παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος μεταπραήτητος και φόβου», που σημαίνει να είστε πάντοτε έτοιμοι για να απολογηθείτε και να υπερασπίσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου στον καθένα που σας ζητά λόγο και απόδειξη για αυτά που ελπίζετε να απολαύσετε στο μέλλον και για τα οποία μας περιγελούν οι άπιστοι. Να απολογηθείτε όμως χωρίς εξάψεις και φανατισμό, αλλά με πραότητα και με φόβο Θεού. Ένας τέτοιος μέγας απολογητής ήταν και ο Απόστολος Κοδράτος, άνδρας σεμνός, σοφός, πολυμαθέστατος και με άριστη διαλεκτική ικανότητα. Έγινε επίσκοπος Αθηνών, στην πόλη που ανθούσαν ακόμα οι διάφορες φιλοσοφικές σχολές, και χρειαζόταν επίσκοπος με μεγάλη απολογητική ικανότητα. Ο Κοδράτος, έχοντας αυτά τα προσόντα, εργάστηκε με ζήλο, με προσευχή και πραότητα. Έτσι κατάφερε να φωτίσει σε πολλούς τον δρόμο της αλήθειας και να φημώσει τους φιλοσοφούντες. Αυτοί, μην μπορώντας να τον αντιμετωπίσουν με λόγια, τον έδιωξαν με την βία από την Αθήνα. Το φρόνημα όμως του Κοδράτου δεν κάμφθηκε. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, όπου με παρησία κήρυξε και εκεί το Ευαγγέλιο. Έγραψε μάλιστα και απολογία υπέρ του χριστιανισμού στον Ανδριανό. Η απάντηση του Ανδριανού ήταν να τον φωνεύσει. Έτσι ο μέγας απολογητής πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου και ψάλλει γι' αυτόν σήμερα η Εκκλησία μας. Σοφίαστε σακτήσι φεδρίνα σου των βίων, ήλκησες του πνεύματος μάκαρ την πυρύπνοον χάρη, και ήβγασας δόγματα ζωής Κοδράτε ως Απόστολος Χριστού. Δια τούτον ως φωστήρα σε απλανή γεραίροντες εκβόμεν, δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Ο προφήτης Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθή, καταγόταν από την Γεθ και κατοικούσε κοντά στην Άζωτο, παραθελάσσια πόλη των Φιλιστέων. Ο Ιωνάς μόλις εκβράστηκε από το κήτος στην ακρογιαλιά, πήγε και κήρυξε στην Νινεβή. Ακολούθως επέστρεψε στην πατρίδα του, όμως δεν παρέμεινε εκεί, αλλά πήρε την μητέρα του και μετήκησε στην Ασσούρ, χώρα των αλλοφύλων. Αιτία για την μετακίνηση του αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι η προφητεία του για την καταστροφή της μεγάλης πόλεως Νινεβή δεν επαληθεύθηκε και έτσι, όπως έλεγε ο ίδιος, έφυγε προκειμένου να απαλλαγεί από το όνειδος και την ντροπή. Ο Άγιος Προφήτης Ιωνάς ήταν γιος της Χήρας που φιλοξένησε τον προφήτην Ηλία όταν η χώρα μας στιζόταν από φοβερή πείνα. Συνέβη μάλιστα τότε ο μικρός Ιωνάς να πεθάνει και ο Ηλίας τον ανέστησε. Και πιο συγκεκριμένα, ο προφήτης Ηλίας, ελέγχοντας δρυμύτατα τον ασεβέστατο βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ, 10ος αιώνας π.Χ. και την μισερή σύζυγό του Ιεζάβελ, προσευχήθηκε στο Θεό και κράτησε ανομβρία επί μακρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να ξερανθεί η γη και έτσι μεγάλος λοιμός, πείνα, να μαστίζει ολόκληρη την χώρα. Τότε λοιπόν ο Ηλίας, με εντολή του Θεού, σηκώθηκε και πήγε στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου βρήκε μια χείρα με τον γιο της και έμεινε στην οικία της φιλοξενούμενος, αφού δεν ήταν δυνατό να μείνει με απερίτμητους. Για την φιλοξενία δε αυτή ο προφήτης ευλόγησε την γυναίκα και έτσι το λάδι και το αλεύρι που αυτή είχε δεν εξαντλήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της πείνας. Κατά τον χρόνο δε της φιλοξενίας του από την χείρα, ο Ηλίας ανέστησε και τον γιο της, ο οποίος συνέβη τότε να πεθάνει. Κατά το τρίτο έτος του μεγάλου λοιμού, ο προφήτης Ηλίας, ύστερα από εντολή του Θεού, πήγε στη Σαμάρια. Λοιπόν, ο προφήτης Ιωνάς έμεινε στην Ασσούρ μέχρι που πέθανε η μητέρα του, την οποία και έθαψε κοντά στην βάλανο της Δεβόρας. Ακολούθως πήγε και κατοίκησε στη χώρα Σεναάρ, κοντά στα όρια της Βαβυλωνίας. Εκεί δε στη Σεναάρ ο προφήτης απέθανε και ενταφιάστηκε στο σπήλαιο του Κενεζέου, ο οποίος έγινε κριτής μιας Ιουδαϊκής φυλής κατά τους χρόνους της αναρχίας. Ο προφήτης Ιωνάς προείπε ότι επρόκειτο να συμβεί σημείο θαυμαστό και τερατώδες εναντίον της Ιερουσαλήμ και όλης της γης, και συγκεκριμένα όταν ειδούν οι άνθρωποι μια πέτρα να φωνάζει ικτρά με λεπτή φωνή και ένα κάνθαρο να φωνάζει από ένα ξύλο προς τον Θεό, τότε να ξέρουν ότι πλησιάζει η σωτηρία. Τότε θα ειδούν και την Ιερουσαλήμ κατεδαφισμένη μέχρι τα θεμέλια και όλα τα έθνη να έχουν φτάσει σε αυτήν για να προσκυνήσουν τον Κύριον, και θα μεταθέσουν τις πέτρες προς την δύση του ηλίου, και εκεί θα γίνει η προσκύνηση του ηλιμένου, δηλαδή του κεχρισμένου από τον Θεό, ήτι του Ιησού Χριστού, διότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει μισητή αφού θα ερημωθεί και θα κατοικήσουν σε αυτήν θηρία, και τότε θα έλθει το τέλος κάθε πνοής.

Ο προφήτης Ιωνάς ήταν ένας από τους ελάσσονες προφήτες του Ισραήλ και έζησε κατά τους χρόνους του βασιλιά Ιεροβοάμ, 9ος αιώνας π.Χ. Το όνομά του μεταφράζεται στα ελληνικά με τη λέξη περιστερά. Ο προφήτης Ιωνάς, όπως ο ίδιος διηγείται στο ομώνυμο βιβλίο του, πήρε εντολή από το Θεό να πάει στην Νινεβή να κηρύξει στους κατοίκους της την καταστροφή της λόγω της διαφθοράς τους. Ο Ιωνάς όμως αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή του Θεού, φοβούμενος μήπως ο Θεός εν τη αγάπη του συγχωρήσει τους Νινεβίτες αν μετανοήσουν. Για τον λόγο αυτόν έσπευσε να απομακρυνθεί από την Παλαιστίνη. Κατέβη λοιπόν στην Ιώπη και αφού πλήρωσε τα ναύλα του σε ένα πλοίο απέπλεψε για την ισπανική πόλη Θαρσής, όντας δε πλέον βέβαιος ότι ξέφυγε από τα χέρια του Θεού, πήγε στο αμπάρι του πλοίου και έπεσε σε βαθύ ύπνο. Όμως ο πανταχού παρών Κύριος σήκωσε μεγάλη τρικυμία και το πλοίο κινδύνευε να καταποντιστεί. Ματέως δε οι άντρες του πλοίου προσεύχοντες τον Θεό τους και έριχναν το φορτίο στη θάλασσα. Τότε λοιπόν πήγαν και ξύπνησαν τον Ιωνάν και έριξαν κλήρο για να εξακριβώσουν ποιος ήταν ο υπεύθυνος για την θαλασσοταραχή. Ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά και έτσι τον έριξα στη θάλασσα. Εκεί με θείαν εντολή τον κατάπιε ένα κήτος. Ο προφήτης έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους αυτού, προσευχόμενος. Μετά ταύτα το κήτος τον εξέβρασε στην ακρογιαλιά της Παλαιστίνης. Ο προφήτης Ιωνάς θεωρείται τύπος του ταφέντος και αναστάντος σωτήρος. Εκεί στην Παλαιστίνη ο Ιωνάς πήρε και πάλι εντολή από το Θεό να πάει στην Νινεβή για να κηρύξει την καταστροφή της. Αυτή τη φορά όμως, έστω και παρά την θέλησή του, πήγε και κήρυξε επί 3 μέρες. Κατόπιν βγήκε έξω από την πόλη και περίμενε την καταστροφή της. Όμως όλοι οι κάτοικοι, μηδεν ως εξαιρουμένου, μετενόησαν και έδειξαν εμπράκτος την μετανοιά τους. Ο Θεός με την άπειρη αγάπη Του δέχτηκε την μετανοιά τους και η πόλη τους δεν καταστράφηκε. Ο Ιωνάς λυπήθηκε πάρα πολύ από αυτό το γεγονός γιατί δεν επαληθεύθηκε η προφητεία του. Ο Θεός όμως με το παράδειγμα της κολοκύνθης που βλάστησε και ξεράνθηκε του απέδειξε ότι η λύπη του ήταν τελείως αδικαιολόγητη.

Ο Ιωνάς, αγαπητοί ακροατές, αφού κήρυξε στην Νινεβή, ανέβηκε σε ένα βουνό και αγνάντευε από εκεί την πόλη, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Θα καταστρέψει άραγε ο Θεός αυτή την πόλη, ή θα την λυπηθεί και θα διαψευστούν οι προφητείες του? Αν δεν την καταστρέψει, σκεφτόταν, θα τον περνούσα για ψευδοπροφήτη, μα και θα γλίτωνε μια πανίσχυρη πόλη που διέκει το εχθρικός προς τον Ισραήλ. Αλλά ο δεχόμενος την μετάνοια των ανθρώπων Θεός με μια απλή ενέργεια του έδωσε να καταλάβει πως δεν έπρεπε να είναι μικρόψυχος και εκδικητικός. Ο ήλιος πάνω στο βουνό έκαιγε το κεφάλι του προφήτη, όταν μια κολοκυθιά άπλωσε τα φαρδιά σαν ομπρέλα φύλλα της και τον ανακούφισε με τη σκιά της από τον καύσωνα. Την άλλη μέρα όμως η κολοκυθιά ξεράνθηκε και ο προφήτης παραπονέθηκε. «Τι κρίμα», είπε, «να ξηρανθεί η κολοκυθιά». Τότε ο Θεός τον ρώτησε, «Λυπήθηκες, Ιωνά, διότι ξηράνθηκε η κολοκυθιά? Και πώς εγώ να μην λυπηθώ ένα λαό ολόκληρο?» Έτσι ο προφήτης πήρε το μάθημά του, μάθημα της μακροθυμίας του Θεού. Η ιστορία του προφήτη Ιωνά, αγαπητοί ακροατές, είναι προτύπωση της σταυρώσεως της Εισάδου Καθόδου και της Αναστάσεως του Κυρίου. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, εκφράζοντας την ιερή αγανάκτησή του προς την υποκρισία του Ιουδαϊκού λαού. «Η γενιά», είπε, «αυτή, η πονηρή και μιχαλής, ζήτη θαύμα, και θαύμα δεν θα της δοθεί άλλο από εκείνο του προφήτου Ιωνά». Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του μεγάλου ψαριού 3 μέρες και 3 νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης 3 μέρες και 3 νύχτες. Την ίδια προτύπωση διδάσκηκε η Εκκλησία. Το Μέγα Σάββατο το πρωί διαβάζεται η προφητεία του Ιωνά, ενώ την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ψάλεται «Συνεσχέθη, αλλού κατεσχέθη, στέρνης κοιτώης Ιωνάς», στην έκτη οδή του κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου. Το κοίτος δηλαδή κατάπιε τον Ιωνάν, αλλά δεν τον κράτησε εκεί για πάντα, τον απέβαλε. Το ίδιο έγινε και με τον Χριστό, αλλά ο Άδης δεν τον κράτησε όπως κρατά τους άλλους θνητούς, και ως άλλο θαλάσσιο κήτος τον απέβαλε. Ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών. Πολλά είναι, αγαπητοί ακροατές, τα διδάγματα της ιστορίας του Ιωνά. Ένα θα τονιστεί εδώ, το πιο παρήγορο για μας τους αμαρτωλούς ανθρώπους, ότι ο Θεός μας είναι μακρόθυμος και πολυέλεος και η αγάπη του συγχωρεί όλους και τους πιο αμαρτωλούς, εφόσον βεβαίως μετανοούν, όπως και οι Νινεβίτες. Ο Θεός όλοι θέλει να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Στον προφήτη Ιωνά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αφιερώνει 2 υπέροχες ομιλίες του. Μια ακόμη ομιλία αφιερώνει στον προφήτη και ο Βασίλειος Σελευκίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 21 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου. Ευσέβιον κτίνους η δισεβείς ξύφη, τον ευσεβός βιούντα και Χριστού φίλων. Τον Ευσέβιο που ζούσε ευσεβός και ήταν φίλος του Χριστού, τον φώνευσαν με ξύφος άνδρες ασεβείς. Ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος παρουσιάστηκε αυτόκλητος από μόνος του στον άρχοντα της Φινίκης και του είπε: «Για ποιο λόγο, Θεομάχε, ενεργείς ανοήτως και καταδιώκεις την πείμνη του Χριστού?» Εκείνος εξοργίστηκε πολύ από αυτή την ερώτηση του Αγίου και πρόσταξε να τον κρεμάσουν και να του καταξεσχίσουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Το μαρτύριο αυτό κράτησε πολλή ώρα. Εν συνεχεία οι δήμοι πάλι με προσταγή του τυράννου έβαλαν αλάτι σε τρίχη ναράκι και αφού τα κομπόδεσαν έτριβαν με αυτά τις αιμόφυρτες σάρκες του Αγίου. Ο Άγιος Μάρτης όμως ένιωθε απέραντη αγαλίαση σαν να έπασχαινόντας σε άλλο σώμα και όχι στο δικό του. Ο δε άρχοντας, βλέποντας την υπομονή και αντοχή του μάρτυρος, περίλθε σε αμηχανία και αποφάσισε τον αποκεφαλισμό του δια ξύφους. Αμέσως τότε οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς, δοξολογώντας και ευλογώντας τον Θεό.

Τούτη αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μελετίου και Ισαακίου, Επισκόπων Κύπρου. Οι Άγιοι αυτοί και μακαριστοί πατέρες Μελέτιος και Ισαάκιος έγιναν επίσκοποι στην Εκκλησία της Κύπρου, διακρίνοντα για την ευλάβειά τους και εσέβονταν τον Θεόν. Κήρυταν ανελιπώς στο λαό τα Θεία Λόγια του Χριστού και μοίραζαν τα υπάρχοντά τους στους ενδεείς και πάσχοντες. Πράττοντας δε έτσι οι Άγιοι σε όλη την ζωή τους, εξεδίμησαν προς Κύριον σε διαφορετικό χρόνο ο ένας από τον άλλο.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωνάτου Σαββαΐτου. Αφήσει Ιωνάς αστά του βίου τόπο, στότα και βέβαιον ευρίσκει τόπον. Ο Ιωνάς μόλις άφησε τον άστατο τόπο του επίγειου βίου, βρήκε τον ασφαλή και σταθερό τόπο της επουράνιας βασιλείας. Όσιος Ιωνάς ήταν πρεσβύτερος, ιερέας και πατέρας του Οσιότατου και Μακαριότατου Θεοδόρου και του Θεοφάνους του ποιητού, ποιητού εκκλησιαστικών ύμνων που φέρουν την ονομασία κανόνες, στα πρόσωπα των οποίων ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος χάραξε ατιμωτικές λέξεις. Όσιος Ιωνάς πήγε στη λαύρα του Αγίου Σάβα, όπου και εκάρι μοναχός. Ως μοναχός δε Όσιος απέκτησε άκρα ευλάβεια προς το Θεό, και αφού με τις πολλές αρετές που καλλιέργησε και ανέπτυξε έφτασε στα ύψη της ηθικής τελειότητος, εξεδίμησε με καλό γύρας προς Κύριον.

τα τέκνα του Οσίου Πατρόσιμων Ιωνάτου Σαββαΐτου, οι αδελφοί Θεόδωρος και Θεοφάνης επωνομάζονται γραπτοί, και τούτο για τον εξής λόγο: όντας ιερομόναχοι κατά την δεύτερη φάση της οικονομαχίας, ανέπτυξαν πλουσιότατη δράση υπέρ των Αγίων εικόνων. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού υπέστησαν πολλές διώξεις και εξορίες από τους οικονομάχους αυτοκράτορες. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοφύλου 829 μετά Χριστόν ήταν εξόριστη στην ίσο αφουσία της Προποντίδας. Το 836 ο Θεόφυλος τους ανακάλεσε για να συζητήσει μαζί τους περί των Αγίων εικόνων. Κατά την συζήτηση λογομάχησαν, διότι αυτός παραποίησε το κείμενο της Αγίας Γραφής και τον κατηγόρησαν για αυτή την ενέργεια. Με προσταγή τότε του οικονομάχου αυτού αυτοκράτορα μαστίγωσαν τους οσίους και εν συνεχεία έγραψαν, χάραξαν στο πρόσωπό τους με αιχμηρό όργανο λέξεις ατιμωτικές. Αυτός λοιπόν υπήρξε ο λόγος που οι Όσιοι Θεόδωρος και Θεοφάνης επωνομάστηκαν γραπτοί.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος των αδελφών και Νέστορος και Βούσιρη. Οι τρεις πρώτοι ήταν αδέλφια μεταξύ τους και όλοι υπήρξαν στα χρόνια του βασιλιά Ιουλιανού του Παραβάτη 360 μετά Χριστόν, κατάγονταν δε από την Γάζα. Επειδή ήταν χριστιανοί, συνελήφθηκαν από τους ειδωλολάτρες της πόλης και υποβλήθηκαν σε πολλές κακώσεις, σειρώμενοι μέσα στους δρόμους, βασανίστηκαν σκληρά και ποικιλοτρόπως. Τελικά συνέτριψαν τα κεφάλια τους με πέτρες και αφού τους έβγαλαν έξω από την πόλη, τους έκαψαν μέσα σε καμίνι.

Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου μαρτύρησε διαπυρός. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων έξι μαρτύρων ήταν υπασπιστές του βασιλιά Μαξιμιανού και μαρτύρησαν διαξήφους. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και του Αγίου Δημητρίου Μητροπολίτου Ροστοβίας του Ρώσου. Στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, θα σας μεταδώσει σήμερα την ομιλία του πατρός Μελετίου Κορακλή με θέμα «Η αυτού μεγαλειώτης το εγώ». Τον ήχο ρυθμίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.
1: Το φως της Αναστάσεως, για το οποίο ευχηθήκατε Πάτερ να καταβγάζει τη ζωή όλων μας, είναι καρπός της θυσιαστικής αγάπης του Κυρίου μας. Είναι καρπός της σταυρικής αγάπης Του. Και έτσι με την Ανάσταση του Κυρίου μας συνέβη το παράδοξο. Η ζωή είναι καρπός Του, της θυσίας Του. Και της ζωής προηγήθηκε ο θάνατός Του. Η πορεία αυτή από την θυσία στην αγάπη και από το θάνατο στη ζωή είναι από τότε ο μόνος αυθεντικός τρόπος μαρτυρίας και μαρτυρίου του κάθε χριστιανού. Μόνο δια του καθημερινού θανάτου των παθών και του εγωισμού μπορεί κανείς να νικήσει τον πνευματικό θάνατο και να εισέλθει εις το φως της Αναστάσεως και της ζωής. Και έτσι συμβαίνει το παράδοξο. Ένας θάνατος να κυοφορεί τη ζωή και η ζωή να είναι καρπός μιας ενός θυσιαστικού θανάτου. Ο ποιητής όμως το είπε καλύτερα. Είναι ένας θάνατος να βγεις από το εγώ σου, Κύριε, όμως σε σώζει από τον θάνατο. Αυτόν τον θάνατο, τον ζωοποιώ και αναστάσιμο, αρνείται να τον αποδεχθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Και γι' αυτό στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ ο άνθρωπος απειλείται. Για πρώτη φορά στην ιστορία του απειλείται ο άνθρωπος στην ουσία του, διότι απειλείται και κινδυνεύει με συντριβή η μοναδικότητα και η ιερότητα του προσώπου του. Ένας γερμανός φιλόσοφος, ο Καρλ Γιάσπερ, στο έργο του «Περί των πηγών και των σκοπών της ιστορίας» τονίζει ακριβώς αυτή την και λέγει: «Ενώ ολόκληρη η μέχρι τώρα ιστορία αφορούσε με τα συμβάντα της μόνο λίγο την ουσία του ανθρώπου, σήμερα φαίνεται ότι αυτή η ουσία απειλείται στον πυρήνα της. Την κρίση αυτή συμμερίζεται και ο μεγάλος Έλληνας διανοούμενος Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο οποίος ήδη από το 1960 κατέθετε τις ανησυχίες του γράφοντας: «Από σήμερον και προπάντων από αύριον θα είναι δύσκολο να είσαι άνθρωπος, να είσαι πρόσωπον, να έχεις προσωπική υπόσταση. Και τούτο γιατί ο άνθρωπος, κλονισμένος μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου αισθάνεται αποστροφή προς ό,τι βαθύτερο μαντεύει πως διαθέτει στην ψυχή του. Η υπόθεση του ανθρώπου εισήλθε σε κρίση όταν ο άνθρωπος άρχισε να εξαφανίζει από μέσα του τον κάθετο χαρακτήρα του βίου του, δηλαδή την διερώτηση περί του νοήματος της ζωής του και περί του Θεού. Επομένως, όταν άρχισε να εξαφανίζει τη μεταφυσική του ανησυχία, τούτο σήμαινε την απαρχή της εκοσμίκευσης του ανθρώπου, όχι τη συμφιλίωσή του με τον κόσμο, αλλά την παράδοσή του σε αυτόν. Ταυτοχρόνως, κάτω από το βάρος της μεταφυσικής ερήμωσής του, ο άνθρωπος παρέβηδε αυτό που είναι το πιο ευγενές στοιχείο της υπάρξεώς του, την ψυχή του. Της ψυχής του την απώλεια δεν είχε καθόλου υποψιαστεί ο άνθρωπος το κατόφλι του 20ου αιώνα, της ψυχής ως κατάθεσης Θεού μέσα στην ύπαρξη που γεννιέται και που πεθαίνει. Νόμιζαν οι άνθρωποι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα πως έκλειναν λογαριασμούς, ενώ άνοιγαν τον τελικό λογαριασμό με την ιστορία, εκείνον όπου κινδυνεύουν να χάσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ιερότητα του προσώπου τους, την ίδια τους την ψυχή τελικά. Ξημέρωνε ένας αιώνας ανάλγητος που θα κατόρθωνε να σκοτώνει ψυχές, πρωτόγνωρο βίωμα της ιστορίας. Στο κατόφλι πλέον του 21ου αιώνα όλοι βιώνουμε ως τραγική πραγματικότητα την είσοδο της ανθρωπότητας σε μια περίοδο ηθικής και πνευματικής παρακμής, την οπισθοδρόμηση του συγχρόνου ανθρώπου και του πολιτισμού του παρά την μεγάλη πράγματι πρόοδό του στον τομέα της τεχνολογίας, σε ό,τι καταπτωτικό και εκφυλιστικό είχε ζήσει η ανθρωπότητα στο απότερο παρελθόν της. Πολλές προφητικές φωνές είχαν ονομάσει την παλινδρόμηση αυτή στην πτώση ως φαινόμενο παλινβαρβαρισμού ή νέο βαρβαρισμού. Στο βάθος του φαινομένου αυτού, κέντρο και γενοσιουργός αιτία του είναι ο εκοσμικευμένος άνθρωπος. Αυτός που με υπερφύαλη μεγαλαυχία αλλά συνάμα και με τραγική αφέλεια πανηγύριζε την απελευθέρωση και την αυτονόμησή του από τον ίδιο το δημιουργό του και από τους γύρω του. Στο τέλος, αυτός, έχοντας δολοφονήσει με τα ίδια του τα χέρια το Θεό μέσα του και μη έχοντας πλέον σε τι να πιστέψει ή από τι να συγκινηθεί, λάτρεψε και θεοποίησε το εγώ του. Ένα εγώ που δεν είναι ο βαθύτερος και αυθεντικός εαυτός του, η εσωτερική πραγματώση και ολοκλήρωσή του, αλλά το διωγγωμένο με καταναλωτικές και ειδονιστικές συνήθειες και έξεις ζωώδες άτομό του. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βιώνουμε το ξεχύλισμα αυτού του φύλαυτου ατομισμού. Βέβαια, ο άνθρωπος είχε πάντοτε εγωιστικές ορμές. Η αυτολατρεία όμως και η εγωιστική αυτάρκεια έχουν μετατραπεί στα υπέρτατα αγαθά και τις αξίες της κοινωνίας μας. Οι άνθρωποι έχουν βάλει στο κέντρο του ενδιαφέροντος όλης της ζωής τους αποκλειστικά και μόνο τον εαυτόν τους. Ζούμε πράγματι μια πρωτόγνωρη επιδημία ναρκισισμού και θεοποιήσεως του εγώ. Γι' αυτό και σήμερα όλο και πιο πολλοί μελετητές και διανοούμενοι μιλούν για την Ανατολή ή μπορεί ίσως και για το μεσουράνημα ενός νέου πολιτισμού, για μια νέα εποχή, για τον πολιτισμό και την εποχή του εγώ. Αυτή είναι ακριβώς την ελληνική λέξη εγώ. Επέλεξε το έγκυρο γερμανικό περιοδικό Spiegel, Der Spiegel, ως τον πιο κατάλληλο όρο για να αποτυπώσει την ταυτότητα και το πνεύμα της εποχής μας. Την ελληνική, επαναλαμβάνω, λέξη εγώ. Η κοινωνία του εγώ. Ο καθένας για τον εαυτόν του και εναντίον όλων των άλλων είναι συγκεκριμένα ο πλήρης κύριος τίτλος του αφιερώματος του γερμανικού περιοδικού που αναφέρεται στο είδος και τον χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας μας. Η όλη μελέτη περιλαμβάνει γνώμες ειδικών επιστημόνων, μελετητών της εποχής μας και καταλήγει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Σε μερικά από αυτά θα ανατρέξουμε στη συνέχεια. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η κοινωνία μας έχει μετατραπεί σε κοινωνία εγωιστών και φιλοτομαριστών, όπως συγκεκριμένα λέει. Η κοινωνία μας έχει θεοποιήσει το ατομικό εγώ και έχει γεμίσει από αμετανόητους ναρκισιστές, για τους οποίους η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατανάλωση, κομψότητα, ομορφιά και μέριμνα για την ατομική τους πρόοδο και ευτυχία. «Πρώτα έρχομαι εγώ και μετά το τίποτα» είναι το σύνθημα που έχει πλέον επικρατήσει. Η φιλαυτία και ο ατομισμός δεν αποτελούν πλέον αίτιας εσχήνης και ενοχής. Αντίθετα, προβάλλονται και διαφημίζονται. Η τέχνη του να είσαι εγωιστής είναι ένας τίτλος βιβλίου το οποίο γνωρίζει μεγάλη κυκλοφορία. Το «Εγώ» είναι τίτλος για πολλά είδη περιοδικά που κρέμονται στα περίπτερα. Πρότυπο της κοινωνίας αναδεικνύεται εκείνος που είναι επιτίδιος να αρπάζει ό,τι του χρειάζεται. Το ανησυχητικό όμως είναι ότι η νέα γενιά δείχνει να έχει χάσει τις αντιστάσεις της και να έχει συμβιβαστεί με αυτή τη νέα διδαχή. Ο Γερμανός ψυχολόγος και ψυχαναλυτής Ρίχτερ λέγει συγκεκριμένα: «Ιδιαιτέρως οι νέοι με ανώτατη μόρφωση έχουν συμβιβαστεί πλήρως με μια κοινωνία ανταγωνισμού και αντιπαλότητας. Αυτοί είναι περισσότερο αυτοευτυχισμένοι, επιτιδιότεροι στο να επιβιώνουν σε απάνθρωπο και εξοντωτικό περιβάλλον, πιο φιλόδοξοι και γι' αυτό λιγότερο προσανατολισμένοι προς την κοινότητα σε σχέση με τους νέους πριν από μόλις μια δεκαετία. Η απαράβατη ιερή εντολή της νέας γενιάς είναι αυτή που διατύπωσε ο Βίλι Σάλκ, πετυχημένος διαφημιστής από την Κολονία, σε πρόσφατη εισήγησή του για τις καταναλωτικές τάσεις του μέλλοντος. Να θεωρείς τις δικές σου ατομικές επιθυμίες και ανάγκες σπουδαιότερες από ό,τι αυτές όλων των άλλων και να προσπαθείς να τις εκπληρώνεις με άτεγκτη συνέπεια. Μακάριος όποιος γι' αυτές υποφέρει και αγωνίζεται. Πρόσεξε να μην στερείσαι τίποτα. Άρπαξέ το, ξετύλιξέ το, σπρώχτο στο στόμα σου και ανακάλυψε την πραγματική ευτυχία. Εγώ και το μάγνον μου». Αυτή είναι η δελεαστική διαφήμιση για ένα παγωτό και η οποία εκφράζει τις επιδιώξεις και τα οράματα του σύγχρονου ανθρώπου. Η λατρεία του σώματος και η επιπεδοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, έχοντας αποσαρθρώσει μέσα του όλα τα πνευματικά και ηθικά του ερίσματα, αισθάνεται την ανάγκη να στηρίξει τον αυτοθαυμασμό και ναρκισισμό του σε μια επίπλαστη εξωτερική πραγματικότητα. Και τέτοια δεν υπάρχει άλλη από το σώμα του. Γι' αυτό αναλώνεται με πάθος την προσπάθεια να κατασκευάσει την εξωτερική του εμφάνιση. Η αξία και το κύρος του ανθρώπου αφήνεται πλέον στα χέρια των πλαστικών χειρούργων. Αναλύεται και μετριέται σε αποστάσεις, περιμέτρους και καμπύλες. Η εξωτερική ομορφιά και η ελκυστικότητα του σώματος αποτελούν τη νέα μεγάλη ηθική προσταγή των ανθρώπων. Οι πλαστικές επεμβάσεις και ο ρουχισμός, η κομψότητα και η εξωτερική βιτρίνα πρέπει να είναι πετυχημένες για να φαινακίζουν αποτελεσματικά τους άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πληροφορούνται πλέον την αξία του εαυτού τους, της ψυχής τους, του σώματός τους, της υπάρξεώς τους από την πλαστική διαμόρφωση του εξωτερικού τους. Ό,τι κάποτε εκλαμβανόταν ως συμβολική έκφραση εσωτερικών αξιών, παραδείγματος χάρη ένα όμορφο σώμα απεικόνιζε την αρμονία και την καλλιέργεια της ψυχής. Η σωματική ευρωστία απεκάλυπτε το πνευματικό και ηθικό σθένος. Σήμερα έχει αυτονομηθεί και απολυτοποιηθεί και έχει γίνει συνώνυμο με ένα ισχυρό και φύλαυτο εγώ. Η παραθεώρηση του κοινοτικού πνεύματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η αποκλειστική απασχόληση των ανθρώπων με τον εαυτόν τους τους απομονώνει μεταξύ τους και τους οδηγεί σε αποξένωση από όλες τις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις τους. Το ιδανικό της κοινοτικής συμβίωσης όλο και περισσότερο αντικαθίσταται από έντονα ατομικευμένες διαμορφώσεις ζωής. η αλληλεγγύη και η αδελφικότητα θεωρούνται βάρη και ελαττώματα. Εξαφανίζεται σιγά σιγά το αίσθημα της συνολικής ευθύνης και του κοινού χρέους όλων των πολιτών για την πρόοδο και το καλό της κοινωνίας. Έτσι, ο απομονωτισμός και η άρνηση να ανήκει κανείς σε κάποια κοινωνική ομάδα αυξάνεται κατακόρυφα. Ο καθένας ως άτομο, βεβαιώνει ο ειδικός σύμβουλος της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβερνήσεως, πολιτιολόγος καθηγητής Wolfgang Beskdorf, προσπαθεί να κατακτήσει μόνος του την αυτοπραγμάτωσή του ερήμην των άλλων. Έτσι, με δραματικό πολλές φορές τρόπο, συνεχίζει ο μελετητής, διαπιστώνεται ότι τίνει να εξαφανιστεί η φυσική προδιάθεση και ικανότητα των σημερινών ανθρώπων να επικοινωνούν ουσιαστικά με τους γύρω τους, να υποβάλλονται σε υποχρεώσεις και καθήκοντα και να είναι έτοιμοι να υπομένουν βάσανα και θυσίες για το καλό του πλησίον τους. Η υποβάθμιση της κοινωνικότητας δεν είναι απλώς το χαρακτηριστικό κάποιων μεμονωμένων περιθωριακών ομάδων, αλλά έχει αρχίσει να προσβάλλει αυτό τούτο τον πυρήνα της κοινωνίας. Κοινωνικοί θεσμοί και παραδόσεις ανθρωπισμού αιώνων φθήνουν και εξαφανίζονται. Υποβάθμιση του γάμου και διάλυση του θεσμού της οικογένειας. Ένας από τους θεσμούς που υφίσταται τις καταλυτικές συνέπειες του πολιτισμού του εγώ είναι ο γάμος και η οικογένεια. Το δραματικό πρόβλημα στο άμεσο μέλλον θα είναι, ισχυρίζεται ο ίδιος μελετητής, ότι ο τόσο μαζικά διαδεδομένος τρόπος ζωής της ατομοκρατίας και της εγωιστικής αυτάρκειας θα καταστήσει ανίκανους τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν έστω και τις πιο ανώδυνες υποχρεώσεις που απαιτεί ο ρόλος του συζύγου ή της συζύγου ή των γονέων. Οι θεσμοί του γάμου και της οικογένειας έχουν πέσει σε πλήρη ανυποληψία, σημειώνει η εφημερίδα Tageszeitung. Ενδεικτικό στοιχείο της καταστάσεως είναι η σύσταση των σύγχρονων νοικοκυριών. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αρέσκονται πλέον να μένουν μόνοι τους. Στο δυτικό κόσμο, για παράδειγμα, ο αριθμός των νοικοκυριών με ένα πρόσωπο έχει από το 1950 τριπλασιαστεί, ενώ το ένα στα τρία σπίτια κατοικείται σήμερα από έναν μόνον άνθρωπο. Τα άτομα ηλικίας από 25 έως 45 ετών αποφεύγουν συστηματικά να συνάψουν γάμο, ενώ ένας στους τρεις γάμους καταλήγει στο διαζύγιο. Οι περισσότεροι εργένιδες θεωρούν την ατομική κατοικία τους σαν το καλύτερο υποκατάστατο του οποιοδήποτε συντρόφου. Για αυτούς, βεβαιώνει η ψυχολόγος Γέγκη, οι τέσσερις τείχοι της κατοικίας τους αποτελούν ένα σταθερό περιβάλλον το οποίο τονώνει και στηρίζει το ατομικό τους αυτοείδωλο. Γι' αυτό το φροντίζουν με περισσή φροντίδα και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να υπερασπιστούν τη μοναχική τους φωλιά, ακόμα και με πλήρη παραίτηση από την κοινωνική ζωή. Θεοποίηση του εγωκεντρικού μοναχικού τύπου. Στην εποχή της κυριαρχίας του πολιτισμού του εγώ, όπως είναι επόμενο, ο μοναχικός τύπος ανθρώπου θεοποιείται. Ο καθένας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ατομική του ζωή και δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλο να του υποδείξει πώς αυτή οφείλει να είναι. Στη θέση των παραδοσιακών και μέχρι χθες κοινά αναγνωρισμένων σκοπών και στόχων ζωής υπάρχει ένας άδειος χώρος, τον οποίον αναλαμβάνει ο καθένας από μόνος του να γεμίσει κατά το δοκούν του. Σήμερα, κάθε τι το οποίο ισχύει ή μπορεί να ισχύει για δύο εκλαμβάνεται αμέσως ως λάθος. Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. «Απόψη σου, απόψη μου» είναι το σταθερό ρεφρέν. Τα πάντα κλονίζονται, τα πάντα αμφισβητούνται. Μόνο το εγώ παραμένει σταθερό. Όπως σε μια γιγαντιαία μηχανή με ανεξέλεγκτες φυγόκεντρες δυνάμεις. Έτσι και ο εκοσμικευμένος άνθρωπος στις αρχές του 21ου αιώνα αποκόπτεται από όλες τις σχέσεις του με το παρελθόν και τους κοινωνικούς δεσμούς του. Όλοι οι θεσμοί, οι παραδεδομένοι τρόποι συμπεριφοράς, οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις των δύο φύλων και οι θρησκευτικές κοινότητες κλονίζονται, αφήνοντας πίσω τους τον σύγχρονο άνθρωπο σαν ρομβινσόνα Κρούσο πάνω στο ερημονήσι του εγώ του. Οι εγωκεντρικές αξιώσεις και απαιτήσεις έχουν διαποτίσει και αλλοιώσει τόσο πολύ τον σύγχρονο άνθρωπο, ώστε οι ιδέες περί συντροφικότητας, φιλικότητας, βαθύτερων διαπροσωπικών σχέσεων να θεωρούνται ως ρομαντική ουτοπία. Το πρόσωπο έχει αντικατασταθεί από το πράγμα. Όσο η άψυχη ύλη παίρνει τη μορφή καταναλωτικού αγαθού και γίνεται ελκυστικότερη, τόσο και ανεβαίνει στη θέση του εμπιστότερου και χρησιμότερου συντρόφου του ανθρώπου. Η πρόοδος μάλιστα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτείνει την απομόνωση και συγχρόνως την υποθάλπη. Τη θέση των ομαδικών και κοινοτικών μορφών ζωής έχουν αντικαταστήσει οι τεχνικές επαφές και διασυνδέσεις. Νέοι που ζουν στις μεγάλες πόλεις χάνουν την προσωπικότητά τους στις διάφορες τεχνολογικές αίθουσες διασκέδασης, όπου χορεύουν ώρες ατέλειωτες μόνοι, με παρέα των εαυτών τους και μάλιστα ανεξάρτητα από το ρυθμό του τραγουδιού που ακούνε. Κάθε είδος επικοινωνίας με οποιοδήποτε άλλον είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη. Το τηλέφωνο, το φάξ, η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι τα απαραίτητα εξαρτήματα του μοναχικού δωματίου, από όπου ο απομονωμένος άνθρωπος επικοινωνεί με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα προμηθεύεται ο άνθρωπος σε εκτεταμένη μάλιστα κλίμακα, από το δείπνο μέχρι και τον σύντροφό του, τους προμηθεύεται από το ίδιο του το δωμάτιο, με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν είναι απαραίτητο πια να κατεβεί στο δρόμο για να υποβληθεί στον κόπο, εντός εισαγωγικών αυτά, να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπό του. Η πληροφορική επικοινωνία που κατέστη δυνατή χάρη στην τεχνολογία αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή ακόμα και στο χώρο του γραφείου. Εργασία, αγορές, ακόμα και φιλίες και συντροφιές, όλα μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσα από τον απροσπέλαστο πύργο του σπιτιού του ανθρώπου. Η υψηλή τεχνολογία με τα αναρρύθμιτα προϊόντα της αντικαθιστά την άμεση ανθρώπινη επικοινωνία, και όταν συμβαίνει ο απάνθρωπος και σκληρός αυτός κόσμος, αυτά με ειρωνία, να προκαλεί στον σημερινό κουρασμένο κόσμο και αειδιασμένο άνθρωπο απογοήτευση, τότε έχει και αυτός τη δυνατότητα να σκορπίζεται μέσα στον εκθαμβωτικό παράδεισο της εικονικής πραγματικότητας και εκεί μόνος με μόνη συντροφιά των εαυτών του να βρίσκεται για όσες ώρες θέλει με την τεχνολογική αναπαράσταση όποιου αγαπημένου του. Η υποβάθμιση της αξίας της κοινότητας και του κοινοτικού πνεύματος, η ατομιστική αντίληψη και η συνεπή αυτής πολεμική περιχαράκωση έναντι του άλλου ως εχθρού και η διάλυση του θεσμού της οικογένειας είναι για τον Ούλριχ Μπεκ τα συμπτώματα μιας αβίωτης και εγωκεντρικής ζωής και τα αποτελέσματα μιας μακρόχρονης μίησης των μελών της σύγχρονης κοινωνίας μας στον ατομισμό. Όμως ο πολιτισμός του εγώ, όπως είναι αναμενόμενο, έχει τους καρπούς του και ήδη τους προσφέρει πολύ πικρούς εις τον σύγχρονο άνθρωπο. Ποιες είναι ενδεικτικά οι τραγικές συνέπειες της κοινωνίας και του πολιτισμού του εγώ? Πρώτον, η κοινωνία των ψυχασθενών. Η σύγχρονη θρησκεία του εγώ και η κακώς νοούμενη αυτοπραγμάτωση του εγωιστή ανθρώπου έχει παδηγηδεύσει τον σύγχρονο άνθρωπο στα δίχτυα του παραλογισμού του. Διαμορφώνει αυτός έναν κόσμο ικανό και κατάλληλο για ανθρωποειδή, όχι όμως για ανθρώπους. Η κοινωνία του εγώ καθιστά τον βίο αβίωτο και μεταβάλλει τον κόσμο μας σε ένα απέραντο τρελοκομείο. Εν παρενθέση λέμε ότι λίγες μέρες πριν είχε δημοσιευθεί μία πρόβλεψη ότι στην Αμερική το 2020 η βιομηχανία εκείνη που θα
2: καταγράφει το μεγαλύτερο τζίρο θα είναι η βιομηχανία των καταθλιπτικών και των ψυχοφαρμάκων. Συνεχίζουμε. Οι κρίσεις προσωπικότητος, οι οποίες μέχρι μόλις πριν από 20 χρόνια θεωρούνταν σπάνια εξαίρεση, έχουν πάρει διαστάσεις μαζικής επιδημίας. Εισαγωγικά. Η Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρωτικής έκρηξης. Γι' αυτό, προκειμένου να συγκρατείται ο συμβατικός τρόπος συμπεριφοράς των ανθρώπων, έχει δημιουργηθεί ανάγκη να υπάρχει ένας μόνιμος τρόπος διαχείρισης κρίσεων. Στην εποχή μας ευδοκιμούν οι ψυχοθεραπευτές και οι ψυχολόγοι. Οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής είναι όλο το 24ωρο κατηλημένες. Τα ράφια των βιβλιοπωλείων είναι γεμάτα με βιβλία μεθόδους για ψυχολογική υποστήριξη και αρρωγή. Το ψυχολογικό σκηνικό έχει πλέον μετατραπεί σε μια τεράστια αγορά βιωμάτων. Η Γερμανία στον ψυχολογικό καναπέ, αναφέρει το περιοδικό Ποικίλης Ύλης Bunde, και παρουσιάζει νέους τύπους διαλόγου της νευρωτικής κοινωνίας μας. Ποιος είναι ο ψυχοθεραπευτής σου? Ο καθένας έχει τώρα κάποιον. Εσύ πηγαίνεις στην ψυχή σου για σέρβις. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι αναζητούν τη γιατριά τους στα ψυχοφάρμακα και στις συχνές και τακτές επισκέψεις τους στους ψυχολόγους. Αν και ο αριθμός των επισκέψεων στους ψυχιάτρους αυξάνεται σταθερά, το αξιοπαρατήρητο είναι ότι και ο χρόνος αναμονής στις λίστες επισκεπτών των νευρολογικών κλινικών παρατείνεται για ολόκληρους μήνες λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Εισαγωγικά, η ζήτηση και η ανάγκη για ψυχολογική παρακολούθηση και θεραπεία δεν έχει φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμά της, παρατηρεί ένας κοινωνιολόγος. Θα δούμε στο μέλλον μεγαλύτερη αύξηση. Δεύτερον, η μοναξιά. Ο σύγχρονος πολιτισμός του εγώ καταλήγει σε ένα αναπόφευκτο τραγικό αποτέλεσμα, την μοναξιά. Αυτή φαίνεται ότι είναι η μοίρα και η καταδίκη του σημερινού ανθρώπου. Και τη μοναξιά αυτή δεν μπορεί, έστω κι αν προσπαθεί με όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματά του, ούτε να την αποφύγει, ούτε να την υπερκεράσει. Η μοναξιά είναι το φυσικό τραγικό επακόλουθο της ανθρώπινης ευτέλειας, των πολλαπλών αδιεξόδων, της παρετήσεως από τη ζωή και η έκφραση των κοινωνικών και προσωπικών αποτυχιών. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει και πεθαίνει στη μοναξιά του. Ο σύγχρονος άνθρωπος του εγώ ζει και πεθαίνει στη μοναξιά του. Ο μοναχικός θάνατος που βιώνεται κυρίως στα νοσοκομεία ή στα γυροκομεία γίνεται πλέον όλο και περισσότερο, εντός εισαγωγικών, κτήμα και καθημερινή πραγματικότητα μιας ατομιστικής κοινωνίας, της οποίας τα μέλη βλέπουν το διπλανό τους, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο καθηγητής κοινωνιολογίας Γκέχαρντ Σούλε, μόνο σαν ένα είδος καταναλωτικού αντικειμένου με ημερομηνία μάλιστα λήξεως, ανάλογα με το πόσο διαρκεί η ικανότητά του να εξυπηρετεί ή να διασκεδάζει τον άλλο. Ο μοναχικός θάνατος είναι, όχι σπάνια, η κατάληξη μιας μοναχικής και εγωιστικής ζωής, καθώς όλο και πιο πολλοί άνθρωποι ζουν μια τέτοια ζωή. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Η μοναξιά δεν είναι πλέον ο τραγικός σύντροφος μόνο των απογοητευμένων και ναυαγών του κόσμου τούτου, οι οποίοι με δυσκολία υπομένουν και υποφέρουν την ύπαρξή τους. Ακόμα και στον κύκλο των πολυδιαφημισμένων και κοσμικά καταξιωμένων ανώτερων διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών, στο χώρο των γιάπης με την αγγλική αμερικάνικη έκφραση, βιώνεται τραγικά η ίδια διαπίστωση. Ο άνθρωπος ζει και αισθάνεται μόνος, αυτοαποκλεισμένος και αυτοπεριχαρακωμένος από τους άλλους, καθώς στις μέρες μας είναι όλο και πιο δύσκολη η σφυριλάτηση γνήσιων δεσμών και αυθεντικών σχέσεων. Ο σύγχρονος άνθρωπος των μεγαλοπόλεων, όλων των ηλικιών, βυθίζεται όλο και πιο πολύ σε μια θεληματική απομόνωση. Εισαγωγικά, οι μεγαλοπόλεις είναι γεμάτες από αποπροσανατολισμένους μοναχικούς τύπους, οι οποίοι εκούσια ή ακούσια δεν ανήκουν σε τίποτα και σε κανέναν. Εδώ συμβαίνει κάτι και το παράξενο και όλος τραγικό. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μεταφέρονται και στηβάζονται στα αστικά κέντρα, δηλαδή σε πιο κλειστό και περιορισμένο χώρο, γιατί εκεί βρίσκουν κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες για να απομονώνονται. Όσο περισσότερο παγιώνεται ο άνθρωπος στη μόνωσή του και περιφρυγκώνεται στο φύλαυτο εγώ του, τόσο θα ορθώνεται μπροστά του η εφιαλτική προοπτική να νεκρωθούν κάποτε μέσα του ακόμα και τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα αισθήματά του, όπως αυτά της συμπάθειας, της συγκίνησης, της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού. Τον κίνδυνο αυτό νομίζομαι ότι σκιαγραφεί ο Χόρβαθ σε ένα συγκλονιστικό απόσπασμα στο μυθιστόρημά του «Νεολαία χωρίς Θεό». Βάζει λοιπόν ο συγγραφέας τα χείλη ενός παραστρατημένου καθηγητή, ο οποίος έχει απολυθεί τις φοβερές φράσεις. «Βαδίζουμε προς τους χρόνους μιας πολικής αναισθησίας. Αυτή θα είναι η εποχή των ψαριών. Δεν είμαι, για να πω την αλήθεια, παρά μονάχα ένας ερασιτέχνης αστρολόγος, αλλά νομίζω ότι η γη σίγουρα εισέρχεται στο σημείο των ηχθείων και η ψυχή του ανθρώπου θα γίνει τότε ασυγκίνητη, όπως η μούρη των ψαριών. Τρίτον και τελευταίο, κατάπτωση και εκφυλισμός της ατομικότητας. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι η εποχή της ατομοκρατίας και του υπερχιλίζοντος εγωισμού θα αναδείκνυε τουλάχιστον και θα υπηρετούσε έστω και στις εγωιστικές του παρορμήσεις το καθένα άτομο, αντίθετα στην ουσία ακροτηριάζει και καταστρέφει την ατομικότητα. Μετατρέπει τους ανθρώπους σε μάζα και πολτοποιεί την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Εισαγωγικά, οι σύγχρονοι εγωπαθείς ατομιστές πέφτουν στην παγίδα μιας απατηλής και φτιασιδωμένης μοναδικότητας που λανσάρεται μέσω της διαφήμισης και του σύγχρονου μαζικού τρόπου ζωής. Φτάνουν να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο γαλάκτωμα μαλλιών ή την ειδική μάρκα τσιγάρων κάνουν σπουδαία πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα σαν πυθύνια στρατιωτάκια εκτελούν όλοι τις ίδιες εντολές. Η μαζοποίηση προχωράει τόσο πολύ με αποτέλεσμα να έχει συντελεστεί νωρίτερα και με πιο γοργούς ρυθμούς από ό,τι περίμενε ο Αντόρνο η κατάπτωση και ο εκφυλισμός της ατομικότητας, όπως αυτός από τη δεκαετία ήδη του 60 με εξαιρετική διεισδυτικότητα είχε προβλέψει. Η ισοπεδωτική επίσης επίδραση του καταναλωτισμού και ληστικού τρόπου ζωής έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη ενός νέου είδους ανθρώπου, τους οποίους ο Αμερικανός κοινωνικοψυχολόγος Κένεθ Γκέργεν χαρακτηρίζει ως πολυφρενικούς. Με τον όρο αυτό ο Αμερικανός επιστήμονας θέλει να εκφράσει την συνύπαρξη πολλών επιμέρους ταυτοτήτων στο ένα και το αυτό πρόσωπο. Η κοινωνία του εγώ άρχισε ήδη να κατασκευάζει ανθρώπους χωρίς πρόσωπο, χωρίς εσωτερικότητα, μας ανθρώπους χωρίς συγκεκριμένες ατομικές ιδιότητες. Επί του προκειμένου, ο προαναφερθής Έλλην διανοούμενος Παναγιώτης Κανελόπουλος στο έργο του «Οι νέοι παράγοντες της ιστορίας και το μέλλον του ανθρώπου» κατέθετε τις ανησυχίες του για την άνοδο του μας ανθρώπου στο προσκήνιο της ιστορίας. Έγραφε συγκεκριμένα: «Η κοινωνία θα είναι αύριον, και άρχισε ήδη να είναι, κοινωνία διεπομένη από τους στιγνούς νόμους του υπερπληθυσμού, της κυριάρχου ομάδος και πάνω απ' όλα της ομοιομορφίας. Από την ομοιομορφία των συνειδήσεων, εάν αυτή δεν αποτραπεί, θα προχωρήσουμε σύντομα και στην ομοιομορφία των κινήσεων, στην ομοιομορφία όλων των σωματικών αντιδράσεων, τέλος δε και αυτών των εκφράσεων και των φυσιολογικών χαρακτηριστικών του προσώπου». Σεβαστέ Πάτερ, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα ο μεγάλος εχθρός, Εκείνος που είναι δυνατό να αφανίσει πράγματι, να αφανίσει τα πάντα, δεν είναι ο άλλος άνθρωπος. Ούτε πολύ περισσότερο κάποιες τυφλές φυσικές δυνάμεις. Ο μέγας εχθρός σήμερα είναι μέσα μας και είναι το φύλαυτο εγώ μας. Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη να επιχειρήσουμε τη διάσωση του ανθρώπου μέσα μας, να βγούμε από την οτροπία της φυλαυτίας και του εγωισμού και με πνεύμα διακονίας, θυσίας και προσφοράς προς τον πλησίον και το κοινωνικό σύνολο να αντισταθούμε στο επικρατούν ρεύμα της εποχής μας, να επιχειρήσουμε κυρίως να μιμηθούμε εκείνον που ζώστηκε το λέντιο και αν και Θεός ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Και πρέπει αυτό να το επιχειρήσουμε γρήγορα, ή μάλλον να το επιχειρούμε κάθε μέρα με σκληρό αγώνα και θυσίες. Γιατί αν δεν το κάνουμε, ίσως να βρει κάποτε την επαλήθευσή της η προφητεία του Γκέτε, ο οποίος κάποτε την 23η Οκτωβρίου του 1828 έλεγε στον Έκερμαν: «Βλέπω να έρχεται ο καιρός όπου ο Θεός δεν θα βρίσκει καμιά χαρά στην ανθρωπότητα και θα πρέπει να τη συντρίψει και πάλι για να ανανεώσει τη δημιουργία». Όμως ο Ορθόδοξος Χριστιανός και η Ορθόδοξη Εκκλησία, φωτισμένοι από το αναστάσιμο φως του Κυρίου μας, μένουν μπροστά στους καιρούς με αισιοδοξία. Μένουν μπροστά στο υψηλό και επίγον καθήκον τους να προσφέρουν τον ανεξάντλητο πλούτο των ανθρωπολογικών και σωτηριολογικών αληθιών τους και των εμπειριών της Εκκλησίας μας. Αυτές οι αλήθειες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να παρουσιαστούν, να ερμηνευτούν και να αναλυθούν, κυρίως όμως και πάνω απ' όλα να βιωθούν και να βιώνονται. Θα έπρεπε να εφαρμοστούν με αγάπη και φροντίδα στα σχετικά προβλήματα. Τέτοιες αλήθειες όπως η ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου, προσώπου που λύτρωσε ο Χριστός, θα έπρεπε να γίνουν και πάλι κεντρικό σημείο της διδαχής και της ζωής μας. Συγχρόνως, το φοβερό και υπέρτατο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ως η αποκάλυψη της ύψιστης και απόλυτης διαπροσωπικής σχέσεως, προσφέρει μοναδική απάντηση στα αδιέξοδα του σύγχρονου εγωκεντρικού ανθρώπου. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Εκκλησία ιδρύθηκε ως χώρος της αποκαλύψεως της Θείας Αλήθειας, το γεγονός ότι αυτή η αλήθεια και η ζωή που τη συνοδεύει δεν παραδόθηκε σε άτομα καθεαυτά, αλλά στην Εκκλησία, σε ένα δηλαδή σώμα, σε έναν οργανισμό ο οποίος καθορίζεται αποκλειστικά από σχέσεις θυσίας και αγάπης, προσφέρει στους χριστιανούς τεράστιες δυνατότητες. Η ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και η ιερότητα και απόλυτη προτεραιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, με την έσχατη αναφορά που έχει στην Αγία Τριάδα και στην άμεση και ορατή εκδήλωσή της στην όλη ζωή της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια των αιώνων, μας αποκαλύπτουν μια γοητευτική προοπτική. Η μεγαλύτερη και ιδιαίτερα επίκαιρη αλήθεια που έχει να δώσει σήμερα η Εκκλησία του Χριστού στον κόσμο είναι η αλήθεια του προσώπου. Η αλήθεια δηλαδή ότι ο κατοικώνα Θεού δημιουργηθής άνθρωπος είναι όν σε αναφορά. Αληθεύει όταν δορίζει την ύπαρξή του στους άλλους και τότε μόνον ζει. Γιατί αν το αγαπάν και αγαπάστε αποτελεί τη ζωή του Θεού, τότε η δωρούμενη και δωροδόχος αγάπη καθίσταται η θεία εικόνα στους ανθρώπους. Έτσι η αλήθεια καθίσταται η απάντηση, η αλήθεια περί του προσώπου καθίσταται η απάντηση και το αντίδοτο στο αποκρουστικό εγώ, ενώ η αγάπη επανατοποθετείται ως ο μυστικός άξονας της ζωής. Το πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο και η αγάπη είναι οι αλήθειες που τείνουν σχεδόν να εξαφανιστούν πίσω από το αποκρουστικό είδωλο του εγώ. Γι' αυτό και σήμερα περισσότερο από ποτέ ο χριστιανός, η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να τις προβάλλουν. Την ίδια στιγμή η αγάπη, η αυθεντική, καρποφόρος, έμπρακτος αγάπη, της οποίας το μόνο απαραχάρακτο πρότυπο είναι η αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα, η θυσία του Χριστού για την Εκκλησία είναι η μόνη οδός σωτηρίας του σύγχρονου ανθρώπου. Και εδώ είναι το χρέος του κάθε χριστιανού, να μεταμορφώνεται συνεχώς μέσα στην φωτοχυσία της αγάπης. Ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά σπάζει το μαύρο κέλυφος του εγωισμού και ανοίγεται στους πάντες. Μόνο μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας υπερβαίνει τον όποιο θανατηφόρο ναρκισισμού και αποφεύγει την αυτοειδωλολατρία. Αυτό είναι το πρότυπο του καθενός μας. Είναι και το χρέος μας. Πρέπει με κάθε ταπεινοφροσύνη να αποδεχθούμε την πρόκληση αυτή και ως χριστιανοί και ως Εκκλησία, και να την αποδεχθούμε σαν δώρο του Θεού και να αφοσιωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με πνεύμα ευγνωμοσύνης στην προβολή, αλλά πάνω απ' όλα στην βίωση αυτής της πρόκλησης και της αλήθειας.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, στα πλαίσια του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, ακούσατε την ομιλία του πατρός Μελετίου Κονρακλή με θέμα «Η αυτού μεγαλειώτη στο εγώ». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
3: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στάρετς Αντώνιος της Όπτινα.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Κάποτε ρώτησε τον Άγιο Νίφωνα Κωνσταντιανής, ένας μαθητής του, «Στο τέλος αυτής της εποχής οι Άγιοι θα είναι τόσοι πολλοί σε όλο τον κόσμο όπως είναι σήμερα?» Και ο ευλογημένος γέροντας απάντησε, «Μέχρι το τέλος των αιώνων, γιέ μου, οι προφήτες του Θεού δεν θα εκλείψουν, ούτε και οι υπηρέτες του Σατανά. Γι' αυτό, στους έσχατους καιρούς, εκείνοι που θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Θεό, θα κρύβονται από τους ανθρώπους». Η αλήθεια των λόγων αυτών φαίνεται στην εποχή μας, μέσα στη γενική απόκληση από την πίστη και την ευσέβεια που είναι ολοφάνερη σε όλους. Στην εποχή μας υπάρχουν πολύ μεγάλοι ιεράρχες και άξιοι κληρικοί που είναι φημισμένοι τόσο για το χάρισμα του κηρύγματος όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Υπάρχουν πολλοί ερημίτες και μοναχοί που έχουν ζήλο να βαδίσουν το δρόμο των αρχαίων πατέρων. Αξίζει να σημειώσουμε πως τέτοιοι μεγάλοι ασκητές στη Ρωσία κατά το 19ο αιώνα δεν ήταν λιγότεροι από τους παλιότερους αιώνες που ήταν πιο πρόσφοροι στο μοναχισμό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν παλιότερα στην πατρίδα μας ζούσαν ταυτόχρονα τέτοιοι φωστήρες του μοναχισμού όπως στις μέρες μας έζησαν οι εξής: ο Άγιος Σεραφείμ και οι άλλοι ασκητές του Σάροφ, ο Αββάς Ναζάριος του Βαλάμ, ο Στάρετς Θεόδωρος του Σαναξάρ, ο Γιώργιος του Ζαντόσκ, ο Βασίλειος Κίσκιν, ο Πέτρος Μισούριν, ο Ζωσιμάς και ο Βασιλίσκος Βερκόφσκι, η μεγαλόσχημη Θεόδωρος και Κλεόπας, ο Μακάριος της Πένσονσα, η Λαρίων του Τροεκουρόβο, Θεοφάνης της Νέας Λίμνης, Ιωάννης του Σεζένοβο, Δανίλ της Σιβηρίας, Παρθένιος του Κιέβου, Αμφιλόχιος και Ινοκέντιος του Ροστόβ, Αλέξανδρος του Αρζαμά, Θεόδωρος του Νοβοστιάνσκι, Λεωνίδας, Μακάριος και Μωυσής της Όπτινα, Τίμων Ναντεζιεύσκι, Αμφιλόχιος του Ρεκόν, Μακάριος του Αλτάι, Φιλάρετος του Κλίνσκ, Ανίκητος Σιρίνσκι Σαχμάτοβ. Ήδη φωστήρες με αυτούς ήταν και ασκητές που ζούσαν στα περισσότερα ή λιγότερο γνωστά μοναστήρια της Λευκής Χαράδρας, του Μπλονστάνσκ, του Αγίου Νικηφόρου και σ' άλλα, καθώς και ολόκληρη η χωρία των Αγίων Πατέρων της εποχής μας, τους οποίους γνωρίζει καλά η Ορθόδοξη Ρωσία, αλλά ένα μέρος της κοινωνίας μας σχεδόν τους αγνοεί και τον οποίον ο βίος λειτουργεί σαν βαρύς έλεγχος σε πολλούς από μας. Στη σειρά των ανθρώπων αυτών που με τη ζωή τους έδειξαν πως ο πραγματικός μοναχισμός είναι δυνατός και στις μέρες μας, ανήκει και ο αδερφός του μακαριστού πατέρα Μωυσή, ηγουμένου της Όπτινα, ο Στάρετς Αντώνιος, το οποίο ο βίος παρουσιάζεται εδώ. Πληροφορίες για το βίο του πάρθηκαν από τις παρακάτω πηγές. Πρώτα, από προσωπικές σημειώσεις του ιδίου και από επιστολές του σε διαφόρους ανθρώπους, ιδιαίτερα στον αδερφό του, αρχιμανδρίτη Μωυσή. Δεύτερο, από τα εξής βιβλία, ιστορική περιγραφή της κήτης της Μονής των Εισοδίων της Θεοτόκου της Όπτινα, του ιερομονάχου Λεωνίδα Κάβελιν, Αγία Πετρούπολη, 1862. Ιστορική περιγραφή της Μονής Αγίου Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς, του ίδιου συγγραφέα, Αγία Πετρούπολη, 1863. Άρθρα του ίδιου συγγραφέα με τίτλο «Οι τελευταίοι Ρώσοι Ορθόδοξοι Ερημίτες», δημοσιευμένα στο περιοδικό «Προσωπικές συζητήσεις» του 1862, τεύχη 20-26. Τρίτο, από διηγήσεις, επιστολές και ενθυμίσεις πνευματικών παιδιών του Στάρετς Αντωνίου, καθώς και άλλων αξιόπιστων ανθρώπων που τον γνώριζαν. Οι επιστολές του Στάρετς δημοσιεύτηκαν σε ξεχωριστό βιβλίο στη Μόσχα το 1869. Ιερά Μονή της Όπτινα, 28 Σεπτεμβρίου 1869.

Παιδικά και νεανικά χρόνια 1795-1816. Ο ηγούμενος Αντώνιος, κατά κόσμον Αλέξανδρος Ιβάνοβιτς Πουτίλοφ, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1795 στην πόλη Ρωμανόφ της επαρχίας Γεροσλάβ. Οι γονείς του, Ιβάν Γρηγορίεβιτς και Άννα Ιβάνοβνα Πουτίλοφ, ήταν αυτόχθονες κάτοικοι της πόλης Σερπούκοφ. Αργότερα καταχωρήθηκαν ως έμποροι στη Μόσχα. Ήταν ευλαβείς και θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Ανάθρεψαν τα παιδιά τους με φόβο Θεού μέσα στο πνεύμα της γνήσιας Ορθοδοξίας. Από την νηπιακή τους ηλικία τους ενέπνευσαν την αγάπη στην Εκκλησία και στις ιερές ακολουθίες. Σαν παιδί, ο Αλέξανδρος ήταν πολύ ήρεμος και ταπεινός. Δεν του άρεσαν τα άταχτα παιχνίδια των φίλων του. Από μικρό τον προστάτευε ο φόβος του Θεού από πάθη που είναι επιζήμια για την ψυχή. Από παιδί ακόμα είχε μία έμφυτη κλίση προς το μοναχισμό. Κάποιοι από τους συγγενείς του είχαν παλαιότερα γίνει μοναχοί. Ο προπάπος του, Ιωήλ, ήταν ιεροδιάκονος στο μοναστήρι του Σερπούκοφ. Η ξαδέρφη του Μαξιμίλα έγινε μοναχή στο γυναικείο μοναστήρι της Αναλήψεως στη Μόσχα και διακρίθηκε για την αυστηρή ασκητική της ζωή. Γενικά, σε όλη την οικογένεια του Πουτίλοφ υπήρχε μία κλίση προς το μοναχισμό. Από τα 4 αδέρφια του Αλέξανδρου, μόνο ένας, ο Βασίλειος, διάλεξε την έγκαμη ζωή. Άλλος ένας, ο Κύριλλος, αν και έμεινε λαϊκός, δεν παντρεύτηκε και ήταν ενάρετος άνθρωπος. Τα άλλα 2 αδέρφια του, ο Τιμόθεος και ο Ιωνάς, εγκατέλειψαν από νέοι τον κόσμο όπως και ο Αλέξανδρος. Αξίζει να σημειωθεί πως και 3 τους αργότερα έγιναν σπουδαίοι ηγούμενοι σε πολύ γνωστά μοναστήρια της Ρωσίας. Η μεγαλύτερη αδερφή τους, η Ανησία, ήθελε και εκείνη να γίνει μοναχή, μα αναγκάστηκε παρά τη θέλησή της να παντρευτεί. Μετά από 3 χρόνια πέθανε, ενώ ήταν ακόμα νεότατη. Ο άντρας της εκπλήρωσε την επιθυμία της γυναίκας του και έγινε μοναχός.

Αλέξανδρος ήταν 10 χρονών όταν τα μεγαλύτερα αδέρφια του, Τιμόθεος και Ιωνάς, εγκατέλειψαν τον κόσμο και πήγαν στο μοναστήρι του Σάροφ. Φαίνεται πως το παράδειγμά τους επηρέασε τον νεαρό αδερφό τους. Αλληλογραφούσαν μαζί του και κατά καιρούς του έστελναν επικοδομητικά βιβλία. Ήταν 13 χρόνων ο Αλέξανδρος όταν έγραφε στα αδέρφια του στο Σάροφ. «Ένα από τα βιβλία που μου στείλατε με εντυπωσίασε πολύ. Θα ήθελα να ακολουθήσω κάτι από αυτά που γράφει. Το να περιφρονείς τον κόσμο και να αποζητάς την Βασιλεία των Ουρανών είναι η υψίστη σοφία. Με την ησυχία και τη σιωπή, η ευλαβής ψυχή ενισχύεται πολύ και κατανοεί τα μυστήρια των γραφών. Έτσι, όποιον εγκαταλείπει τον κόσμο, τον επισκέπτεται ο Θεός και οι άγγελοί του. Θέλω πολύ να γίνω σαν και σας. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, αλλά θα ήθελα να σας μοιάσω». Ο Αλέξανδρος, που σαν παιδί είχε τόσο ευγενικά αισθήματα, πέρασε από πολλές δοκιμασίες στη νεότητά του. Όλα έδειχναν πως ο Θεός τον ετοίμαζε για κάποια ειδική αποστολή. 10 φορές κινδύνεψε σοβαρά η ζωή του. Μία φορά παραλίγο να πνιγεί. Μιαν άλλη έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος και έσπασε το κρανίο του. Κάθε φορά όμως τον έσωζε από το θάνατο η χάρη του Θεού και τον προστάτευε. Αρρώστενε βαριά και μάλιστα τόσο συχνά που σύμφωνα με τα λόγια του ούτε και οι αιωνόβοι δεν είχαν τόσες αρρώστιες όσες είχε υποστεί αυτός από τα 15 του χρόνια. Όσο κρατούσαν οι αρρώστιες αυτές, μαθήτευε στην υπομονή, προετοιμαζόταν για τις πολλές και σοβαρές αρρώστιες που θα αντιμετώπιζε στη ζωή του. Ταυτόχρονα φαινόταν πως οι φυσικές αυτές αρρώστιες που από παιδί υπόφερε βοήθησαν να αποκαλυφθεί η κλίση του προς την πνευματική ζωή. Σύντομα, μετά την εποχή που έγραψε στα αδέρφια του την παραπάνω επιστολή, ο Αλέξανδρος έπεσε βαριά άρρωστος. Μόλις ανάρρωσε κάπως, έγραψε πάλι στον μεγαλύτερο αδερφό του. «Όσο ήμουν άρρωστος, διάβασα το βιβλίο που σου αρέσει πολύ. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να λογαριάζεται ψυχοσωτήριο. Με επηρέασε τόσο πολύ, ώστε τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι το διαβατήριο και το μοναστήρι του Σάροφ, δηλαδή να εξασφαλίσω το διαβατήριό μου και να πάω στο μοναστήρι του Σάροφ. Δεν ξέρω αν θα είμαι μαζί σου, αλλά πρέπει να έρθω. Γι' αυτό σου ζητώ ταπεινά. Είναι δυνατόν να μου προμηθεύσεις με κάποιο τρόπο διαβατήριο και να μου το στείλεις? Αν γίνεται, σε παρακαλώ να μου γράψεις και να μου στείλεις το γράμμα στο όνομά μου με το πρώτο ταχυδρομείο». Το γράμμα αυτό γράφτηκε τον Νοέμβρη του 1808. Φαίνεται πως το θέλημα του Θεού δεν ήταν να εγκαταλείψει από τότε ο Αλέξανδρος τον κόσμο. Το γράμμα αυτό έπεσε στα χέρια των γονιών του. Αυτό έκανε το 13χρονο εραστή της ασκητικής ζωής να υποφέρει οδυνηρά, όπως έγραφε ο ίδιος αργότερα. Έπρεπε να αναβάλει το σχέδιό του και να υπακούσει στη θέληση του πατέρα του. Εκείνος δεν είχε αφήσει ούτε τα μεγαλύτερα αδέρφια του να πάνε στο μοναστήρι. Τους έφερε πολλά εμπόδια.

Το 1809 ο πατέρας τους πέθανε. Ο Αλέξανδρος, που είχε αναλάβει την κηδεία, παρηγορήθηκε με τον αντίσιτο νεκρό στα μαύρα, σαν μοναχό. Το μυαλό του σκεφτόταν αποκλειστικά και μόνο πώς θα βρει τρόπο να γίνει μοναχός. Αφού έκανε το χρέος στον νεκρό πατέρα του, ο Αλέξανδρος έφυγε με τον αδερφό του Κύριλο, που ήταν και νουνός του και στη φροντίδα του οποίου τον άφησε ο πατέρας του πεθαίνοντας. Ξεκίνησαν από τη Μόλογγα, όπου ζούσε τότε ο πατέρας του, και πήγαν στη Μόσχα. Ο Αλέξανδρος βρήκε μία θέση ως υπάλληλος στον έμπορο Καρπίσεφ, όπου παλαιότερα είχαν δουλέψει και τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Στον ελεύθερο χρόνο του, του άρεσε να επισκέπτεται εκκλησίες και μοναστήρια. Μέσα σε 3 χρόνια που έζησε στη Μόσχα, ήξερε τους ιερούς τόπους εκεί καλύτερα από πολλούς ντόπιους. Ακόμα και όταν γέρασε, θυμόταν σε ποια θέση βρίσκονταν διάφορες εκκλησίες και θαυματουργές εικόνες. Το 1812, την εποχή της Ναπολεόντιας εισβολής, ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε μια καινούρια δοκιμασία. Οι Γάλλοι πλησίαζαν στη Μόσχα. Το αφεντικό του ήταν από τους πρώτους που έφυγαν από την πόλη και άφησε τον Αλέξανδρο και τον αδερφό του Κύριλο να φυλάξουν το σπίτι. Έκρυψαν όλα τα πολύτιμα αντικείμενα με τη βοήθεια κάποιων που φαίνονταν καλοί άνθρωποι. Αργότερα οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι ήταν οι πρώτοι που μαρτύρησαν στους Γάλλους που ήταν κρυμμένα. Μετά σκέφτηκαν και αυτοί να φύγουν μακριά από τους εχθρούς. Ήταν όμως πολύ αργά. Την ώρα που έφευγαν από τη Μόσχα, 2 Σεπτεμβρίου, στις 3 η ώρα το απόγευμα, ένας Πολωνός υπέας έτρεξε πάνω στον Αλέξανδρο, έβαλε την κάνη του πιστολιού του στο κεφάλι του και φώναξε «Τα λεφτά σου!». Για να γλιτώσει τη ζωή του ο Αλέξανδρος, του δώσε το πορτοφόλι με τα λεφτά του. Λίγο αργότερα, οι στρατιώτες του εχθρού του άρπαξαν το ρολόι και τα ρούχα του και τον πήραν μαζί τους σχεδόν μισόγυμνο. Ο Αλέξανδρος έμεινε στη φυλακή των Γάλλων 10 μέρες, υπόφερε πολλά και είδε φοβερά πράγματα. Οι εχθροί πιέζαν τους Ρώσους φυλακισμένους να μετακινούν από ένα μέρος σε άλλο βαριά αντικείμενα που είχαν κλέψει από μαγαζιά και σπίτια. Μεταχειρίζονταν τους Ρώσους, λες και ήταν ζώα. Σε αυτή την κουραστική αγκαρία πήρε μέρος και ο Αλέξανδρος. Έλεγε αργότερα: «Μας φόρτωναν βαριά αντικείμενα και μας χτυπούσαν λέγοντας «Κουβαλήστε τα» και με χτυπούσαν και μένα στην πλάτη οι κακούργοι». Οι φυλακισμένοι Ρώσοι δεν είχαν ψωμί να φάνε. Έτρωγαν χαλασμένα ψάρια. Τα έτρωγαν κρατώντας τη μύτη τους, αλλιώς δεν μπορούσαν να τα καταπιούν. Περνούσαν τόσο άσχημα, ώστε σκέπτονταν πως και στην κόλαση θα ήταν καλύτερα. Και πρόσθεται ο πατέρας Αντώνιος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει πως τα χειρότερα βάσανα στη γη είναι σαν παιδικά παιχνίδια σε σύγκριση με τα ελαφρότερα βάσανα της κόλασης. Αλλά τα λέγαμε αυτά τότε επειδή δεν είχαμε άλλο τρόπο να διατυπώσουμε καλύτερα τη δυστυχία των γαλλικών φυλακών.

Τις μέρες αυτές ο ήχος της καμπάνας δεν ακουγόταν στη Μόσχα. Αυτό βάραινε ακόμα περισσότερο την καρδιά του Αλέξανδρου, που είχε συνηθίσει να παρακολουθεί καθημερινά τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Γι' αυτό και όταν κάποιος Γάλλος ή Ρώσος χτυπούσε έστω και τυχαία μία καμπάνα, ο πένθυμος ήχος της έφερνε παρηγοριά στη ψυχή του. Οι φυλακισμένοι δεν προσπαθούσαν ποτέ να δραπετεύσουν, γιατί οι Γάλλοι είχαν διαδώσει πως η Αγία Πετρούπολη και άλλες πόλεις είχαν πέσει στα χέρια τους. Στο τέλος όμως ο Αλέξανδρος διαπίστωσε πως οι πληροφορίες αυτές ήταν μόνο φήμες και πως οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν κοντά στη Μόσχα. Έτσι αποφάσισε να δραπετεύσει. Στις 12 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα, και ενώ έξω έβρεχε δυνατά, κατάφερε να γλιτώσει από τα βάσανά του με τη βοήθεια ενός χωρικού, του δούλου του Θεού Θωμά. Κρύφτηκε κάτω από μια γέφυρα και ξέφυγε από την καταδίωξη των εχθρών του και από πολλά άλλα βάσανα. Γυμνός και ξυπόλυτος όμως, επειδή τον είχαν ληστέψει, αναγκάστηκε να περάσει τη νύχτα του στους αγρούς. Αν δεν τον είχε σπλαχνιστεί ο Θεός και δεν συναντούσε κάποιους άλλους πατριώτες που όπως και αυτός κρύβονταν από τους εχθρούς, θα πλήρωνε ακριβά τις συνέπειες του κρύου και της υγρασίας. Ανάμεσά τους μάλιστα βρήκε και κάποιους συγγενείς του που δέχτηκαν με χαρά τον ταλέπορο νέο και τον προστάτεψαν από το δρυμή ψύχος. Τις νύχτες περπατούσαν ανάμεσα από δέντρα, βάλτους και χαράδρες. Τη μέρα κρύβονταν μέσα στα πυκνά δάση για να μην τους ανακαλύψουν οι εχθροί. Τέλος έφτασαν στο δρόμο προς το Ριαζάν. Αργότερα το Αλέξανδρου του άρεσε να μνημονεύει όλα όσα υπόφερε εκείνο τον καιρό και πώς γλίτωσε από μεγαλύτερους κινδύνους χάρη στην πρόνοια του Θεού. Αφού με τη βοήθεια του Θεού και με αρκετές δυσκολίες τα κατάφερε να το σκάσει από τη Μόσχα, έφτασε στους συγγενείς του στο Ροστόβ. Είχε χάσει όλα όσα είχε κερδίσει στη Μόσχα. Στα πόδια του φορούσε απλά σανδάλια.

Ο καιρός πέρασε. Ο εχθρός διώχτηκε από τη Ρωσία. Ακόμα και τότε όμως παρουσιάστηκαν τόσα εμπόδια μπροστά του, ώστε δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Περίμενε λίγο μήπως λάβει νέα από τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Τιμόθεο. Μάταια όμως. Έτσι, για να αποφύγει την αργία, ο Αλέξανδρος αποφάσισε να πιάσει δουλειά σε κάποιον Πλινκόνσκι, όμοια με εκείνη που έκανε στη Μόσχα. Η σκέψη του όμως ήταν εχμαλωτισμένη στην πνευματική ζωή και επισκεπτόταν συνέχεια εκκλησίες και μοναστήρια. Ιδιαίτερα, του άρεσε να πηγαίνει στο μοναστήρι του Αγίου Ιακώβου, στο Ροστόβ. Εκεί βοηθούσε τον γέροντα Αμφιλόχιο να σηκώνει το βαρύ κάλυμα της λειψανοθήκης του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ που είχε φτιαχτεί από το καλύτερο Σιβηριανό ασίμι. Το είχε δωρήσει η αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πέτροβνα. Ο Αλέξανδρος απόφευγε τις θορυβώδεις κοσμικές διασκεδάσεις. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του. Όταν έφευγε από το σπίτι του και συναντούσε μπροστά του γυναίκα, άλλαζε δρόμο για να την αποφύγει. Παρά τις αντιρρήσεις των συγγενών του, δινόταν πολύ απλά, όχι όπως το απαιτούσε η κοινωνική του τάξη. Όταν επισκεπτόταν χωριά σαν παραγγελιοδόχος του αφεντικού του, έψαχνε με ζήλο να βρει ευλαβείς και φοβούμενες. Όταν επισκεπτόταν χωριά σαν παραγγελιοδόχος του αφεντικού του, έψαχνε με ζήλο να βρει ευλαβείς και θεοφοβούμενες ηλικιωμένες γυναίκες. Τις μάζευε και συζητούσε μαζί τους πνευματικά θέματα. Τελευταία πέθανε μία γυναίκα που θυμόταν ακόμα τις υποδομητικές συνομιλίες που είχε με τον 20χρονο νέο, το οποίο ο μελλοντικός προορισμός ήταν ολοφάνερος. Από προηγούμενη εμπειρία ήξερε πως δεν έπρεπε να αποκαλύψει τον κρυφό του πόθο σε κανένα εκτός από τον αδερφό του Τιμόθεο και σε εκείνον ακόμα με προσοχή. Στα τέλη του 1815 ο Αλέξανδρος αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Αν και νέος, είχε γεροντική φρόνηση και φρόντισε πρώτα να εξασφαλίσει το μέλλον του μεγαλύτερου αδερφού του, του Βασιλείου. Του βρήκε μία καλόγνωμη και ευλαβή γυναίκα. Αφού παντρεύτηκε ο αδερφός του, οι συγγενείς του προσπάθησαν να πείσουν τον Αλέξανδρο να φτιάξει και τη δική του ζωή με τον ίδιο τρόπο. Εκείνος απάντησε πως συμφωνούσε ότι η ζωή του έπρεπε να αλλάξει. Πριν όμως πάρει οποιαδήποτε απόφαση, θα ήθελε να ταξιδέψει ως τη Μόσχα, όπου τότε ζούσε η ηλικιωμένη μητέρα του.

Ο Αλέξανδρος αγόρασε ένα άλογο με το πρόσχημα πως ήθελε να το εκπαιδεύσει. Έτσι τα απογεύματα μπορούσε να επισκέπτεται όλα τα μοναστήρια στο Ροστόβ. Σταματούσε στις πύλες τους και προσευχόταν θερμά στο Θεό και στην Παναγία Μητέρα του να ευωδοθεί ο σκοπός του. Τελικά τα κατάφερε να εξασφαλίσει το διαβατήριό του και αφού βρήκε καλή συντροφιά πήγε στη Μόσχα στις 4 Ιανουαρίου 1816. Για να αποφύγει να συναντήσει τους συγγενείς του, σταμάτησε σε ένα μακρινό προάστιο της πόλης, την Ταγκάνκα. Επισκεπτόταν και εκεί τις εκκλησίες και τα μοναστήρια τα απογεύματα και προσευχόταν θερμά στο Θεό έξω από τις πύλες τους. Από τη Μόσχα κατευθύνθηκε προς την Καλούγκα, κρυφά από όλους. Εκεί έκανε μια δέηση ευχαριστία στο Θεό που τον απάλλαξε από τα δεσμά του κόσμου και τράβηξε προς τα δάση του Ροσλάβ, όπου ασκήτευε εδώ και 5 χρόνια ο μεγαλύτερος αδερφός του. Αποχαιρέτησε τον σύντροφό του στο κοντινότερο δάσος. Δεν ήξερε όμως τους δρόμους του δάσους, έτσι προσευχήθηκε στο Θεό και αφέθηκε να τον οδηγήσει το άλογο που ήθελε. Σε λίγο το άλογο τον έφερε στο κελί του αδερφού του. Ο σύντροφός του, Ιωσήφ Αντόνοβιτς, υπόφερε πολλά επειδή έλαβε μέρος στην απόδραση του Αλέξανδρου. Όταν γύρισε στο Ροστόβ και παρουσιάστηκε στους συγγενείς του νεαρού δραπέτη, χωρίς να έχει κανένα γράμμα του, κανένας δεν τον πίστευε, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τους είπε που τον είχε αφήσει. Υποπτεύθηκαν πως ίσως είχε σκοτώσει τον Αλέξανδρο. Τον καημένο τον Ιωσήφ τον έβαλαν φυλακή. Έμεινε εκεί 6 μήνες περίπου, ωστότου ο Τιμόθεος έστειλε ένα γράμμα που βεβαίωνε πως ο Αλέξανδρος ζούσε πραγματικά μαζί του.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

μαθητής της τρίτης λυκείου από την Αλεξανδρούπολη. Βρέθηκα με σχολική εκδρομή στην Κέρκυρα. Κάποιος καθηγητής μου, φεύγοντας, μου σύστησε να μην χάσω την ευκαιρία να γνωρίσω στην Κέρκυρα

το δεσπότη. Ξέφυγα από τους συμμαθητές μου και πήγα στο Μητροπολιτικό Οίκημα. Χτύπησα την πόρτα. Μου άνοιξε ένας κακοντυμένος παπάς που σφουγγάριζε εκείνη την ώρα τις σκάλες. Του είπα πως θέλω το δεσπότη. Απάντησε, κάθισε, δεν θα αργήσει, και συνέχισε το σφουγγάρισμα. Σε λίγο ήρθε συγγυρισμένος κάπως και μου λέει, «Λοιπόν, ποιον είπες ότι θέλεις?» «Το δεσπότη. Δεν σου κάνω εγώ?» Ο μακαριστός Πολύκαρπος μόνο θρόνο δεν κατέλαβε. Μόνο περίοπτος ηγέτης δεν έγινε. Σ' όλη του τη ζωή θύμιζε το πείραγμα που οι γειτόνισσες του πατρικού του σπιτιού έλεγαν στη λατρευτή του μάνα όταν τον έβλεπαν να φεύγει τα βροχερά πρωινά κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα για το δημοτικό σχολείο. «Αυτός δεν είναι γιος», της έλεγαν. «Μανιτάρι που περπατάει μοιάζει». Η κυρία Ζαχαρούλα όμως το ήξερε από τότε. Η καρδιά και το μυαλό του γιού της ήταν τόσο αξιόλογα, ώστε η σχεδόν καχεκτική φύση του δεν θα τον εμπόδιζε να λάμψει. Και γι' αυτό, αντί να θυμώνει, κρυφοκαμάρωνε. Πράγματι, ο μικρός το δέμας, αλλά μεγάλος στην ψυχή Πολύκαρπος, ένα ταπεινό μανιτάρι παρέμεινε. Μανιτάρι όμως που ήξερε να φυτρώνει στις καρδιές όλων όσων είχε κληθεί να ποιμάνει. Και αυτόν που ήταν πρόθυμοι να τον δεχθούν, και εκείνον που το μόνο που δεν επεδίωκαν ήταν να αναπτύξουν διάλογο με έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας, εκλεγμένο μάλιστα στην κορυφή της ιεραρχίας του τόπου τους. Δεν τον ενδιέφερε ο θρόνος. Αυτό το έζησα το 1974. Ήταν η απόφαση ηλυμένη ότι στη δευτέρα αποκεφάλιση είχε προηγηθεί των 12 Μητροπολιτών, ήταν και η δική του μέσα. Τον είδα πόσο ήρεμα και λατρευτικά αντιμετώπισε το θέμα. Κάθε πρωί ερχόταν στην Πλατιτέρα στη λειτουργία να ενισχυθεί και μου έλεγε, «Θα με βγάλουνε? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει μόνο ότι δεν πρέπει να απομακρυνθώ από εδώ. Να μείνω σε κάποιο μοναστήρι. Να έχω μια σχέση με ανθρώπους που βοήθησα και με βοήθησαν». Αυτό περισσότερο τον πλήγωνε. Γιατί το θρόνο δεν τον έζησε ποτέ του. Δεν ανέβαινε στο δεσποτικό θρόνο για να φανεί. Στην κατασκήνωση του άρεσε πολύ να τραγουδούν τον Μενεξέ. Χαιρόταν να τον ακούει. Έλεγε, «Θα ήθελα να μαγνητοσκοπήσω όλο αυτό το θέαμα και άκουσμα και να το δείξω στη σύνοδο». Ήταν τότε συνοδικός και το τραγούδι μιλούσε για την ταπείνωση και τους θρόνους που πέφτουν συχνά.

παροιμιώδης ήταν ο λιτός τρόπος ζωής του και η πτωχία του. Τα χρήματα από το μισθό του τα διέθετε για τους άλλους. Το μισθό του συνήθως τον μοίραζε πριν προφθάσει να τον εισπράξει σε όποιον νόμιζε ότι τον είχε ανάγκη. Τα δώρα που του έστελναν ως ελάχιστη ανταμοιβή για τη συνεχή παρουσία του σε χαρούμενες και πένθυμες στιγμές του ποιμνίου του, τα εξαργύρωνε για να προσφέρει το αντίτιμό τους μαζί με πολλές δωρεές που δεχόταν στο οικοτροφείο και στα μαθητικά συσίτια που συντηρούσε. Δεν πήρε ποτέ μισθό στα χέρια του. Ποτέ δεν ένιωσε ότι αυτός ο μισθός του ανήκει. Ξέρει ο Παπαγιάννης ο Καβαδίας που τον είχε στα οικονομικά. Τις εφημερίδες που παρακολουθούσε και τα τρόφιμα που ήταν για κανένα τραπέζι που θα έκανε, δεν τα χρέωνε ποτέ στο γραφείο. Ποτέ δεν ζήτησε ποσοστά από άδειες γάμου, ούτε από ενορίες για την παράστασή του σε πανηγύρι. Συχνά πλήρωνε και τη βενζίνη του αυτοκινήτου, γιατί τότε όντως δεν είχε η Μητρόπολη. Για να αποσπάσει κάτι από τον Άγιο Σπυρίδωνα για το συσίτιο, παρακαλούσε. Λίγους μήνες μετά την ενθρόνησή του, νοσηλεύθηκε επί δεκαήμερο στην κλινική των κληρικών στα κάτω πατήσια Αθηνών, όπου τον συντρόφευε σχεδόν συνεχώς ο μετέπειτα σεβασμιότατος Λαρίσης. Στο γραφείο της κλινικής έμεινε σχεδόν άφωνος όταν διεπίστωσε ότι τα χρήματα που διέθετε δεν επαρκούν για την εξόφληση των νοσηλείων του. Δεν φανταζόταν καν ότι τους Μητροπολίτες τους επεβάρυνε η κλινική τόσο δυσανάλογα. Ανήσυχος επέστρεψε στο δωμάτιο να το πει στον πατέρα θεολόγο και εκείνος αντέδρασε. «Σου έχω πει να μην τα δίνεις όλα, να κρατάς κι εσύ λίγα για ώρα ανάγκης. Χθες έδωσες και 10.000 εκείνη τη γριούλα. Τώρα τι θα κάνουμε που δεν επαρκούν ούτε τα δικά μου για να εξοφλήσουμε?» Τελικά τακτοποίησε το θέμα συγγενείς του. Τους πήρε μάλιστα στο εξοχικό μικρό σπιτάκι του στο Σούνιο μέχρι να αναρρώσει ο Πολύκαρπος. Παρουσιάστηκαν εκεί ως απλοί καλόγεροι. Οι ολίγοι γείτονες και μόνιμοι κάτοικοι, παραδείγματος χάρη ο Κυρμανόλης Βαμβακούσης, φούρναρη Σουνίου με την οικογένειά του, οι αδελφοί Βαγγέλης και Νίκος Ασημάκηδες και άλλοι, γοητεύθηκαν από την ταπεινοφροσύνη και την καλλιέργεια των δύο σοφών, όπως τους αποκαλούσαν, και αξέχαστων καλογύρων. Είχε ένα αυτοκίνητο σχεδόν σαράβαλο. Συνεχώς το είχε στα συνεργεία. Το είχε πάρει από τα εγκαταλελειμμένα στον Οδυσσή. Καμιά πολυτέλεια και χωρίς τη σημεούλα των επισήμων και τα άλλα διακριτικά. Μ' αυτό αλώνιζε το νησί μας. Για την επισκευή του αυτοκινήτου του μερικές φορές χρειαζόταν να κάνουν έρανο τα πνευματικοπαίδια του.

της Μητρόπολης μαρτυρεί επίσης πως τον πήγε κάποτε στο αεροδρόμιο, αλλά τελικά δεν ταξίδευσε. Είδε ότι δεν είχε χρήματα για το εισιτήριο. Ταξίδευε στην ανάγκη με λεωφορείο, πράγμα ασυνήθιστο για επίσκοπο, αλλά που επιβεβαιώνεται συχνά από πολλούς. Είχε έρθει να κάνει την εορτή του Αγίου Νικολάου στην Κεφαλονιά. Έκανε εσπερινούς διπλούς και τριπλούς και έφυγε με κακοκαιρία πολύ μεγάλη να πάει στην Κέρκυρα του Αγίου Σπυρίδωνος και πέρασε από Λευκάδα. Με λεωφορείο πήγαινε και έπαθε βλάβη το λεωφορείο. Δεσπότης, πού να πάει ο καημένος να διενυκτερεύσει? Και πήγε στον Λευκάδος, που όπως και ο ίδιος ήταν αδελφός της Μονής Φανερωμένης. Άλλος που δεν είχε δραχμή. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί? Χτύπαγε την πόρτα και δεν τον άνοιγε. «Ποιος είσαι? Εγώ είμαι καλόγερος. Δεν ανοίγω τέτοια ώρα», λέει ο Νικηφόρος. Ο Πολύκαρπος ήταν πειραχτήρη και απάντησε: «Ναυαγός, άνοιξέ μου. Ναυαγός της, Πολύκαρπος». Όταν αποκτούσε κάτι καινούριο προσωπικό, προερχόταν από δωρεά. Κάποτε του χάρισαν ένα κομμάτι ύφασμα για παντελόνι και μου το έδωσε να το πάω στο ράφτι μου για να του το φτιάξει. Εκείνος όμως ήθελε για μέτρο ένα άλλο παντελόνι και όταν μου το έδωσε για να το πάω, είδα ότι ήταν κυριολεκτικά χιλιομπαλωμένο. Φορούσε ένα πουκάμισο λιωμένο και η γριά μαγείρισα γκρίνιαζε. Μα να μην έχει ένα πουκάμισο της προκοπής να φορέσει, παρά να μην παιδεύει να τον μπαλώνω. Τα παιδιά του οικοτροφείου στη γιορτή του σκέφτηκαν να του κάνουν δώρο εις ένδειξη ευγνωμοσύνης. Του πήραν ένα ύφασμα καλό για ράσο, μια που όλο τριμμένα φορούσε. Έγραψαν μια κάρτα με ευχές και ευχαριστίες και από κάτω σημείωσαν την παράκληση να μην το δώσει σε άλλον. Μετά από λίγες μέρες, σε έναν πολύ δικό του άνθρωπο λέει: «Με κατασυγκίνησαν τα παλιόπαιδα με αυτό το δώρο. Έγραψαν να μην το δώσω. Την άλλη Κυριακή έχω μια χειροτονία. Ας το πάρει ο τάδε που έχει τόσες ανάγκες». Και δόθηκε το ύφασμα. Αλλά και στην τροφή του ήταν λιτός. Στη μνήμη μου έχει μείνει σε περιόδους που έμενε μόνος του στη Μητρόπολη το μακαροτσίνι που ήταν βρασμένο σκέτο με λίγη ντομάτα και που για μέρες ζέστενε λίγο από το ίδιο για να φάει. Κάποια σαρακοστή έφερα μαζί μου από τα Γιάννενα και μια φίλη να εξομολογηθεί. Αναπάθηκε. «Αυτός δεν είναι δεσπότης, είναι Άγιος», έλεγε. Χάρηκε ακόμα πιο πολύ όταν ο γέροντας είπε να μείνουμε το μεσημέρι για φαγητό. Αντί για δεσποτικό τραπέζι όμως που ονειρευόμασταν, μας περίμενε μια μακαρονάδα κρύα, χωρίς σάλτσα και ένα πορτοκάλι. Τίποτε άλλο. Της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχε εκεί έναν άνθρωπο να τον περιποιηθεί.

μέρα πήγαινα στη δουλειά και όπως ανέβαινα το καντούνι, είδα μια γριά γυναίκα έξω από την πίσω πόρτα του δεσπότη. Δύο χέρια της πρόσφερναν μια κατσαρόλα. Άκουσα που της είπε να την πάρει και να τη φέρει άπλητη. Την άλλη μέρα ήρθε στο συσίτιο και είπε: «Τι νοστιμιές μαγειρεύεται εδώ?» και δοκίμασε μια πυρουνιά. Δεν ξέρω αν ο ίδιος είχε φαγητό ή δεν είχε. Ήταν η γιορτή του Αγίου Πολυκάρπου και ήρθε η κυρία Αθηνά που συντηρούσε το δεσποτικό και μου λέει χαρούμενη: 14 πετσέτες του μπάνιου του χαρίσανε. Θα πετάξω τούτες που είναι σαν σανίδες». Την επόμενη ήρθε γκρινιάρα μέσα και μου λέει: «Τις μοίρασε όλες, δεν άφησε καμία». Και στενοχωρήθηκε πολύ η Αθηνά, αλλά εκείνος ήταν χαρούμενος. Βαθιά υποχρεωμένος για τη συμμετοχή του το Πάσχα στη βάπτιση του παιδιού μου, παρά τα προβλήματα υγείας που είχε και τους κόπους της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και την υποχρέωση την ίδια μέρα να παραστεί σε πολλές εκδηλώσεις, λιτανίες, εορτάζοντες ναούς, πήγα στη Μητρόπολη κρατώντας ένα ασημένιο σκαλιστό τασάκι και αναζητώντας τρόπο να του το προσφέρω το δώρο. Με μεγάλη μου έκπληξη το δέχτηκε με χαρά. Λίγο μετά μπήκε μια κοπέλα που της έδωσε ευχές για το γάμο της και της πρόσφερε το δώρο που μόλις του έφερα. Κοίταζα αμήχανα. Την Κυριακή παντρεύεται αυτή η φτωχή. Ο Θεός έστειλε στην κατάλληλη ώρα. Τι να τα κάνει τα δώρα ο δεσπότης, παιδί μου.

παιδί ευκατάστατης οικογενείας. Θα μπορούσε να είναι συνηθισμένος σε κάποια αυτάρκεια των υλικών αγαθών. Ήταν ένας ασκητής επίσκοπος. Λιτός, λιτότατος, για να μην πούμε επένης, στο φαγητό, στα ρούχα του, στις προσωπικές του ανάγκες. Τις πρώτες 2-3 ημέρες του μηνός κάτι είχε για να κινηθεί. Λίγο μετά όλα τα χρήματα είχαν δρομολογηθεί στον προορισμό τους. Συχνά, αν ήθελε να πάει μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο, μου έλεγε: «Πάρε ένα κουτί γλυκά, βάλε μέσα και ένα φάκελο με τόσα χρήματα, στείλε μου και ένα ταξί πληρωμένο και γράφε τι ξοδεύεις για να σε πληρώσω την πρώτη του άλλου μηνός». Ακόμη και ελεημοσύνη, αν χρειαζόταν να κάνει απρόσμενα, συχνά από πνευματικά του παιδιά ζητούσε για να ανταποκριθεί. Όταν ήμουν φοιτήτρια, πάρα πολλές φορές με ειδοποιούσαν από κάποιο θρησκευτικό περιοδικό ή κάποιος ιερέας να περάσω να πάρω ένα δεματάκι. Ήταν συνήθως ένα βιβλίο και μέσα είχε χρήματα για τα έξοδά μου. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν δική του χειρονομία. Δεν έδινε σχεδόν ποτέ στο χέρι χρήματα. Έψαχνα να έχω ως ευλογία κάτι από εκείνον. Ήρθαν στα χέρια μου ένα ζευγάρι κάλτσες, μπαλωμένες αμέτρητες φορές. Λάστιχο δεν υπήρχε. Τις είχα πάντα μαζί μου και έλεγα στα παιδιά μου: «Ο παππούς ο Πολύκαρπος, επειδή αγαπούσε το Θεό και τον κόσμο, ήταν Μητροπολίτης και φορούσε τέτοιες κάλτσες γιατί τα έδινε όλα για τους άλλους». Ήταν κάτι που τα παιδιά μου τα δίδαξε να έχουν μια σεμνότητα.

δεν επρόκειτο να αχυρωτονηθεί Μητροπολίτης, μερικοί από τους συγγενείς του σκέφτηκαν να του δωρήσουν ένα εγκόλπιο με αδαμαντοκόλλητο σταυρό. Στο σχετικό υπαινιγμό τους, για να μην τους περιφρονήσει, του ζήτησε ανταυτού την πατρολογία. Κάποτε, κατά τη Θεία Λειτουργία, ενώ ήταν γονατισμένος εμπρός στην Αγία Τράπεζα, ο συλλειτουργός ιερεύς είδε ότι τα παπούτσια του δεσπότη ήταν τελείως φθαρμένα. Του είπε λοιπόν, όταν τελείωσαν, ότι δεν ήταν κατάσταση αυτή. Πίστηκε μετά δυσκολίας και έστειλε, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να του φέρουν ένα ζεύγος παπουτσιών. Όταν ήρθε ο διάκος και του τα έδειξε λέγοντας και την τιμή, στήχιζαν τότε 7.000 δραχμές, έγινε έξω φρενών και είπε: «Καλύτερα να βάλω μια-δυο στρώσεις εκατοστάρικα αντί για σόλες, παρά να ξοδεύσω τόσα χρήματα για καινούρια», και τα έστειλε πίσω. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές φίλοι και πνευματικά του παιδιά του χάρισαν παπούτσια. Τα δίνε αμέσως στον πρώτο δυσκολεμένο που συναντούσε. Μαρτυρεί και ένα από τα παιδιά που πήγαιναν ελεύθερα τότε στην Μητρόπολη, σήμερα αστυνομικός στην Τεχεράνη. Το δεσποτικό δεν είχε πόρτες κλειστές. Μπαινοβγαίναμε και από την εμπρός και από την πίσω. Τον βλέπαμε με χαλασμένες παντόφλες, με μεγάλα μπαλώματα. Ήταν πατέρας όλων μας. Ξέρω αρκετούς που τους σπούδαζε ο ίδιος.

Το οίκημά της Μητρόπολης ήταν πολύ παλαιό και ο Πολύκαρπος δεν είχε να διαθέσει τίποτε για τη συντήρησή του. Το 1984 οι σοβάδες του ταβανιού στον Κιτώνα έπεσαν ξαφνικά και θα είχε ο ίδιος σκοτωθεί αν δεν είχε οικονομήσει ο κύριος να απομακρυνθεί από εκεί ένα λεπτό νωρίτερα. Από την Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, η οποία γενναιόδωρα του είχε παραχωρήσει και κάποιο από τα ενίκια που λάβαινε για να συμπληρώνει τις προσφορές του προς τους αναγκεμένους, ζήτησε ταπεινά το Φεβρουάριο του 1984 να του παραχωρήσει ένα ποσό για την επιδιόρθωση του κτηρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την κοίμησή του.

της και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

Και περιόδευε όλη τη Γαλιλαία ο Ιησούς, διδάσκοντας τις συναγωγές τους και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και κάθε αδιαθεσία στο λαό.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε «Υπάρχει Θεός και βλέπει». Κατά τα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, στα χρόνια της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ο Ιουλιανός, ένας ενάρετος και ευσεβής χριστιανός. Αυτός στα νιάτα του είχε πλούτο πολύ, αλλά στα γυρατιά του επτόχευσε. Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση της φτώχειας του, σκεπτόταν τι μπορούσε να κάνει και λύση δεν έβρισκε. Εν τω μεταξύ έφτασε σε τόσο μεγάλη φτώχεια που δεν μπορούσε να εξοικονομήσει τα απαραίτητα για την επιβίωσή του. Κάποια στιγμή του ήρθε μία έμπνευση όχι και τόσο συνηθισμένη, μία έμπνευση περίεργη, παράξενη, απροσδόκητη, αλλά και πρωτότυπη. Αν και η ιδέα αυτή φαινόταν παράδοξη, η φωνή της συνειδήσεώς του δεν του αντιστρατεύθηκε. Οι σκέψεις που έκανε σχετιζόταν με το γιο του. Ήταν μοναχοπέδι και ονομαζόταν Θεόφιλος.

Κάποια μέρα τον φωνάζει και του λέει τα επόμενα. «Λοιπόν, παιδί μου Θεόφιλε, αποφάσισα να σου προτείνω κάτι. Όπως βλέπεις, είμαι πολύ αδύνατος και πολύ φτωχός. Δεν έχω τρόπο να εξοικονομήσω τα αναγκαία της ζωής. Αυτό που θα σου προτείνω θα σου φανεί παράδοξο και σκληρό. Μη βιαστείς όμως να το κρίνεις. Θέλω να μου κάνεις μία χάρη για να βρω μία διέξοδο στη μεγάλη μου φτώχεια. Αν δεχθείς, θα με σώσεις τώρα στα γυρατιά μου, αλλά θα βρεις και εσύ σωτηρία από τον Θεό, χάριν της υπακοής σου». Ο Θεόφιλος αποκρίθηκε. «Πατέρα μου, είμαι έτοιμος να υπακούσω σε ό,τι μου πεις». Ο πατέρας ξεκίνησε το λόγο από μακριά, από τις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Πατριάρχη Αβραάμ. «Παιδί μου, ο μακάριος Αβραάμ με τη γυναίκα του τη Σάρα είχαν μεγάλη θλίψη, διότι προχώρησαν σε γεροντική ηλικία άτεκνη. Αλλά ο Θεός έκανε το θαύμα του και τους εχάρισε έναν ευλογημένο γιο, τον Ισαάκ. Αλλά αργότερα πήραν κάποια δύσκολη τροπή τα πράγματα. Ο Αβραάμ, υπακούοντας το Θεό, ένα θλιβερό πρωί ξεκίνησε με το γιο του για κάποιο βουνό να τον θυσιάσει. Ο Ισαάκ, χωρίς μιλιά, ακολουθούσε τον πατέρα του και μάλιστα κουβαλούσε στους ώμους του τα ξύλα για τη θυσία. Σιωπηλός, χωρίς καμία αντίδραση, προχωρούσε προς τη θυσία. Η ταπείνωση και η υπακοή του τον έσωσε και ούτε τελικά εσφάγει και η ζωή του ευλογήθηκε πολύ από τον Θεό. Αυτό το παράδειγμα του Ισαάκ βάλ το βαθιά μέσα στην ψυχή σου. Δέξου την εντολή που θα σου δώσω και ελπίζω στο Θεό ότι δεν θα το μετανιώσεις». «Πατέρα», λέει ο Θεόφιλος, «τι σκέφτηκες, θέλεις να με θανατώσεις σαν τον Ισαάκ?» «Όχι παιδί μου, μη γέννητο, κάτι άλλο ζητώ. Θέλω να σε πουλήσω σαν δούλο, ώστε έτσι να λύσω το άλυτο πρόβλημα και να σταματήσω να ζητιανεύω δεξιά και αριστερά. Αν δεχθείς να το κάνεις, ο καλός Θεός θα δείξει έλεος σε σένα για αυτή την καλοσύνη σου. Θα σου δώσει πλούτο πολύ σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή θα σε αναπαύσει στους κόλπους του Αβραάμ. Και θέλω ακόμη να σου δώσω και μία εντολή. Φρόντισε να την τηρήσεις σε όλη σου τη ζωή μέχρι την ώρα του θανάτου σου. Κάθε φορά που θα σε στέλνει το αφεντικό σου σε κάποια εξωτερική υπηρεσία, αν είναι ώρα θείας λειτουργίας, να περνάς πρώτα από την εκκλησία και να κάθεσαι εκεί μέχρι την απόλυση και έτσι λειτουργημένος να προχωρείς το έργο σου. Επίσης, θέλω να δείχνεις μεγάλη ευλάβεια προς την Παναγία. Αν εκτελέσεις αυτές τις εντολές μου, ο Κύριος θα σε γλιτώσει από φοβερή τρικυμία». Αυτά είπε ο πατέρας. Τα λόγια ήταν για τον γιο του η μέρα της κρίσεως. Εδώ θα κρινόταν η ψυχή του, η αγάπη του, η πίστη του. Ο Θεός τον επεσκίασε, του έδωσε θάρρος. «Πατέρα», λέει, «θα γίνουν όλα σύμφωνα με τη θέλησή σου. Τα δέχομαι όλα».

0: Την επομένη ημέρα, με πόνο ψυχής, ο Ιουλιανός πούλησε το γιο του. Τον αγόρασε κάποιος επίσημος άρχοντας, πατρίκαιος και αξιωματούχος των ανακτόρων, που ονομαζόταν Κωνσταντίνος. Ο άρχοντας εκτίμησε και αγάπησε πολύ τον καινούριο δούλο του, γιατί ήταν στολισμένος, όχι μόνο με σωματική ομορφιά, αλλά και με όλες τις αρετές, με υπακοή, με σοφροσύνη, με ταπείνωση. Τον εκτιμούσε και για τις γραμματικές του γνώσεις, για τη μόρφωσή του. Παντού όπου πήγαινε ο Κωνσταντίνος, ήθελε να έχει δίπλα του το Θεόφιλο. Στο τραπέζι παρέστηκε κοντά του, έτοιμος και πρόθυμος. Τον υπηρετούσε με κάθε επιμέλεια. Έτσι όλα πήραν ένα καλό δρόμο, όλα πήγαιναν καλά. Αλλά μία ημέρα ξέσπασε ένας απροσδόκητος πειρασμός. Τι σοφά που μας συμβούλευσε ο Κύριος να λέμε στο Πάτερ ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν. Ένας πειρασμός εις βάρος του Θεοφίλου. Μέσα στο πλούσιο αρχοντικό υπήρχαν αρκετοί δούλοι. Όταν ο Πατρίκιος έλειπε στην υπηρεσία του στα ανάκτορα, απέμειναν στο σπίτι η σύζυγός του, η αρχόντισσα και η δούλη. Αλλά η σύζυγός του δεν ήταν προσεκτική στην προσωπική της ζωή. Κάποιος δούλος άρχισε να της αρέσει και δεν το είχε τίποτε να φανεί άπιστη στο σύζυγό της. Τον κακό την κυρίεψε. Ο Κωνσταντίνος κάποια μέρα ξεκίνησε για το παλάτι. Πήρε μαζί του και τον αγαπητό του δούλο Θεόφιλο. Καθώς όμως πλησίαζε στα ανάκτορα, διεπίστωσε ότι είχε ξεχάσει στο σπίτι του τον χαρτοφύλακά του, όπου υπήρχαν διάφορα έγγραφα και βασιλικά διατάγματα. «Θεόφιλε», λέει, «τρέξε γρήγορα στο σπίτι. Μέσα στο δωμάτιό μου έχω ξεχάσει τον χαρτοφύλακά μου. Πρέπει να μου τον φέρεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα». Ολοπρόθυμος, όπως πάντα, ο Θεόφιλος έσπευσε στο αρχοντικό. Λόγω της μεγάλης βιασύνης, χωρίς να χτυπήσει πόρτες, μπήκε στο ευρύχωρο δωμάτιο του πατρικίου και με ταχύτητα άρπαξε τον χαρτοφύλακα και έφυγε. Εκείνη την ώρα βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι η σύζυγος του Κωνσταντίνου με τον δούλο. Διέπραταν μοιχεία. Ο Θεόφιλος, λόγω της υπερβολικής του βιασύνης, δεν τους πρόσεξε. Αυτοί όμως δεν κατάλαβαν ότι δεν τους πρόσεξε. Αναταραγμένοι για την απρόσμενη αυτή παρουσία, σκέφτηκαν να κάνουν κακό στο Θεόφιλο. Η σύζυγος του πατρικίου φέρθηκε σαν τη γυναίκα του Πετεφρή. Μόλις επέστρεψε από το ανάκτορα ο σύζυγός της, του είπε με προσποιητή αγανάκτηση: «Τι τον αγόρασες αυτόν τον δούλο, τον Θεόφιλο, για να μου επιτεθεί στο κρεβάτι ο άθλιος να με ταπεινώσει, μόλις που πρόλαβα να φωνάξω τον τάδε δούλο και βοήθησε ώστε να μην με ατιμάσει αυτός ο ανέσχυντος. Σε προειδοποιώ στην ευχή των γονέων μου και στη σωτηρία της ψυχής μου, αν αύριο δεν ειδώ το κεφάλι του αθλίου κομμένο, εγώ δεν παραμένω ούτε μια ώρα στο σπίτι σου, παίρνω την πρίκα μου και αναχωρώ». Η ηθοποιία της ήταν άφθαστη, ο σύζυγός της επίστη απόλυτα στα λεγόμενά της. Εξοργίστηκε ενάντια στον Θεόφιλο και της υποσχέθηκε ότι θα γίνει επιθυμία της. Την επομένη ημέρα συνάντησε στα ανάκτορα τον έπαρχο και του εξέθεσε τα καθέκαστα. «Αύριο πρωί θα σου τον στείλω, να τον αποκεφαλίσεις, να σφραγίσεις το κεφάλι του σε ένα σάκο και να μου το αποστείλεις». Ο έπαρχος συμφώνησε μαζί του, μόνο που του ζήτησε να ομολογήσει το παράπτωμα του δούλου του ενώπιον τριών μαρτύρων. Εκείνος βρήκε τρεις μάρτυρες και ενώπιον τους ομολόγησε: «Αγόρασα ένα νέο δούλο και αυτός ο άθλιος εδυνάστευε την κυρία μου να κοιμηθεί μαζί της». Αφού υπέγραψε αυτά με το χέρι του, συμφώνησε να εκτελέσει την επιθυμία του. Έτσι, ξημερώνοντας η επομένη μέρα, ο Θεόφιλος θα πήγαινε στον έπαρχο και θα του έλεγε: «Έρχομαι από τον κύριό μου τον Κωνσταντίνο, σου φέρνω τους χαιρετισμούς του και περιμένω την απόκρισή σου να την μεταφέρω». Έτσι συμφώνησαν.
1: Ανήτε τον Κύριο.

0: Η σύζυγος και ο μοιχός δούλος εκείνη τη νύχτα ένιωθαν κακή χαρά. Μετά από λίγες ώρες τα απαλλάσσονταν οριστικά από την παρουσία του ανθρώπου που μισούσαν. Η σύζυγος ένιωθε ικανοποίηση που το σχέδιό της εξελισσόταν κανονικά. Και ο σύζυγός της και ο έπαρχος επίστηκαν ότι ο Θεόφιλος είναι ένα άθλιο υποκείμενο που έπρεπε να τιμωρηθεί παραδειγματικά, ώστε να πάρουν φόβο και όσοι άλλοι δούλοι σκέπτονται να προσβάλλουν την τιμή της κυρίας των. Ξημέρωσε η καινούρια ημέρα. Ο Πατρίκιος κάλεσε τον Θεόφιλο και του λέει: «Θα πας στον έπαρχο, θα του πεις ότι τον χαιρετώ και ότι περιμένω απόκριση». Εν τω μεταξύ ο έπαρχος είχε δώσει εντολή στους δημίους, μόλις έρθει κάποιος δούλος από τον Πατρίκιο Κωνσταντίνο, να τον αποκεφαλίσουν. Ξεκίνησε λοιπόν ο Θεόφιλος για το επαρχείον. Καθώς προχωρούσε βρέθηκε πλάι σε μια εκκλησία της Θεοτόκου. Ο πατέρας του τον είχε συμβουλεύσει να ευλαβείται την Παναγία. Κατάλαβε ότι αυτή την ώρα γινόταν Θεία Λειτουργία. Μπαίνοντας μέσα να προσκυνήσει, διεπίστωσε ότι διαβαζόταν το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εκείνη τη στιγμή του ήρθε έντονη στο μυαλό η συμβουλή του πατέρα του: «Κάθε φορά που θα σε στέλνει το αφεντικό σου σε κάποια εξωτερική υπηρεσία, αν είναι ώρα Θείας Λειτουργίας, να περνάς πρώτα από την εκκλησία και να κάθεσαι εκεί μέχρι την απόλυση και έτσι λειτουργημένος να προχωρείς το έργο σου». Η Θεία Λειτουργία προχωρούσε αργά. Ο Θεόφιλος θυμόταν τον πατρικό λόγο: «Μέχρι την απόλυση. Αν δεν τελείωνε η λειτουργία, δεν θα ξεκινούσε για τον έπαρχο». Εν τω μεταξύ, στο σπίτι του πατρικίου, καθώς περνούσε η ώρα, υπήρχε κάποια έξαψη. Η σύζυγος και ο μοιχός δούλος αγωνιούσαν. «Μα τι συνέβη, γιατί αυτή η αργοπορία?» Ο δούλος σε μια στιγμή πλησιάζει το αφεντικό του και ζητεί να πάει στον έπαρχο για να φέρει το κομμένο κεφάλι του Θεοφίλου. Ο Κωνσταντίνος συμφώνησε, πήγαινε. Μόλις βγήκε από την πόρτα του αρχοντικού, άρχισε να τρέχει προς το επαρχείο. Έτρεχε και ήταν γεμάτος κακή χαρά, τρελή χαρά, λες και πρόκειται να πάρει κάποιο πολύτιμο θησαυρό. Αυτός μεν και όλα τα δικά του συνδυάζονταν με την έννοια του τρεξίματος. Αντίθετα στον Θεόφιλο, όλα συνδυάζονταν με την έννοια της αργοπορίας. Ο ιερεύς, οι ψάλτες τα έλεγαν αργά. Η Θεία Λειτουργία αργούσε να τελειώσει. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός, ο οποίος έβλεπε από πάνω όλα τα τεκτενόμενα εις βάρος του αθώου Θεοφίλου. Με βήμα ταχύ ο κακός δούλος φτάνει στο σπίτι του επάρχου και τον χαιρετά εξ ονόματος του πατρικίου Κωνσταντίνου. Εκεί κοντά στεκόταν κρυμμένος ο Δήμιος, με έτοιμο το σπαθί, ακονισμένο και ξεγυμνωμένο. Χωρίς καθυστέρηση συλλαμβάνει τον ένοχο δούλο και τον αποκεφαλίζει. Όλα έγιναν γρήγορα. Ο πονηρός δούλος δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Στη συνέχεια ο Δήμιος έπλυνε το κεφάλι μέσα σε λεκάνη και αφού στέγνωσε το τύλιξε με ένα μαντίλι, το τοποθέτησε μέσα σε σάκο που στη συνέχεια τον εσφράγισαν. Την ώρα ακριβώς που ασφάλιζαν το κεφάλι μέσα στο σάκο, παρουσιάστηκε και ο Θεόφιλος, χαιρέτησε τον έπαρχο. Εκείνος κατάλαβε ότι τον έστειλε ο Πατρίκιος για να του μεταφέρει το κομμένο κεφάλι. «Αυτός ο σάκος προορίζεται για τον Κύριό σου», του είπε, και του τον έδωσε.
1: «Ότι τον Ιάκωβ εξελέξατο

Ήσυχος και ήρεμος ο καλός δούλος επέστρεφε προς τον οίκο του κυρίου του. Κρατούσε στα χέρια του τον σάκο, χωρίς να υποψιάζεται τίποτα για το περιεχόμενό του και για την φοβερή ιστορία. Προχωρούσε ανάλαφρος και χαρούμενος, όπως γίνεται όταν προηγείται συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Οι άγγελοι και οι δαίμονες παρακολουθούσαν συγκλονισμένοι τα φοβερά γεγονότα, αλλά οι άνθρωποι, ο έπαρχος, ο Δήμιος, ο Θεόφιλος δεν καταλάβαιναν τίποτε. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε το ιδιαίτερο, ο Θεόφιλος με το σάκο στο χέρι φτάνει στο αρχοντικό του πατρικίου. Ο κύριος του, η κυρία, πολλοί δούλοι τον προϋπάντησαν. Παραδόξως, είδε ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους μία κάποια έκπληξη. Στο πρόσωπο της κυρίας, ακόμη πιο μεγάλη έκπληξη και ταραχή. Ενώ ανέμεινε να δουν τον άλλο δούλο και τη δική του κεφαλή μέσα στο σάκο, τώρα αυτόν τον έβλεπαν ζωντανό. Και τι να περιείχε άραγε μέσα ο σάκος? Ο Κωνσταντίνος τον ερώτησε, «Γιατί άργησες? Τι κρατείς μέσα στο σάκο?» «Άργησα, κύριέ μου, γιατί πέρασα έξω από το ναό της Παναγίας, διεπίστωσα ότι γινόταν Θεία Λειτουργία, κάθισα και λειτουργήθηκα. Κατόπιν πήγα στον έπαρχο, μόλις με είδε, κατάλαβε γιατί πήγα και μου έδωσε αυτόν τον σάκο, ο οποίος μου είπε, προορίζεται για σένα, εγώ δεν γνωρίζω το περιεχόμενό του». Πάντως μέχρι τότε τα πνεύματα δεν ήταν και πολύ ταραγμένα, γιατί δεν ήξεραν τι περιέχει ο σάκος. Σε λίγο οι υπηρέτες τον πήραν και τον αποσφράγισαν και έφρυξαν. Μέσα περιείχε κομμένο το κεφάλι του άλλου δούλου. Η κυρία Πατρικία υπέστη τρομερό σοκ. Από την φοβερή ταραχή της, από τη φρικτή κατάπληξή της, έχασε την ομιλία της. Για πολλή ώρα δεν μπόρεσε να ανοίξει το στόμα της. Ο Πατρίκιος άρχισε να υποπτεύεται τι ακριβώς συνέβαινε. Ρίχνοντας ένα βλέμμα στο ήρεμο και καθαρό πρόσωπο του Θεοφίλου, καταλάβαινε ότι αυτός είναι παραπάνω από αθώος. Μάλιστα, όταν πληροφορήθηκε ότι είχε πάει στη Θεία Λειτουργία, δεν χωρούσε η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά του. Καθώς θυμόταν πάλι την άσχημη χαρά που είχε το πρόσωπο του άλλου δούλου όταν έφευγε για το σπίτι του επάρχου, καταλάβαινε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα που είδε το τράνταγμα που υπέστη σύζυγός του στη θέα της κομμένης κεφαλής, κατανοούσε πιο καλά τα διατρέξαντα. Εν τω μεταξύ, η Πατρικία φοβήθηκε πολύ. Είδε ολοζώντανη μπροστά της την δικαιοκρισία του Θεού. Φοβήθηκε τον Θεό. Φοβήθηκε μη πάθει και αυτή τα ίδια. Άλλωστε αυτή ήταν η αιτία του κακού. Ήρθε σε συνέστηση και ξέσπασε σε γοερά κλάματα. Ομολόγησε ότι αυτή είναι η ένοχη. Ομολόγησε ότι μιχώς δεν ήταν ο Θεόφιλος, αλλά αυτός που ήδη είχε λάβει την τιμωρία του. «Εγώ, κύριέ μου, εγώ είμαι η αιτία του κακού. Εγώ διέπρατα την αμαρτία με το δούλο που φωνεύτηκε επί 3,5 χρόνια, χωρίς να το πάρει είδηση. Ο νέος μας δούλος είναι αθώος. Αδίκως τον κατηγόρησα η αθλία. Εγώ σχεδίασα τον θάνατό του, αλλά ο Θεός που αγαπά τη δικαιοσύνη και μισεί την αδικία αντέστρεψε τα πονηρά σχέδιά μου. Αυθέντη μου, σε οικετεύω, συγχώρησέ με. Στο όνομα των νυκτηρμών του Θεού λυπήσουμε και συγχώρησέ με. Υπόσχομαι ότι στο εξής θα σου είμαι πιστή, δεν θα ξαναμαρτήσω». Αυτά τα γεγονότα μαθεύτηκαν σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Οι χριστιανοί που τα πληροφορήθηκαν κατελήφθησαν από φόβο και έκσταση και δόξαζαν τη δικαιοσύνη και την δικαία κρίση του Θεού. «Υπάρχει Θεός», έλεγαν, «υπάρχει και βλέπει, δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε».

Η ζωή του Πατρικίου από εκείνη την ημέρα άλλαξε. Οι σκέψεις του ασχολεί το πολύ και με τον Θεόφιλο. Αποφάσισε λοιπόν να τον πάρει κατά μέρος και να του ζητήσει κάτι. Να του εξιστορήσει λεπτομερώς την προηγούμενη ζωή του. Να του πει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο σπίτι του ώστε να πουληθεί δούλος. Ο καλός δούλος κάθισε και διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια όλη του τη ζωή. Του περιέγραψε τα πρώτα πλούτη του πατέρα του, την κατοπινή φτώχεια του, την πρόταση του πατέρα του να πουληθεί δούλος, την υπακοή του, τις διάφορες πνευματικές συμβουλές και μάλιστα αυτή που αφορούσε την προσέλευσή του στη Θεία Λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος, καθώς τα άκουσε όλα αυτά, συγκινήθηκε κατάβαθα. Κατάλαβε ότι τον Θεόφιλο τον προστάτευε σαν να κατανίκει τη δύναμη, η ευχή και η ευλογία του πατέρα του. Η υπακοή στον πατέρα του, η εκτέλεση των πατρικών εντολών, του χορηγούσε κρατεά σκέπη και προστασία. Η ευλογία που έπαιρνε από τη Θεία Λειτουργία τον έβαζε κάτω από το παντοδύναμο χέρι του Θεού. Θαύμασε ο Πατρίκιος τις αρετές του δούλου του, συγκινήθηκε για τη μεγάλη θυσία που έκανε προς χάρη του πατέρα του. Ένιωσε ότι ο δούλος του είχε φτάσει σε υψηλά πνευματικά επίπεδα. Κρυβόταν ένας τέτοιος θησαυρός στο σπίτι του και δεν το γνώριζε. Από τη στιγμή εκείνη έπαψε να τον θεωρεί δούλο του. Τον είχε σαν γιο του, μαζί του στο τραπέζι, μαζί του παντού. Και στο τέλος τον κατέστησε και κληρονόμο όλης της μεγάλης περιουσίας του. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητική κουβέντα του πτωχού εκείνου γέροντα του πατέρα του Θεοφύλου. «Ο Θεός θα σου δώσει πλούτο πολύ σε αυτή τη ζωή». Όχι μόνο αυτός ο λόγος, αλλά και ο άλλος βγήκε αληθινός. «Κάθε φορά που θα σε στέλνει το αφεντικό σου σε δουλειά να εκκλησιάζεσαι πρώτα και ο Κύριος θα σε γλιτώσει από φοβερή τρικυμία». Τον γλίτωσε από άδικο και ατιμωτικό θάνατο. Για πολύ καιρό στην Κωνσταντινούπολη γινόταν λόγος για τα συγκλονιστικά αυτά περιστατικά. Και οι συντάκτες των συναξαριστών τα κατέγραψαν για να μην παραδοθούν στη λύθη. Έτσι, αν σήμερα ξεφυλίσουμε τον μεγάλο συναξαριστή, 10 Φεβρουαρίου, στο τέλος διαβάζουμε: «Τι αυτή η μέρα διήγησης φρικοδεστά τη θαύματος περί υπακοής προς τους γονείς και σεβασμού της Ιεράς Λειτουργίας». Τελειώνοντας, έχουμε να ευχηθούμε σε όλους να αγαπούν και να σέβονται τους γονείς τους και να παίρνουν τις ευχές τους σε κάθε σπουδαίο ζήτημα της ζωής τους. Και επίσης να αγαπούν τη Θεία Λειτουργία και όλα τα μεγάλα θέματα της ζωής τους να τα ξεκινούν με εκκλησιασμό. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες στον Κωνσταντίνο Βλάχο τον πρωτοψάλτη και στον Γιάννη Κλεισούρα που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ανθρώπων συνδρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δουλών του Θεού, των συμμετεχόντων

Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και προστάτου της πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 21η μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 21η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου, λήθης νέμην θέλοντα μη δαμό σέβας των Κοδράτων βάλουσιν άφρονες λήθης. Των Κοδράτων, επειδή δεν ήθελε που δεν είναι απονέμη σέβας τα λήθινα αγάλματα, οι άφρονες τον χτύπησαν με λήθους. Ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπήρξε άνδρας σοφός και πολυμαθέστατος. Κήρυξε το λόγο του Κυρίου στην Αθήνα και στην Μαγνησία και αφού φωταγώγησε με τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως πολλούς ειδωλολάτρες, τους οδήγησε στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Για τον λόγον αυτών οι διώκτες του τον απομάκρυναν βιαίως από την Αθήνα και από το πίμνιό του, αφού προηγουμένως τον χτύπησαν με πέτρες και τον βασάνισαν με αναμένους δαυλούς και άλλα είδη βασανιστηρίων. Αργότερα ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπέστη μαρτυρικό θάνατο ύστερα από προσταγή του αυτοκράτορα της Ρώμης Ελίου Ανδριανού 117 μετά Χριστόν και κοσμήθηκε από τον Κύριόν μας με τον αμάραντο Στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπήρξε ο αρχαιότερος από τους απολογητές του χριστιανισμού. Διετέλεσε επίσκοπος Αθηνών, διαδεχθείς των Πούπλιων όταν αυτός υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Υπήρξε μαθητής των Αγίων Αποστόλων. Ο Κοδράτος συνέταξε απολογία υπέρ της χριστιανικής πίστεως, την οποία επέδωσε στον αυτοκράτορα Έλιο Ανδριανό περί το 124 μετά Χριστόν.

21 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου των ουρανίων χαρίτων της επιλάμψης ή καταυγαστής εδείχθησεν το κόσμο Κοδράτε φωστήρ πάση προφένων ακτίνας φεδράς του εν Θεού κηρύγματος, και δια τούτο τιμόμεν σε υπιστή ως Απόστολον και μάρτυρα.

21 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία. Τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου του Θεού Πέτρου συμβουλεύουν: «Έτοιμοι Αγίοι προς απολογίαν παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος μεταπραήτητος και φόβου», που σημαίνει να είστε πάντοτε έτοιμοι για να απολογηθείτε και να υπερασπίσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου στον καθένα που σας ζητά λόγο και απόδειξη για αυτά που ελπίζετε να απολαύσετε στο μέλλον και για τα οποία μας περιγελούν οι άπιστοι. Να απολογηθείτε όμως χωρίς εξάψεις και φανατισμό, αλλά με πραότητα και με φόβο Θεού. Ένας τέτοιος μέγας απολογητής ήταν και ο Απόστολος Κοδράτος, άνδρας σεμνός, σοφός, πολυμαθέστατος και με άριστη διαλεκτική ικανότητα. Έγινε επίσκοπος Αθηνών, στην πόλη που ανθούσαν ακόμα οι διάφορες φιλοσοφικές σχολές, και χρειαζόταν επίσκοπος με μεγάλη απολογητική ικανότητα. Ο Κοδράτος, έχοντας αυτά τα προσόντα, εργάστηκε με ζήλο, με προσευχή και πραότητα. Έτσι κατάφερε να φωτίσει σε πολλούς τον δρόμο της αλήθειας και να φημώσει τους φιλοσοφούντες. Αυτοί, μην μπορώντας να τον αντιμετωπίσουν με λόγια, τον έδιωξαν με την βία από την Αθήνα. Το φρόνημα όμως του Κοδράτου δεν κάμφθηκε. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, όπου με παρησία κήρυξε και εκεί το Ευαγγέλιο. Έγραψε μάλιστα και απολογία υπέρ του χριστιανισμού στον Ανδριανό. Η απάντηση του Ανδριανού ήταν να τον φωνεύσει. Έτσι ο μέγας απολογητής πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου και ψάλλει γι' αυτόν σήμερα η Εκκλησία μας. Σοφία στες ακτής φεδρίνα σου των βίων, ήλκησες του πνεύματος μάκαρ την πυρύπνοον χάριν, και ύβγασες δόγματα ζωής Κοδράτε ως Απόστολος Χριστού. Δια τούτον ως φωστήρα σε απλανή γεραίροντες εκβόμεν, δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Ο προφήτης Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθή, καταγόταν από την Γεθ και κατοικούσε κοντά στην Άζωτο, παραθελάσσια πόλη των Φιλιστέων. Ο Ιωνάς μόλις εκβράστηκε από το κήτος στην ακρογιαλιά, πήγε και κήρυξε στην Νινεβή. Ακολούθως επέστρεψε στην πατρίδα του, όμως δεν παρέμεινε εκεί, αλλά πήρε την μητέρα του και μετήκησε στην Ασσούρ, χώρα των αλλοφύλων. Αιτία για την μετακίνηση του αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι η προφητεία του για την καταστροφή της μεγάλης πόλεως Νινεβή δεν επαληθεύθηκε και έτσι, όπως έλεγε ο ίδιος, έφυγε προκειμένου να απαλλαγεί από το όνειδος και την ντροπή. Ο Άγιος Προφήτης Ιωνάς ήταν γιος της Χήρας που φιλοξένησε τον προφήτην Ηλία όταν η χώρα μας στιζόταν από φοβερή πείνα. Συνέβη μάλιστα τότε ο μικρός Ιωνάς να πεθάνει και ο Ηλίας τον ανέστησε. Και πιο συγκεκριμένα, ο προφήτης Ηλίας, ελέγχοντας δρυμύτατα τον ασεβέστατο βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ, 10ος αιώνας π.Χ. και την μισερή σύζυγό του Ιεζάβελ, προσευχήθηκε στο Θεό και κράτησε ανομβρία επί μακρόχρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να ξερανθεί η γη και έτσι μεγάλος λοιμός, πείνα, να μαστίζει ολόκληρη την χώρα. Τότε λοιπόν ο Ηλίας, με εντολή του Θεού, σηκώθηκε και πήγε στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου βρήκε μια χείρα με τον γιο της και έμεινε στην οικία της φιλοξενούμενος, αφού δεν ήταν δυνατό να μείνει με απερίτμητους. Για την φιλοξενία δε αυτή ο προφήτης ευλόγησε την γυναίκα και έτσι το λάδι και το αλεύρι που αυτή είχε δεν εξαντλήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της πείνας. Κατά τον χρόνο δε της φιλοξενίας του από την χείρα, ο Ηλίας ανέστησε και τον γιο της, ο οποίος συνέβη τότε να πεθάνει. Κατά το τρίτο έτος του μεγάλου λοιμού, ο προφήτης Ηλίας, ύστερα από εντολή του Θεού, πήγε στη Σαμάρια. Λοιπόν, ο προφήτης Ιωνάς έμεινε στην Ασσούρ μέχρι που πέθανε η μητέρα του, την οποία και έθαψε κοντά στην βάλανο της Δεβόρας. Ακολούθως πήγε και κατοίκησε στη χώρα Σεναάρ, κοντά στα όρια της Βαβυλωνίας. Εκεί δε στη Σεναάρ ο προφήτης απέθανε και ενταφιάστηκε στο σπήλαιο του Κενεζέου, ο οποίος έγινε κριτής μιας Ιουδαϊκής φυλής κατά τους χρόνους της αναρχίας. Ο προφήτης Ιωνάς προείπε ότι επρόκειτο να συμβεί σημείο θαυμαστό και τερατώδες εναντίον της Ιερουσαλήμ και όλης της γης, και συγκεκριμένα όταν ειδούν οι άνθρωποι μια πέτρα να φωνάζει ικτρά με λεπτή φωνή και ένα κάνθαρο να φωνάζει από ένα ξύλο προς τον Θεό, τότε να ξέρουν ότι πλησιάζει η σωτηρία. Τότε θα ειδούν και την Ιερουσαλήμ κατεδαφισμένη μέχρι τα θεμέλια και όλα τα έθνη να έχουν φτάσει σε αυτήν για να προσκυνήσουν τον Κύριον, και θα μεταθέσουν τις πέτρες προς την δύση του ηλίου, και εκεί θα γίνει η προσκύνηση του ηλιμένου, δηλαδή του κεχρισμένου από τον Θεό, ήτι του Ιησού Χριστού, διότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει μισητή αφού θα ερημωθεί και θα κατοικήσουν σε αυτήν θηρία, και τότε θα έλθει το τέλος κάθε πνοής.

Ο προφήτης Ιωνάς ήταν ένας από τους ελάσσονες προφήτες του Ισραήλ και έζησε κατά τους χρόνους του βασιλιά Ιεροβοάμ, 9ος αιώνας π.Χ. Το όνομά του μεταφράζεται στα ελληνικά με τη λέξη περιστερά. Ο προφήτης Ιωνάς, όπως ο ίδιος διηγείται στο ομώνυμο βιβλίο του, πήρε εντολή από το Θεό να πάει στην Νινεβή να κηρύξει στους κατοίκους της την καταστροφή της λόγω της διαφθοράς τους. Ο Ιωνάς όμως αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή του Θεού, φοβούμενος μήπως ο Θεός εν τη αγάπη του συγχωρήσει τους Νινεβίτες αν μετανοήσουν. Για τον λόγον αυτόν έσπευσε να απομακρυνθεί από την Παλαιστίνη. Κατέβη λοιπόν στην Ιώπη και αφού πλήρωσε τα ναύλα του σε ένα πλοίο απέπλεψε για την ισπανική πόλη Θαρσής, όντας δε πλέον βέβαιος ότι ξέφυγε από τα χέρια του Θεού. Πήγε στο αμπάρι του πλοίου και έπεσε σε βαθύ ύπνο. Όμως ο πανταχού παρών Κύριος σήκωσε μεγάλη τρικυμία και το πλοίο κινδύνευε να καταποντιστεί. Ματέως δε οι άντρες του πλοίου προσεύχονται στον Θεό τους και έριχναν το φορτίο στη θάλασσα. Τότε λοιπόν πήγαν και ξύπνησαν τον Ιωνάν και έριξαν κλήρο για να εξακριβώσουν ποιος ήταν ο υπεύθυνος για την θαλασσοταραχή. Ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά και έτσι τον έριξα στη θάλασσα. Εκεί με θείαν εντολή τον κατάπιε ένα κήτος. Ο προφήτης έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους αυτού προσευχόμενος. Μετά ταύτα το κήτος τον εξέβρασε στην ακρογιαλιά της Παλαιστίνης. Ο προφήτης Ιωνάς θεωρείται τύπος του ταφέντος και αναστάντος σωτήρος. Εκεί στην Παλαιστίνη ο Ιωνάς πήρε και πάλι εντολή από το Θεό να πάει στην Νινεβή για να κηρύξει την καταστροφή της. Αυτή τη φορά όμως, έστω και παρά την θέλησή του, πήγε και κήρυξε επί 3 μέρες. Κατόπιν βγήκε έξω από την πόλη και περίμενε την καταστροφή της. Όμως όλοι οι κάτοικοι μηδενός εξαιρουμένου μετενόησαν και έδειξαν εμπράκτος την μετανοιά τους. Ο Θεός με την άπειρη αγάπη του δέχτηκε την μετανοιά τους και η πόλη τους δεν καταστράφηκε. Ο Ιωνάς λυπήθηκε πάρα πολύ από αυτό το γεγονός, γιατί δεν επαληθεύθηκε η προφητεία του. Ο Θεός όμως, με το παράδειγμα της Κολοκύνθης που βλάστησε και ξεράνθηκε, του απέδειξε ότι η λύπη του ήταν τελείως αδικαιολόγητη.

Ο Ιωνάς, αγαπητοί ακροατές, αφού κήρυξε στην Νινεβή, ανέβηκε σε ένα βουνό και αγνάντευε από εκεί την πόλη, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Θα καταστρέψει άραγε ο Θεός αυτή την πόλη ή θα την λυπηθεί και θα διαψευστούν οι προφητείες του? Αν δεν την καταστρέψει, σκεφτόταν, θα τον περνούσα για ψευδοπροφήτη, μα και θα γλίτωνε μια πανίσχυρη πόλη που διέκει το εχθρικός προς τον Ισραήλ. Αλλά ο δεχόμενος την μετάνοια των ανθρώπων Θεός με μια απλή ενέργεια του έδωσε να καταλάβει πως δεν έπρεπε να είναι μικρόψυχος και εκδικητικός. Ο ήλιος πάνω στο βουνό έκαιγε το κεφάλι του προφήτη όταν μια κολοκυθιά άπλωσε τα φαρδιά σαν ομπρέλα φύλλα της και τον ανακούφισε με τη σκιά της από τον καύσωνα. Την άλλη μέρα όμως η κολοκυθιά ξεράνθηκε και ο προφήτης παραπονέθηκε. «Τι κρίμα», είπε, «να ξηρανθεί η κολοκυθιά». Τότε ο Θεός τον ρώτησε, «Λυπήθηκες, Ιωνά, διότι ξηράνθηκε η κολοκυθιά? Και πώς εγώ να μην λυπηθώ ένα λαό ολόκληρο?» Έτσι ο προφήτης πήρε το μάθημά του, μάθημα της μακροθυμίας του Θεού. Η ιστορία του προφήτη Ιωνά, αγαπητοί ακροατές, είναι προτύπωση της σταυρώσεως της Ισάδου Καθόδου και της Αναστάσεως του Κυρίου. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, εκφράζοντας την ιερή αγανάκτησή του προς την υποκρισία του Ιουδαϊκού λαού. «Η γενιά», είπε, «αυτή, η πονηρή και μιχαλής, ζήτει θαύμα και θαύμα δεν θα της δοθεί άλλο από εκείνο του προφήτου Ιωνά». Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του μεγάλου ψαριού 3 μέρες και 3 νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης 3 μέρες και 3 νύχτες. Την ίδια προτύπωση διδάσκηκε η Εκκλησία. Το Μέγα Σάββατο το πρωί διαβάζεται η προφητεία του Ιωνά, ενώ την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ψάλεται «Συνεσχέθη, αλλού κατεσχέθη, στέρνης κοιτώης Ιωνάς», στην έκτη οδή του κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου. Το κήτος δηλαδή κατάπιε τον Ιωνάν, αλλά δεν τον κράτησε εκεί για πάντα, τον απέβαλε. Το ίδιο έγινε και με τον Χριστό, αλλά ο Άδης δεν τον κράτησε όπως κρατά τους άλλους θνητούς, και ως άλλο θαλάσσιο κήτος τον απέβαλε. Ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών. Πολλά είναι, αγαπητοί ακροατές, τα διδάγματα της ιστορίας του Ιωνά. Ένα θα τονιστεί εδώ, το πιο παρήγορο για μας τους αμαρτωλούς ανθρώπους, ότι ο Θεός μας είναι μακρόθυμος και πολυέλεος και η αγάπη του συγχωρεί όλους και τους πιο αμαρτωλούς, εφόσον βεβαίως μετανοούν, όπως και οι Νινεβίτες. Ο Θεός όλοι θέλει να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Στον προφήτη Ιωνά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αφιερώνει 2 υπέροχες ομιλίες του. Μια ακόμη ομιλία αφιερώνει στον προφήτη και ο Βασίλειος Σελευκίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 21 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου. Ευσέβιον κτίνουσι δισεβείς ξύφη, τον ευσεβώς βιούντα και Χριστού φίλων. Τον Ευσέβιο που ζούσε ευσεβώς και ήταν φίλος του Χριστού, τον φώνευσαν με ξύφος άνδρες ασεβείς. Ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος παρουσιάστηκε αυτόκλητος από μόνος του στον άρχοντα της Φινίκης και του είπε: «Για ποιο λόγο, Θεομάχε, ενεργείς ανοήτως και καταδιώκεις την πείμνη του Χριστού?» Εκείνος εξοργίστηκε πολύ από αυτή την ερώτηση του Αγίου και πρόσταξε να τον κρεμάσουν και να του καταξεσχίσουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Το μαρτύριο αυτό κράτησε πολλή ώρα. Εν συνεχεία οι δήμοι πάλι με προσταγή του τυράννου έβαλαν αλάτι σε τρίχη ναράκι και αφού τα κομπόδεσαν έτριβαν με αυτά τις αιμόφυρτες άρκες του Αγίου. Ο Άγιος Μάρτης όμως ένιωθε απέραντη αγαλίαση σαν να έπασχαινόντας σε άλλο σώμα και όχι στο δικό του. Ο δε άρχοντας, βλέποντας την υπομονή και αντοχή του μάρτυρος, περιήλθε σε αμηχανία και αποφάσισε τον αποκεφαλισμό του δια ξύφους. Αμέσως τότε οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς, δοξολογώντας και ευλογώντας τον Θεό.

Τούτη αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μελετίου και Ισαακίου, Επισκόπων Κύπρου. Οι Άγιοι αυτοί και μακαριστοί πατέρες Μελέτιος και Ισαάκιος έγιναν επίσκοποι στην Εκκλησία της Κύπρου, διακρίνοντα για την ευλάβειά τους και εσέβονταν τον Θεόν. Κήρυταν ανελιπώς στο λαό τα Θεία Λόγια του Χριστού και μοίραζαν τα υπάρχοντά τους στους ενδεείς και πάσχοντες. Πράττοντας δε έτσι οι Άγιοι σε όλη την ζωή τους, εξεδίμησαν προς Κύριον σε διαφορετικό χρόνο ο ένας από τον άλλο.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωνάτου Σαββαΐτου, αφής Ιωνάς αστά του βίου τόπο, στότα και βέβαιον ευρίσκει τόπον. Ο Ιωνάς μόλις άφησε τον άστατο τόπο του επίγειου βίου, βρήκε τον ασφαλή και σταθερό τόπο της επουράνιας βασιλείας. Όσιος Ιωνάς ήταν πρεσβύτερος, ιερέας και πατέρας του Οσιότατου και Μακαριότατου Θεοδόρου και του Θεοφάνους του ποιητού, ποιητού εκκλησιαστικών ύμνων που φέρουν την ονομασία κανόνες, στα πρόσωπα των οποίων ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος χάραξε ατιμωτικές λέξεις. Όσιος Ιωνάς πήγε στη λαύρα του Αγίου Σάβα, όπου και εκάρι μοναχός. Ως μοναχός δε Όσιος απέκτησε άκρα ευλάβεια προς το Θεό, και αφού με τις πολλές αρετές που καλλιέργησε και ανέπτυξε, έφτασε στα ύψη της ηθικής τελειότητος, εξεδίμησε με καλό γύρας προς Κύριον.

Τα τέκνα του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωνάτου Σαββαΐτου, οι αδελφοί Θεόδωρος και Θεοφάνης επωνομάζονται γραπτοί, και τούτο για τον εξής λόγο.

ταφής και τον κατηγόρησαν για αυτή την ενέργεια. Με προσταγή τότε του οικονομάχου αυτού αυτοκράτορα μαστίγωσαν τους οσίους και εν συνεχεία έγραψαν, χάραξαν στο πρόσωπό τους με αιχμηρό όργανο λέξεις ατιμωτικές. Αυτός λοιπόν υπήρξε ο λόγος που οι Όσιοι Θεόδωρος και Θεοφάνης επωνομάστηκαν γραπτοί.

σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές η μνήμη των Αγίων Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος των αδελφών και Νέστορος και Βούσιρη. Οι τρεις πρώτοι ήταν αδέλφια μεταξύ τους και όλοι υπήρξαν στα χρόνια του βασιλιά Ιουλιανού του Παραβάτη 360 μετά Χριστόν, κατάγονταν δε από την Γάζα. Επειδή ήταν χριστιανοί, συνελήφθηκαν από τους ειδωλολάτρες της πόλης και υποβλήθηκαν σε πολλές κακώσεις, σειρώμενοι μέσα στους δρόμους, βασανίστηκαν σκληρά και ποικιλοτρόπως. Τελικά συνέτριψαν τα κεφάλια τους με πέτρες και αφού τους έβγαλαν έξω από την πόλη, τους έκαψαν μέσα σε καμίνι.

Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου μαρτύρησε διαπυρός. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων έξι μαρτύρων ήταν υπασπιστές του βασιλιά Μαξιμιανού και μαρτύρησαν διαξήφους. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και του Αγίου Δημητρίου Μητροπολίτου Ροστοβίας του Ρώσου. Της των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: πραγματικά χαρακτηριστικά της μορφής του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, της καθηγουμένης Ευθυμίας Μοναχής. Δια της αγιογραφήσεως των ιερών εικόνων έχει δημιουργηθεί μια παράδοση για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών των διαφόρων Αγίων, χωρίς ποτέ να γνωρίζουμε τα πραγματικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό όμως δεν είναι για μας εμπόδιο, διότι η τιμή διαβαίνει στον τιμόμενο επί της εικόνος του Αγίου, όποια μορφή κι αν είχε. Έτσι βλέπουμε πως οι αγιογράφοι δεν έχουν δέσμευση στο να αποτυπώσουν στο έργο τους όπως φαντάζονται τον οποιονδήποτε Άγιο. Αν οι βιογραφίες των Αγίων αναφέρουν τα χαρακτηριστικά τους, βέβαια δεν είναι επιτρεπτό να απομακρυνθούν από αυτά. Για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό έχουν αγιογραφηθεί πολλές εικόνες λαϊκής και μη τέχνης που αγιογραφήθηκαν και προσπαθούν να αποδώσουν κυρίως τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητος, της προσωπικότητός του. Ο πρώτος του βιογράφος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καθώς και ο μαθητής του Αγίου Κοσμά, Ζήκος Μπιστρέκης, που συνέγραψε το μαρτυρολόγιο του διδασκάλου του, δεν αναφέρουν καθόλου τα χαρακτηριστικά της μορφής του. Όμως υπάρχουν κάποιες σχετικές μαρτυρίες στις σύγχρονες με τον Άγιο ενθυμίσεις που σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά του. Τα περισσότερα στοιχεία αναφέρονται σε μία ενθύμιση γραμμένη στα 1776 και είναι καταχωρημένη σε χειρόγραφο της Μονής του Αγίου Νικάνορος της Αβορδάς, Γρεβενών. Είναι η εξής: τον καιρό που βγήκε ένας ασκητής θαυμάσιος και άγιος άνθρωπος και δίδαξε τον κόσμο και πολλούς έβαλε εις θεογνωσίαν και κανείς δεν τον εγνώριζε από τι μέρος και από τι τόπον και το όνομά του Κοσμάς, ο λίγον κοντακινός και μελαχρινός και τα γένια του μαύρα και δασιά. Βλέπουμε πως η πατρίδα τους δεν τους ήταν γνωστή. Μια άλλη παράδοση γι' αυτόν από την Κοζάνη αναφέρει ότι ήταν αδύνατος χειρί, σαν κερί δηλαδή. Υπάρχει μια εικόνα του Αγίου Κοσμά σύγχρονη με αυτόν αγιογραφημένη στα 1767, έργο αγνώστου υπηρώτη αγιογράφου, η οποία φυλάσσεται μέχρι σήμερα σε προσκυνητάρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ζήτσας. Η εικόνα αυτή είναι μικρού μεγέθους. Ο Άγιος Κοσμάς αγάπησε πολύ τη Ζήτσα και επανειλημμένως την επισκέφθηκε. Την πρώτη φορά που την επισκέφθηκε και μίλησε στη Λούτσα, τοποθεσία της Ζήτσας, κάποιος αγιογράφος τον ζωγράφησε επί τόπου στη θέση του κηρύγματος, που όσο ημέρα φέρει την επωνυμία «Χωράφι του Κοσμά». Υπάρχει η άποψη ότι ο Άγιος δέχθηκε να σταθεί μπρος του αγιογράφου για να τον ζωγραφίσει. Η άποψη αυτή αντιβαίνει προς το ταπεινό ήθος του ασκητή Κοσμά. Το πιο πιθανό είναι να τον σχεδίασε ο καλλιτέχνης σε μια ώρα ανύποπτη για τον πατρό Κοσμά. Αυτό και εγώ αποδέχομαι. Κρυμμένος ο αγιογράφος ανάμεσα στα πλήθη την ώρα που δίδασκε ο δάσκαλος του γένους, σε κοντινή απόσταση από αυτόν αποτύπωσε την πραγματική μορφή του Αγίου μας. Ο αγιογράφος αυτός έγινε περισσότερο φωτογράφος και φωτογράφησε εικόνα της στιγμής εκείνης. Απέδωσε την φυσικότητα της κινήσεως του Αγίου καθώς μιλούσε. Η κίνηση του αριστερού χεριού δείχνει χειρονομία ζωντανού ομιλητή. Κινεί προς τα έξω το αριστερό του χέρι που κρατεί το κομποσκήνι του, το οποίο είχε πάντα στο χέρι του. Τα πόδια του ανοιχτά, εδριωμένα στη γη όπως βρέθηκε τη στιγμή της φωτογραφήσεώς του από τον δεξιοτέχνη αγιογράφο. Τα μάτια του λαμπερά, εκφραστικά, προδίδουν και αυτά την κίνηση του ομιλητή. Δεν κοιτάζουν κατευθείαν, αλλά καθώς το βλέμμα του αγκαλιάζει το πλήθος των ακροατών του, στρεφόμενο γύρω-γύρω, έχει φωτογραφηθεί καθώς είναι στραμμένο ελαφρώς προς τα αριστερά του. Βλέμμα βαθύ, εναγώνιο για τη διάσωση των ραγιάδων από το ολίσθημα της εξωμοσίας, βλέμμα διορατικό, προφητικό, που διαπερνά το μέλλον της χώρας. Βλέμμα αναμοχλευτικό και πιστικό. Βλέμμα γεμάτο αγάπη και καημό. Δεν ξεφεύγεις από αυτό το βλέμμα. Τα χείλη του μόλις ενώνονται. Φαίνεται πως μιλάει. Πράγματι, όλα δείχνουν φωτογραφία της στιγμής. Ο ανώνυμος αυτός αγιογράφος κράτησε στο χαρτί του τα πολύτιμα χαρακτηριστικά του Αγίου μας Κοσμά και ύστερα τα αποτύπωσε στο ξύλο, βάζοντας το χρωστήρα του να μιλήσει με τέχνη, δίνοντας τους σωστούς φωτισμούς του προσώπου του. Η μορφή του Αγίου είχε αποτυπωθεί πρώτα στην ψυχή και στην καλλιτεχνική μνήμη του αγιογράφου τούτου, που τον αποτύπωσε ασκητή, άγιο διδάσκοντα, κοντάκινο και μελαχρινό και τα γένια του μαύρα και δασιά. Τα μαλλιά του πέφτουν ατιμέλητα στους ώμους του και ενώνονται μπροστά με τα γένια του. Τα μουστάκια μακριά ανακατεύονται με τα γένια του. μορφή ανθρωπεπής, σοβαρή, επιβλητική, οσία, αλυσμόνητη. Ο αγιογράφος είναι άριστος τεχνίτης της ιεράς αυτής τέχνης και πρέπει να ήταν ένας από τους δεξιοτέχνες γνωστούς αγιογράφους της περιοχής της Ηπείρου. Και ότι η τέχνη της εικόνος είναι υψηλής βυζαντινής τεχνοτροπίας, προτίμησε να μην την υπογράψει, σβήνοντας τη δική του αξία μπροστά στην απαράμιλη, ανεπανάληπτη, αλυσμόνητη αξία του δασκάλου του γένους Κοσμάτου Αιτωλού. Πάντως, εφόσον έχουμε την προσφορά και αποτύπωση των αληθινών χαρακτηριστικών του Αγίου μας τούτου, πιστεύω πως είναι λάθος μας, αγιογραφώντας τον, να μην τα αντιγράψουμε.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

χριστιανοί γονείς και ο ανάδοχος φέρουν ευθύνη για την κατήχηση και την αύξηση στην πίστη του νέου μέλους της Εκκλησίας σε περίπτωση νήπιο βαπτισμού. Γι' αυτό και τις υποσχέσεις πριν από το βάπτισμα τις δίνει ο ανάδοχος. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς δεσμάς και τον ρωτάει αν αποτάσσεται τον σατανά, αν αποκηρύττει κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά, με τα έργα του και με τη λατρεία του. Ο κατηχούμενος βεβαιώνει δημόσια τρεις φορές πως αποτάσσεται τον σατανά και με αυτόν τον τρόπο κλείνει συμβόλαιο με τον Θεό και την Εκκλησία, πως έκοψε κάθε σχέση με τον σατανά και τα πονηρά έργα του. «Απεταξάμιν, τον αποκήρυξα», επαναλαμβάνει ακόμη τρεις φορές. Ο ιερέας τότε προτρέπει τον κατηχούμενο ή τον ανάδοχό του, αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, να προχωρήσει σε πράξη γεμάτη συμβολισμό. «Και εμφύσισον και έμπντισον αυτό». Ο κατηχούμενος φυσάει τότε και φτύνει τρεις φορές προς δεσμάς. Με τον τρόπο αυτό διακηρύσει όχι μόνο ότι έκοψε κάθε σχέση με τα πονηρά έργα του σατανά, αλλά και ότι αισθάνεται αηδία και αποτροπιασμό για κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε τον φτύνει κατά πρόσωπο. Ύστερα από την απόταξη του σατανά ακολουθεί η σύνταξη του Χριστού. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς Ανατολάς και το απευθύνει τρεις φορές την ερώτηση: «Συντάσσει το Χριστό, είσαι με το μέρος του Χριστού». Ο κατηχούμενος δίνει τότε επίσημη διαβεβαίωση τρεις φορές πως είναι πρόθυμος να συγκαταλέξει τον εαυτό του στα μέλη του Χριστού, στην Εκκλησία. «Συντάσσομαι». Αλλά ο ιερέας τον ερωτά και πάλι τρεις φορές: «Συνετάξω το Χριστό». Και εκείνος δίνει πάλι τρεις φορές την ίδια διαβεβαίωση: «Συνεταξάμιν». Ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον ιερέα και στον κατηχούμενο δεν σταματάει εδώ. Τώρα ο ιερέας πρέπει να εξακριβώσει αν ο κατηχούμενος έχει ριζωθεί στην ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό τον ερωτά: «Και πιστεύεις αυτό?» Τότε ο κατηχούμενος αναφωνεί: «Πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. Τον πιστεύω σαν Βασιλέα μου και Θεό μου». Όμως από τον κατηχούμενο απαιτούνται λεπτομέρειες για το θέμα της πίστης. Πρέπει να δώσει περισσότερες εγγύησεις πως η πίστη του είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει όλα τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας όπως διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό το λόγο ο κατηχούμενος πρέπει να απαγγείλει το σύμβολο της πίστης μας, το πιστεύω, και μάλιστα με δυνατή φωνή, για να το ακούσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία υπογράφει εκείνη τη στιγμή ιερό συμβόλαιο. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ενώπιον του λαού του Θεού πως η πίστη του είναι η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή πίστη στον ένα και τριαδικό Θεό και στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που περιλαμβάνει την ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεσιν αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Η όλη προετοιμασία για το βάπτισμα κλείνει με την προτροπή του ιερέα και προσκύνησον αυτό. Ο βαπτιζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτή την προτροπή με τα λόγια: «Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον».
Απόταξη λοιπόν του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό, ομολογία της ορθόδοξης πίστης, προσκύνηση του Τριαδικού Θεού, δηλαδή αναγνώρισή του ως μόνου Κύριου της στη ζωή. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη των γονέων και των αναδόχων στην περίπτωση που κάποιο νήπιο οδηγείται στο Άγιο Βάπτισμα. Οι γονείς και το πρόσωπο που αναδέχεται τον βαπτιζόμενο από την Ιερά Κολυμβήθρα δίνουν ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας την υπόσχεση πως θα τον κατηχήσουν στην ορθόδοξη πίστη και πως θα τον εισαγάγουν βαθμιαία σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και η αποστολή των γονέων και του αναδόχου. Με την υπογραφή αυτού του συμβολέου με την Εκκλησία, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα του Θεού για το μεγάλο γεγονός. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Η ιερή ακολουθία κλείνει με την ευχή του ιερέα να αξιώσει ο Θεός τον κατηχούμενο να βαδίσει προς το Άγιον Φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βγάλε από πάνω του την παλαιότητα και κάμε τον καινούριο στην αιώνια ζωή. Γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να ενωθεί με τον Χριστό σου και να μην είναι πλέον παιδί της αμαρτίας αλλά παιδί της βασιλείας σου.

Οι γονείς και οι ανάδοχοι δεν μένουν μόνοι στην εκκλησία. Έρχεται συμπαραστάτης των η Ορθόδοξη Ενωρία, στην οποία ανήκουν. Με τη λειτουργική της ζωή, με κατηχητικές ευκαιρίες που προσφέρει στα νεαρά μέλη της. Αυτό αποτελεί καθήκον των ποιμένων και βασικό στοιχείο της ζωής της Ενωρίας, στα πλαίσια της οποίας όλα τα χαρίσματα των μελών του σώματος χρησιμοποιούνται προς οικοδομήν. Συνεπώς, όλοι στην Ενωρία γίνονται συμμέτοχοι στην ευθύνη για την πνευματική αύξηση των νεαρών αδελφών τους, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε από τον Θεό. Συμπαραστάτης στο ίδιο έργο έρχεται και το μάθημα των θρησκευτικών όπου αυτό υπάρχει. Γιατί το μάθημα αυτό στην περίπτωση Ορθοδόξων παιδιών οφείλει πάντοτε να αναφέρεται στην Ορθόδοξη κατήχηση και στη συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο γιατί η θρησκευτική αγωγή των παιδιών προσδιορίζεται από τους γονείς των, όχι από την πολιτεία. Και επειδή οι γονείς με τον ηπιοβαπτισμό ενεπιστεύθησαν την πνευματική αύξηση των παιδιών τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, τα διδακτικά βιβλία, οφείλουν απαραίτητος να αναφέρονται στα βασικά σημεία της Ορθόδοξης πίστης, τα απαραίτητα για την συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Εκκλησία. Είναι αυτονόητο πως οι δάσκαλοι των θρησκευτικών πρέπει να ανήκουν ουσιαστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η Εκκλησία πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης. Διαφορετικά, καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γονέων. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος επεκτείνει την αρμοδιότητά του και σε θέματα θρησκευτικής συνείδησης και γίνεται ολοκληρωτικό. Βασική βοήθεια στην πνευματική αύξηση των παιδιών είναι το Ορθόδοξο Παιδικό Βιβλίο και το Ορθόδοξο Παιδικό Περιοδικό. Αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο της κατήχησης και της εισαγωγής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και πάλι πως με το να οδηγούν οι γονείς τα παιδιά τους στο βάπτισμα δηλώνουν με αυτή την πράξη πως επιθυμούν να τα εισαγάγουν από τη μικρή τους ηλικία στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ζωή εν Χριστώ κοινωνίας, όχι κάποια θρησκευτική ζωή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αν τα κρατήσουν μακριά από τη λειτουργική και κατηχητική ζωή της Εκκλησίας, παραβαίνουν την ιερή υπόσχεση που έδωσαν στον Θεό ενώπιον της Εκκλησίας όταν τα οδήγησαν στο ιερό βάπτισμα. Αυτό αποδεικνύει πως η συμπαράσταση της Εκκλησίας, για την οποία έγινε λόγος, δεν αποτελεί επέμβαση στα καθήκοντα των γονέων, ούτε παραβίαση του δικαιώματός των να δίνουν στα παιδιά των τη θρησκευτική αγωγή που οι ίδιοι επιθυμούν. Αντίθετα, όταν παρουσιάζονται επεμβάσεις της πολιτείας αντίθετες με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, τούτο αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γονέων. Οι γονείς και οι ανάδοχοι έγιναν εγγυητές προκειμένου να τελεστεί το Άγιο Βάπτισμα και να προσληφθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Ανέλαβαν συνεπώς την υποχρέωση να φροντίσουν με κάθε τρόπο να εισαγάγουν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Αν δεν τα παρακινήσουν να λαμβάνουν μέρος στην κατηχητική κίνηση της Εκκλησίας,
αν δεν οδηγήσουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στην Εκκλησία, γίνονται επίορκοι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η συγκινητική ιερά ακολουθία των κατηχουμένων.

Μετά από το Άγιο Βάπτισμα ακολουθεί και άλλο ιερό μυστήριο, το Άγιο Χρίσμα, που μεταδίδει στο νεοφώτιστο το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να οπλιστεί για τον πνευματικό αγώνα στον οποίον καλείται. Με το Άγιο Βάπτισμα εισέρχεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως, της νέας δημιουργίας. Όμως πρέπει να λάβει κανείς και το Άγιο Πνεύμα, όπως οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή. Έτσι βλέπουμε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη να μεταβαίνουν στη Σαμάρια για να θέσουν τα χέρια τους στα κεφάλια των χριστιανών και να τους μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Εφέσου. Και εσείς, λέγει, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστεύσατε, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που υποσχέθηκε ο Θεός και είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Σαν αραβώνας, το Ιερό Χρίσμα αποτελεί την απαρχή της Βασιλείας του Θεού και μετοχή στη ζωή του Χριστού που ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει πάντοτε σε αυτά τα τρία ιερά μυστήρια βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία, εσωτερική ενότητα, και γι' αυτό δεν στερεί τη Θεία Ευχαριστία από τα μικρά παιδιά. Η θέση αυτή της Ορθοδοξίας εκφράζεται στην ευχή του Ιερού Χρίσματος. «Συ, που και τώρα ευδόκησες να αναγεννήσεις τον δούλον σου, τον νεοφώτιστο, με νερό και με πνεύμα», αναφέρει η ευχή, «και που του χάρισες τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, όσα έπραξε θεληματικά ή αθέλητα, συ λοιπόν, δέσποτα εύσπλαχνε βασιλέα των πάντων, χάρισε σε αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου». Ο βασικός σκοπός του μυστηρίου του χρίσματος δηλώνεται στη συνέχεια της ίδιας ευχής. «Τήρησέ τον μέσα στο δικό σου αγιασμό, ασφάλισέ τον στην ορθόδοξο πίστη, λύτρωσέ τον από τον πονηρό και από όλα τα τεχνάσματά του. Τήρησε την ψυχή του με το σωτήριο φόβο σου, μέσα στην αγνότητα και στη δικαιοσύνη, για να σε ευαρεστήσει με κάθε λόγο και έργο, για να γίνεις Υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου βασιλείας». Η σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον πνευματικό αγώνα του πιστού εναντίον των δυνάμεων του πονηρού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον σωτήριο φόβο του Θεού και με την συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται να διατηρηθεί στην αγνότητα και τη δικαιοσύνη και να ευαρεστήσει το Θεό με κάθε έργο και λόγο και να γίνει Υιός και κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας. Γι' αυτό και ονομάζεται αραβώνας. Σε αυτό τον πνευματικό αγώνα πρέπει ο άνθρωπος να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτό και πρέπει ολόκληρος να αγιαστεί και να σφραγιστεί σαν περιουσία του Θεού, κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη σημασία έχει το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σφραγίζει με το Άγιο Μύρο όλα τα μέλη του νεοφώτιστου και μεταδίδει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας τον ολοκληρωτικά χαρισματικό, έτοιμο για την καινούργια ζωή εν Χριστώ. Αυτή είναι η ιερή πανοπλία
με την οποία η Εκκλησία ενδύει κάθε νέο μέλος της.

με αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και

ζητούμε αυτή τη συνάντηση. Μάλιστα σε ώρες πικραμένες, σε στιγμές μοναξιάς και απελπισίας, όταν οι βεβαιότητες όσον αφορά τα ανθρώπινα πράγματα και ζητήματα εξαντλούνται ή βαραίνουν σε σημείο να μας οδηγούν, να μας παρασύρουν σε βυθούς απολίας. Γι' αυτό πολύ σωστά γράφτηκε πως προσευχή σημαίνει αναζήτηση του Θεού, συνάντηση με το Θεό και προώθηση πιο πέρα από τη συνάντηση στην κοινωνία μαζί Του. Μέσα από την αναζήτηση λοιπόν αυτή και τη συνάντηση αρχίζει να δημιουργείται η ειλικρινή σχέση Θεού και ανθρώπου, η οποία καθορίζεται από τον βαθμό της πίστεως, δηλαδή της εμπιστοσύνης την οποία έχει ο άνθρωπος ως κτίσμα στο Θεό, ως κτίστη και δημιουργό Του.

προσευχή είναι ασφαλώς η πιο ευγενής και επίσημη εκδήλωση του θρησκευτικού λεγόμενου συναισθήματος του ανθρώπου. Μόνο που πρέπει να απευθύνεται με ειλικρίνεια, συντριβή και ταπείνωση στον Κύριό μας και όχι στον εαυτό μας, όπως συμβαίνει όταν ο νους μας δεν έχει αποκολληθεί από την αυτοβεβαιότητά μας, από την αυτάρκειά μας και τη φαρισαϊκή μας συμπεριφορά. Γιατί τότε η προσευχή είναι μονόλογος, επειδή δεν τον απασχολεί τον προσευχόμενο να καταφύγει στο έλεος του Θεού, αλλά στα μάτια και στην προσοχή των ανθρώπων, δια το Θεαθήνε, για την ίσπραξη των επένων, ότι τάχα επιτελεί επιμελώς τα θρησκευτικά του καθήκοντα και δεν είναι ως περιλυπή των ανθρώπων. Το δυσάρεστο είναι πως η φαρισαϊκή θρησκευτική εμπαιγμή τόσο από μερίδα, όχι και ευκαταφρόνητη του χριστεπώνυμου πληρώματος, όσο και από κάποιους λειτουργούς του συνεχίζονται και ταύτα προς νουφεσίαν μας.

Ιούσιος Νίλος αναφέρει ότι οι δαίμονες εχθρεύονται πολύ την προσευχή και τους είναι πολύ δυσάρεστοι στο λόγο του περί προσευχής. Όμως αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, γιατί μέσα στις καθημερινές μας τις μέρημνες μπερδεύεται και ο Σατανάς, σε σημείο που να μας αποτρέπει από την προσευχή και γενικότερα την ενασχόλησή μας με τα πνευματικά, βάζοντας το λογισμό μας να μας καθησυχάζει με την αναβολή. Γι' αυτό και η αναβολή γεννά την απειθαρχία και κατά συνέπεια τους περισπασμούς. Αυτό μάλιστα μας προτρέπει και ο Όσιος Νίλος όταν λέγει «Στήθη εμπόνος και προσεύχου ευτόνος και αποστρέφουτας των φροντίδων και διαλογισμών επιτεύξεις». Δηλαδή «Στάσου και προσευχήσου έντονα και συχάσου τις συνομιλίες των φροντίδων των λογισμών». Συνακόλουθη με την προσευχή είναι και η αγρυπνία. Η διαρκής δηλαδή ενθύμηση της εγρηγόρσεως ή όπως λέει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «γρηγορείτε» ή τι ευρίσκεστε πάντοτε έξυπνοι, δηλαδή άγρυπνοι και ετοιμασμένοι, επειδή δεν εξεύρεται εις ποιαν ώραν θέλει έλθει Κύριος δια να αποδώσει στον κάθε ένα κατά τα έργα του. Αυτό παράλληλα ανακαλεί στην μνήμη μας τον Κυριακό λόγο της αγωνιώδους εκείνης και φρικτής ώρας στον κήπο της Γεσθημανή. «Ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν, γρηγορήσε μετε μου». Για να εξηγήσει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι αυτή η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν όπως οι προηγούμενες που συναντούμε στα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά ήταν ένα αγώνιος ευχή σύμφωνα με το Ευαγγελικό Λόγιο και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερος προσήφιετο. Για να συνεχίσει ο χριστιανός φιλόσοφος Πασκάλ και να πει «Ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία, ωστόσο ας μη μας καταλάβει ο ύπνος, αφού ο Ιησούς

Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία και βάσανα, ας προσευχηθούμε ακόμη πιο πολύ. Αλλά και να τονίσει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, η αγωνία του Χριστού περιμένει και τη δική μας αγωνία όταν μας ζητά να είμαστε έτοιμοι για τα επερχόμενα γεγονότα.

0: Μοναξιά και προσευχή. Είσοδον στο ταμείον, κλείσιμο ερμητικό της θύρας και προσευχή εν το κρυπτό. Γιατί τότε θα καθαιρεθεί και το παραμικρό ίχνος φαρισαϊσμού και προσποιήσεως, επάρσεως και αυτοβεβαιώσεως. Τότε η συντριβή, τα δάκρυα, η στεναγμή και γενικότερα η γύμνωση της ψυχής από τα προσωπία θα έχει μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα αποτελέσματα. Γιατί το βαθύτερο πρόβλημα και το πλέον ουσιαστικό είναι το πώς εισέρχεται και πόσο συχνά το επιχειρείς αυτό. Επειδή μέσα στις μέρες που έρχονται είναι προτιμότερη η είσοδος των ταμείων και λιγότερο όπου αλλού.
1: Στιγμιότυπα.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Χωρίς αμφιβολία η ευημερία και η πρόοδος των λαών εξαρτάται από την πολιτεία της αντιλήψης και τα έργα των αρχόντων που τους κυβερνούν. Γι' αυτό είναι επιθυμητοί άρχοντες οι οποίοι έχουν αρχές, είναι αξιόπιστοι, αγαπούν το λαό που κυβερνούν, είναι υπεύθυνοι. Πώς όμως ένας πολιτικός άρχοντας, ένα υπεύθυνο πρόσωπο, ένας ηγέτης μπορεί όντως να είναι τέτοιος που θα αισθάνεται ο λαός, οι άνθρωποι των οποίων την ευθύνη έχει θα αισθάνονται εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και όντως θα ευημερούν. Θα λέγαμε ότι σε αυτό το ερώτημα απαντά ο 100ος ψαλμός, τον οποίο θα μελετήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Οι ερμηνευτές τον ψαλμό αυτό τον ονομάζουν κάτοπτρον μονάρχου και τον θεωρούν ως ένα πρόγραμμα βασιλικής διαγωγής ή αν θέλετε διαγωγής ηγέτου ή πολιτικού άρχοντος, διότι τότε μεν την εξουσία την διαχειρίζονταν οι βασιλείς, στη συνέχεια όμως την διαχειρίζονται άρχοντες που μπορεί να φέρουν διαφορετικό τίτλο όμως έχουν παρόμοιες ευθύνες και εξουσίες, είτε πρόεδροι λέγονται, είτε πρωθυπουργοί, είτε υπουργοί, είτε διευθυντές, ή ακόμη όπως πολύ σωστά επισημαίνουν πολλοί από τους ερμηνευτές και οικοδεσπότες. Όποιος έχει ευθύνη ανθρώπων, ολίγων ή πολλών, είναι ηγέτης, είναι υπεύθυνος, ασκεί μία μορφή πολιτικής εξουσίας. Ο τίτλος είναι απλός, Ψαλμός το Δαβίδ. Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι τον ψαλμό αυτόν τον συνέταξε ο προφητάναξ Δαβίδ. Όλος ο ψαλμός έχει τον τόνο και το πνεύμα του Δαβίδ. Δεν γνωρίζουμε βέβαια σε ποια εποχή μπορεί να τον συνέταξαν. Από κάποιο σημείο του ψαλμού, το οποίο θα συναντήσουμε στη μελέτη μας, υπολογίζουμε ότι μπορεί να τον συνέταξε όταν ανέλαβε το βασιλικό αξίωμα επάνω σε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ας έρθουμε όμως στο ιερό κείμενο. Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο, πότε ήξεις πρόσμε. Διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ου προεθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολύθιμη καρδίας καμβή, εκκλίνοντος απεμού του πονηρού ου και γίνοσκον, τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκον, υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία, τούτο ου συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη λειτουργεί. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν οποιών των οφθαλμών μου, εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους εργαζομένους την ανομία. Όπως βλέπουμε, ο Δαβίδ περιγράφει και εκθέτει την διαγωγή που θέλει να ακολουθήσει, τόσο στο ίδιο του το σπίτι, στον βασιλικό του οίκο, όσο και στην κοινωνία. Και με το υψηλό αξίωμα που κατέχει, επιθυμεί να αναδείξει την Ιερουσαλήμ σε πόλη η οποία όντως αρμόζει στο Θεό τον αληθινό, πόλη που στηρίζεται πάνω στο έλεος και την κρίση. Είναι ένα πρόγραμμα που ισχύει για κάθε ηγέτη και για κάθε υπεύθυνο. Μακάρι κάθε ηγέτης, κάθε αρχηγός, μέχρι ακόμη και του αρχηγού μιας μικρής ομάδας ή και της οικογένειας, να μελετά τα γραφόμενα στον ψαλμό αυτό και να αγωνίζεται να τα τηρήσει, επιμελούμενος έτσι τη δική του σωτηρία αλλά και τη σωτηρία των ανθρώπων που βρίσκονται υπό την δική του ευθύνη. Εκείνο που ιδιαίτερα θα προσέξουμε στον ψαλμό αυτό είναι ότι ο ηγέτης πρέπει να είναι ο ίδιος τίμιος, Χριστός και δίκαιος, αλλά θα πρέπει να φροντίζει να είναι ανάλογο και το περιβάλλον του. Πολλές φορές έδειξε η ιστορία ότι άρχοντες και ηγέτες που μπορεί να ήταν καλοπροαίρετοι και να είχαν δυνατότητες σημαντικές και καλές προοπτικές, οδήγησαν τους λαούς που κυβέρνησαν στον όλεθρο και μαζί με εκείνους οδηγήθηκαν και οι ίδιοι εξαιτίας κακών και διεφθαρμένων συμβούλων. Άπλιστοι, υπερήφανοι, ηθικώς διεφθαρμένοι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους έγιναν αιτία καταστροφής για τους ίδιους και για τους ανθρώπους που κυβερνούσαν. Θα παρατηρήσουμε ότι στον ψαλμό αυτό, ανάμεσα στις υποχρεώσεις του βασιλέως, του ηγέτη δηλαδή, δεν υπάρχουν οι θυσίες, οι προσφορές, δηλαδή οι θρησκευτικές συνήθειες. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο ψαλμός διαπνέεται από το πνεύμα των προφητών, που βλέποντας πέρα από την τυπική σχέση με το Θεό, ήθελαν ουσιαστική σχέση με το θέλημα του Θεού, τις εντολές του και τα δικά του προγράμματα και προοπτικές. όπως ακούσαμε, εκείνος που ομιλεί στον ψαλμό μας είναι αναμφίβολα κάποιος βασιλιάς του κράτους του Ιούδα, το οποίο είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Ήδη είπαμε ότι, όπως μαρτυρεί και η επιγραφή του ψαλμού, ο βασιλεύς αυτός είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Δαβίδ. Έχει, όπως ακούσαμε στην ανάγνωση του ψαλμού, οίκον, βασιλικό μεγάλο οίκο. Κατοικεί στην πόλη του Θεού, στα Ιεροσόλυμα. Έχει τη δύναμη να δικάζει και να τιμωρεί τους διεφθαρμένους και αμαρτωλούς της χώρας. Ομιλεί από την αρχή μέχρι το τέλος ως εξουσίαν έχων. Έχει εξουσία και δύναμη επάνω στο λαό. Γι' αυτό και μπορεί να καταρτήσει ένα πλήρες πρόγραμμα διοικήσεως και διακυβερνήσεως του κράτους και του λαού. Πρόκειται για πολιτικό άρχοντα και όχι πνευματικό αρχηγό. Ένας πνευματικός αρχηγός, ηγέτης, λειτουργός, δεν έχει την εξουσία να τιμωρεί τους αμαρτωλούς και να τους καταδικάζει, ούτε βεβαίως να εξουσιάζει το λαό. Ο ψαλμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας ηγέτης θα κυβερνήσει το λαό του. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας ψαλμός προγραμματικών δηλώσεων, τον οποίο ο βασιλιάς, ο ηγέτης, θα απήγγελε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο ψαλμός αυτός είναι παράλληλος με τον 71ο ψαλμό, μόνο που εκεί καταγράφονται τα αιτήματα που έχει ο λαός του Ισραήλ προς τον νέο βασιλιά. Δηλαδή, εκεί ακούμε το λαό να λέει πώς θέλει τον ηγέτη του. «Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλιδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Διανακρίν το λαό σου με δικαιοσύνη, να υπερασπίζεται τους πτωχούς στα δικαστήρια. Ας καρποφορήσουν τα όρια ειρήνη για τον λαό σου και στα βουνά ας φυτρώσει ισότητα και δικαιοσύνη. Ο βασιλιάς ας αποδώσει το δίκαιο στους πτωχούς». Και τα λοιπά, αναφέροντας τις επιθυμίες του λαού για τον νέο βασιλιά. Ο ψαλμός αυτός που θα μελετήσουμε σήμερα είναι η απάντηση του βασιλιά στο λόγο του λαού. Θα λέγαμε ότι οι δύο αυτοί ψαλμοί έχουν μία μυστική ανταπόκριση και σχέση. Και ας έρθουμε στον πρώτο στίχο, στον οποίο σημαίνεται η σχέση την οποία έχει ο ηγέτης προς το Θεό. «Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμού μου, πότε ήξεις προς με. Θα υμνήσω, Κύριε, την ευσπλαχνία σου και τη δικαιοσύνη σου. Θα σε δοξολογήσω και ύστερα θα αναζητήσω προσεκτικά για να βρω την οδό, την τελειότερη που πρέπει να βαδίσω. Έλεος και κρίσιν. Δύο πολύ σημαντικές λέξεις που αποτελούν το διπλό θεμέλιο ολοκλήρου του ψαλμού, αλλά και που θα πρέπει να είναι το θεμέλιο για κάθε εξουσία και διοίκηση επάνω στη γη. Κάθε εξουσία οφείλει να συνδυάζει την απροσωπόληπτη δικαιοσύνη με την ανάλογη φιλανθρωπία. Πηγή όμως της δικαιοσύνης και της ευσπλαχνίας όπως και όλων των αγαθών, είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέει «την εσπλαχνία σου και τη δικαιοσύνη σου θα υμνήσω». Έχει ενώπιόν του ο ηγέτης που ομιλεί στον ψαλμό μας τον ίδιο το Θεό, και θέλει το Θεό να ακολουθεί. Πιστεύει ότι είναι υπόλογος σε εκείνον, γι' αυτό και οι τρόποι που μεταχειρίζεται θέλει να είναι αρεστοί στο Θεό, να ξεκινούν από το Θεό. Δικαιοσύνη αλλά και ευσπλαχνία, δηλαδή φιλανθρωπία, στοργή και αγάπη, έτσι ώστε ούτε η δικαιοσύνη να εκτρέπεται με την άκαμπτη αυστηρότητα σε σκληρότητα και τυραννία. Ξέρετε ότι η αυστηρή απονομή της δικαιοσύνης μπορεί να γίνει τυραννία και τρομοκρατία. Όταν ένας ηγέτης πολιτεύεται με το γράμμα του νόμου και δεν δείχνει καμία συγκατάβαση, καμία ευσπλαχνία, καμία κατανόηση στις αδυναμίες των ανθρώπων. Γι' αυτό μαζί με τη δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει και η ευσπλαχνία. Αλλά και η ευσπλαχνία χωρίς την δικαιοσύνη, η επιείκεια δηλαδή και η φιλανθρωπία, μπορεί να καταλήξει σε αδυναμία και να οδηγήσει σε ακυβερνησία. Σοφό το θέλημα του Θεού, αλλά και δύσκολο. Να επιτύχει κανείς τον ευλογημένο αυτό συγκερασμό, όχι μόνο όταν είναι ηγέτης σε αξιώματα κρατικά, αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια του την οικογένεια, ακόμα αν θέλετε και στις καθημερινές του σχέσεις, γιατί λίγο πολύ κρίσεις εκφέρουμε, αλλά οι κρίσεις μας αυτές είναι πάντοτε αναμεμειγμένες με την ανάλογη ευσπλαχνία, επιείκεια και φιλανθρωπία. Γονείς, προϊστάμενοι, υπεύθυνοι σε οποιαδήποτε εργασία και αποστολή, θα πρέπει ενώπιόν τους να έχουν πάντοτε αυτόν τον ευλογημένο συγκερασμό. Και δικαιοσύνη, να γίνει αυτό που πρέπει, αλλά όμως και ευσπλαχνία για την ανθρώπινη αδυναμία και κατανόηση. Όλου του προγράμματος το οποίο εκτίθεται στον ψαλμό αυτό, ανακεφαλαίωση και ελαττήριο, είναι αυτός ο συγκερασμός του ελέους και της κρίσεως. Ψαλώ και συνήσω εν οδώ αμόμο. Θα ψάλω το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, η αναφορά προς τον Κύριο, εκείνον έχει ενώπιόν του, εκείνον αισθάνεται ως εντολοδότη, αλλά και θα αναζητήσω στη συνέχεια με πολύ προσοχή να βρω την αψεγάδιαστη οδό, οδό δηλαδή η οποία δεν θα περιλαμβάνει λάθη, δεν θα έχει να κατηγορηθεί σε τίποτε για να βαδίσει σύμφωνα με αυτήν. Και ξαφνικά από τα χείλη του υμνοδού, του ψαλμοδού, ξεφεύγει μια κραυγή που φαίνεται να μην σχετίζεται με τα προηγούμενα. Πότε ήξεις πρόσμε, πότε θα έλθεις κοντά μου, πότε θα έλθεις σε μένα. Σε αυτή την τόσο σύντομη φράση, αλλά φλογερή πραγματικά, μπορούμε να διακρίνουμε έναν πόθο, έναν πόθο ο οποίος φαίνεται να διέπει τη ζωή του ανθρώπου που απαγγέλει τον ψαλμό αυτό. Πότε, Κύριε, θα έρθεις κοντά μου, είναι ο πόθος και η αναζήτηση της Θείας Παρουσίας και Θείας Βοηθείας. λένε ότι μπορεί ο Δαβίδ να εννοεί εδώ την μεταφορά της κιβωτού του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Η κιβωτός ήταν ορατό σημάδι της παρουσίας του Θεού και την αναζητούσε, την ήθελε να νιώθει το Θεό κοντά, να αισθάνεται ασφάλεια. Όπως και αν έχουν όμως τα πράγματα, βλέπουμε ότι ο ηγέτης αυτός περιμένει το Θεό, αναζητά το Θεό, αισθάνεται εξαρτημένος από τον ίδιο το Θεό και τον περιμένει. Όταν αυτός ο πόθος διέπει τη ζωή του ανθρώπου και πολύ περισσότερο ενός υπευθύνου, ενός ηγέτη, αυτός ο πόθος του Θεού θα τον οδηγήσει στην οδό της αληθείας και της δικαιοσύνης, του αγιασμού και της τιμιότητας, και αυτός ο ηγέτης όντως θα πορεύεται και θα πολιτεύεται αμέμπτος, χωρίς να κάνει πράγματα τα οποία θα δυσαρεστήσουν το λαό, θα δυσαρεστήσουν τους ανθρώπους που κυβερνά και θα στραφούν εναντίον του ως κατηγορίες. Ο πόθος και η αναζήτηση του Θεού είναι δύναμη, αλλά ταυτόχρονα καθιστά τον άνθρωπο και υπεύθυνο, γιατί αισθάνεται ότι έχει να αποδώσει λόγο.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 100ο ψαλμό. Ένας ψαλμός στον οποίο καταγράφεται το πρόγραμμα ενός ηγέτη που σέβεται το Θεό. Ενός ηγέτη ο οποίος θέλει να κυβερνήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπους που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. Ως βάση της διακυβερνήσεως του λαού του θέτει το έλεος και την κρίση, τη δικαιοσύνη συγκερασμένη όμως με την ανάλογη επιοίκεια και ευσπλαχνία. Ο Θεός είναι εκείνος που τον εμπνέει και το Θεό αναζητεί. Τον θέλει κοντά του, τον θέλει συμπαραστάτη, τον θέλει βοηθό. Πότε θα έρθεις κοντά μου, πότε θα έρθεις σε μένα, και συνεχίζουμε. Διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Συμπεριφερόμουνα πάντοτε με ακακία καρδίας μέσα στο σπίτι μου. Κοιτάτε ότι αρχίζει από τη συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι του. Επιθυμεί, θέλει και προσπαθεί μέσα στο σπίτι του να συμπεριφέρεται σωστά. Το σπίτι ενός ηγέτη είναι το θεμέλιο ενός κράτους, λέει ο ερμηνευτής. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ομιλώντας για τους εκκλησιαστικούς ποιμένες, λέει ότι θα πρέπει να είναι πρώτα του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενοι. Για να μπορέσουν να κυβερνήσουν καλά τα εκκλησιαστικά θέματα, θα πρέπει πρώτα να κυβερνούν καλά το σπίτι τους. Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς άρχοντες. Για να κυβερνούν καλά τα του κράτους, θα πρέπει πρώτα να κυβερνούν καλά τα του οίκου των, τα του σπιτιού τους. Σε καιρούς κατά τους οποίους τα ανάκτορα των μοναρχών της Ασίας ήταν εστίες ζηλοτυπίας, λαγνίας, ραδιουργιών και ιδιωτελών επιδιώξεων, ο συγγραφέας του ψαλμού φροντίζει ώστε στο σπίτι του να έχει συμπεριφορά άμεμπτη, να είναι άκακος, και μάλιστα η ακακία αυτή να προέρχεται από την καρδιά του, από το βάθος της υπάρξεώς του. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να ενδιαφέρεται και να φροντίζει και να αγωνιά για το πώς συμπεριφέρεται στους δικούς του ανθρώπους μέσα στο σπίτι του. Αυτό είναι άλλωστε ένα κριτήριο γνησιότητος και αληθείας. Γιατί πολλοί δείχνουν καλή συμπεριφορά όταν συναναστρέφονται ξένους έξω από το σπίτι τους, μέσα στο σπίτι όμως είναι εντελώς διαφορετικοί. Εκεί βγάζουν έναν εαυτό ο οποίος είναι όντως πολύ διαφορετικός, πολύ πιο άσχημος. Είναι αυτό που λέει η παροιμία πολλές φορές: στη γειτονιά τριαντάφυλλο και μέσα στο σπίτι αγκάθι. Είδατε ότι ο ψαλμωδός, βαθύς ανατόμος των ανθρωπίνων πραγμάτων, ενδιαφέρεται για τη συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι του, και μάλιστα στο βάθος του σπιτιού του, εκεί που δεν τον βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια, αλλά τον βλέπει όμως ο Θεός και η συνείδησή του. Ου προεθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολύθιμη καρδίας καμβή. Ουδέποτε έθεσα μπροστά στους οφθαλμούς μου παράνομο πράγμα. Σημαίνει ότι ενδιαφέρεται και αγωνίζεται ώστε να αποστρέφεται πάντοτε κάθε θέαμα παράνομο, κάθε επιρροή αμαρτωλή,
κάθε ερέθισμα το οποίο θα τον αποτρέψει από την οδό που επέλεξε και που θέλει να βαδίζει. Θα λέγαμε ότι στο λόγο του αυτό κρύβεται μία υπόσχεση ή αν θέλετε ένα συμβόλαιο με τον εαυτό του. Θα αποστρέφομαι και δεν θα αφήνω τίποτε πρόστιχο και παράνομο να μολύνει την όρασή μου, τα μάτια μου, αλλά και τα μάτια της ψυχής μου, την διάνοιά μου και τη φαντασία μου. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αν θέλει να μείνει σταθερός στην οδό του Θεού, στην οδό της δικαιοσύνης, θα πρέπει να αποστρέφεται το κακό, όχι μόνο ως πράξη, αλλά και ως ερέθισμα, ως σκέψη, ως φαντασία ή ως ενθύμηση. Για να ρυθμίσει κανείς τη ζωή του, το ήθος του, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα πρέπει προηγουμένως να ρυθμίσει και να ελέγχει το νου του, να ελέγχει επίσης τα αισθητήριά του, τα μάτια του, τα αυτιά του, από τα ερεθίσματα που μπορεί να μολύνουν τη σκέψη του, τις διαθέσεις του, το εσωτερικό του. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο στίχο 19 λέει: «Εκ γάρ της καρδίας του ανθρώπου εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε». Αν μια καρδιά δέχεται συνέχεια τέτοια ερεθή

να γεμίζουν το σπίτι μας, και όπως δεν θα βάζαμε στο στόμα μας πράγματα σάπια, χαλασμένα και δηλητηριώδη, έτσι πρέπει να φροντίζουμε για το τι βάζουμε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, από που και αν προέρχεται αυτό, από αναγνώσματα, από τηλεόραση, από ραδιόφωνο, από ακούσματα, από διαδίκτυο, από οτιδήποτε χρησιμοποιείται σήμερα. Όχι μόνο ως πηγή αγαθών, αλλά και πηγή κακών. Καθάρισε πρώτα το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτών καθαρών, είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Διότι έξωθεν μεν φαίνεσαι της ανθρώπης δίκαιη, έσωθεν δε μεστί εστέ υποκρίσεως και ανομίας. Ας προσέξουμε λοιπόν το εσωτερικό μας, όπως το πρόσεχε και ο ιερός ψαλμωδός, αν θέλουμε και η ζωή μας να είναι προσεγμένη, αληθινή και όντως σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ουκε κολύθιμη καρδία σκαμβή. Εκείνους οι οποίοι έπραταν παράνομες πράξεις τους μίσησα. Εδώ σημαίνει ότι τους κράτησα μακριά από μένα, δεν ήθελα σχέση μαζί τους. Στο σημείο αυτό ο ιερός ψαλμωδός γράφει από ποιους και τι πρέπει να φυλάγεται και να φυλαγόμαστε κι εμείς, γιατί μας διδάσκει. Τι να προσέχουμε? Εκείνοι οι οποίοι κάνουν παραβάσεις, που δεν λογαριάζουν τον νόμο του Θεού, εκείνοι που συμπεριφέρονται με ύπουλους και πλάγιους τρόπους, εκείνοι που εξαπατούν. Ξέρετε ότι στο εβραϊκό κείμενο η λέξη παραβάσεις, που μεταφράζεται εδώ με τη λέξη παραβάσεις, σημαίνει και τα κατά συνθήκη ψεύδι της πολιτικής, τη διπλωματία της εξαπατήσεως προς εξυπηρέτηση διαφόρων σκοτεινών σκοπιμοτήτων. Το άλλα να σκέπτεσαι και άλλα να λες. Επιθυμεί και υπόσχεται την ευθύτητα, την ειλικρίνεια και την τιμιότητα. Διότι το εμίσησα ασφαλώς περισσότερο πηγαίνει προς αυτές τις τακτικές και όχι προς τα πρόσωπα των ανθρώπων. Μίσησα δηλαδή τους πλαγίους και παράνομους τρόπους. Μίσησα την εξαπάτηση και το ψέμα, τη διπλοπροσωπία. Θέλει, επιθυμεί και υπόσχεται να βαδίσει με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Ούκε κολύθιμη καρδία σκαμβή. Δεν προσκολήθηκε σε μένα άνθρωπος που είχε σκαμβή, δηλαδή διεστραμμένη καρδιά. Τι σημαίνει καρδία σκαμβή? Η λέξη σκαμβή βγαίνει από το ρήμα κάμπτι, και σημαίνει στραβός. Κάτι που είναι στραβό δεν μπορεί να ενωθεί με κάτι που είναι ευφύ. Πάρτε μια ράβδο η οποία έχει στραβώσει και προσπαθήστε να την ενώσετε με μια ίσια. Δεν γίνεται. Έτσι δεν μπόρεσε, λέει, να βρει θέση κοντά μου κανένας άνθρωπος με ύπουλο και διεστραμμένο χαρακτήρα. Θα λέγαμε ότι σκαμβή, από το κάμπτιν, καρδία σκαμβή, σημαίνει αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα, συγχωρέστε με που θα το αναφέρω, το στραβόξυλο. Άνθρωπος ο οποίος έχει συμπεριφορά κακή και ύπουλη. Είναι οι άνθρωποι που σύμφωνα με το βιβλίο των Παροιμιών έχουν τα στρίβους σκολιάς και καμπύλας τα στροχιάς αυτών. Οι δρόμοι τους είναι διεστραμμένοι και ύπουλες οι ενέργειές τους. Τέτοιον άνθρωπο δεν του έπιτρεψα να κολλήσει κοντά μου. Δεν είχε θέση κοντά μου. Ξέρετε,

ότι πολλές φορές τέτοιοι άνθρωποι επιδιώκουν να προσκολώνται σε ηγέτες και δυνατούς για να αποκομίζουν συμφέροντα. Όπως λέει ο ερμηνευτής Κωνσταντίνος Καλίνικος, δεν θα επιτρέψω να μου κολλήσει σαν βδέλα ένας άνθρωπος διεστραμμένος. Πράγματι, πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι ένας ηγέτης στο σημείο αυτό. Πολύ καλά το καταγράφει ο ευαίσθητος ψαλμωδός στα θέματα αυτά που είναι θέματα ουσίας. Εκκλίνοντος απ' εμού του πονηρού ούκαι γίνοσκον. Όταν ο πονηρός άνθρωπος ερχόταν κοντά μου, εγώ δεν ήθελα να τον γνωρίζω. Βλέπετε λοιπόν πόσο προσεκτικός είναι. Θα μπορούσαμε πιο ελεύθερα να μεταφράζαμε το στίχο αυτό: αγνοώ και δεν θέλω να τους ξέρω τους πονηρούς ανθρώπους, δεν θέλω ούτε την καλημέρα τους. Όταν φεύγουν από μπροστά μου, όταν απομακρύνονται από το περιβάλλον μου, η απομάκρυνσή τους με αφήνει αδιάφορο. Δεν τους αναγνωρίζω. Βλέπετε λοιπόν ότι μένει ανεπηρέαστος και θέλει να μένει ανεπηρέαστος από κάθε επιρροή πονηρού ανθρώπου. Ανθρώπου με κακές και σκοτεινές διαθέσεις. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θέλει καμία σχέση με εκείνους που κατηγορούν και συκοφαντούν και μάλιστα λάθρα πίσω από την πλάτη τους πλησίων τους, τους συνανθρώπους τους. Είναι επικίνδυνος άνθρωπος εκείνος ο οποίος κατηγορεί πίσω από τον συνάνθρωπό του. Και βλέπετε ότι δεν θέλει καμία σχέση με τέτοιους ανθρώπους. Τον άνθρωπο που κατακρίνει τον πλησίον του κρυφά πίσω από την πλάτη του, τον απομάκρυνε από εμπρός μου. Εκείνος που κατηγορεί τον συνάνθρωπό του πίσω από την πλάτη διαπράττει διπλό αμάρτημα. Εκείνος που κατηγορεί κάποιον που είναι παρόν δεν αμαρτάνει τόσο πολύ, διότι ο κατηγορούμενος που είναι παρόν μπορεί να απολογηθεί, ενώ ο ύπουλος άνθρωπος κάνει μεγάλο κακό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το στίχο αυτό, λέει: δεν είπε μη πιστέψεις και μη δεχθείς αυτά που θα σου πει ένας συκοφάντης για κάποιο συνάνθρωπό σας. Προσέξτε, ο ψαλμωδός λέει: εξεδίωκον, έδιωχνα μακριά από κοντά μου τον καταλαλούντα. Δεν είπε ούκε πίστευον ή ου παραδεχόμην τα λεγόμενα. Δεν είπε άκουγα τις κατηγορίες αλλά δεν τις πίστευα και δεν τις παραδεχόμουν. Αλλά τον έδιωχνα μακριά, το συκοφάντη σαν να ήταν εχθρός. Να πεις λοιπόν και εσύ προς εκείνον που σε πλησιάζει για να σου κατηγορήσει κάποιον άλλον: έχεις να μου πεις επενετικά λόγια για κάποιον? Θα ανοίξω τα αυτιά μου για να δεχτώ το μύρο που θα βγει από το στόμα σου. Θέλεις όμως κάποιον να κακολογήσεις? Τότε κλείνω τα αυτιά μου στα λόγια σου, γιατί δεν ανέχομαι να δεχτώ την κόπρο και τον βόρβορο που θα βγει από το στόμα σου. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει: όταν δέχεσαι να σου κατηγορούν κάποιον άλλον την καταλαλιά εναντίον συνανθρώπων σου, πρόσεξε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να διαπράξεις διπλή αμαρτία και να αμαρτήσεις μαζί με εκείνον που καταλαλεί, διότι και τον εαυτό σου τον συνηθίζεις σε ένα ολέθριο πάθος, ενώ και εκείνον
τον αφήνεις να φλιαρεί εναντίον του συνανθρώπου του. Μη λοιπόν δώσεις την ακοή σου στη γλώσσα του κατάλαλου ανθρώπου, ούτε τη γλώσσα στην ακοή του φιλοψόγου. Για να μην ξεπέσεις από την αγάπη και αποξενωθείς από την αιώνια ζωή. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λόγος των πατέρων δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό. Μακριά από τους κατάλαλους ανθρώπους, γιατί αποτελούν κίνδυνο. Και εκείνος που σου κατηγορεί τους άλλους, να ξέρεις ότι πολύ γρήγορα θα κατηγορήσει και σένα, λέει ο Άγιος Κύριλλος.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και ευρισκόμαστε στον 100ο ψαλμό, στο στίχο 5. Ένας ψαλμός στον οποίο καταγράφεται το πρόγραμμα ενός ηγέτη, ο οποίος σέβεται και υπολογίζει το Θεό και θέλει να πορευθεί με τρόπο άμεμπτο. Στο σημείο που βρισκόμαστε γράφει από ποιους πρέπει να προσέχει, ποιους και τι να αποφεύγει, και μας μίλησε για την ολέθρια καταλαλιά, αλλά συνεχίζει: «Υπερηφάνω οφθαλμό και απλή στο καρδία, τούτο ου συνίσθιον». Δηλαδή, υπερόπτες και πλεονέκτες δεν θα καλέσω ποτέ στο τραπέζι μου. Δεν θέλω σχέσεις, φιλίες και οικειότητες με ανθρώπους που είναι υπερήφανοι και πλεονέκτες. Πράγματι, η υπερηφάνεια κατά τον Άγιο Κύριλλο είναι το πιο αφόρητο από όλα τα πάθη, γι' αυτό και ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Και έχει αδελφή την πλεονεξία, την απληστία. Και τα δύο αυτά είναι βάραθρα ψυχών και ολέθρου πύλε και ακοιμή του φλογός άξια. Ποιος δεν αποφεύγει τον υπερήφανο και αλαζόνα, και ποιος δεν κοιτάει να φυλαχτεί από τον άπλιστο που φροντίζει να μαζεύει χρήματα και εις βάρος μάλιστα πολλών. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν πόσο επικίνδυνοι είναι οι άνθρωποι που παραδίδονται σε αυτά τα πάθη, γι' αυτό και δεν θέλει φιλία μαζί τους, δεν τους καλεί στο τραπέζι του. Ενώ αποφεύγει τους ανθρώπους που είναι παραδομένοι σε πάθη, αναζητεί τους συνεργάτες του σε ανθρώπους οι οποίοι υπολογίζουν το Θεό και είναι επομένως άξιοι εμπιστοσύνης. «Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίσθε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη λειτουργεί. Τα μάτια μου είναι στραμμένα και αναζητούν τους πιστούς ανθρώπους της χώρας μου, ώστε να τους προσκαλέσω και να καθίσουν μαζί μου, να τους θεωρώ φίλους μου. Και εκείνος ο οποίος ζει καθαρό βίο, αυτός θα είναι συνεργάτης μου και βοηθός μου». Το σπουδαίο και μεγάλο θέμα της επιλογής συνεργατών είναι πολύ σημαντικό να επιλέγει ένας ηγέτης, αλλά και κάθε άνθρωπος, έναν αγαθό σύμβουλο. Βλέπετε όμως ότι αναζητά τους πιστούς της γης, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόπιστοι, οι οποίοι υπολογίζουν το Θεό, τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν πράγματι να το συμβουλεύσουν σωστά. Είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι αυτοί. Τους εναρέτους θέλει για βοηθούς του. Πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μια λειτουργεί. Αυτός που βάδιζε την πορεία του χωρίς να διαπράττει αξιοκατάκριτα πράγματα. Πόσο σημαντικό να παρατηρεί ένας ηγέτης τη ζωή και την πολιτεία κάποιων ανθρώπων προκειμένου να τους επιλέξει ως συμβούλους και συνεργάτες. Ο Άγιος Αθανάσιος, ερμηνεύοντας μάλλον το στίχο αυτό, λέει: «Στα συνέδρια μου και στα συμβούλια μου είχαν θέση οι άνθρωποι που τους κοσμούσε η πίστη και που είχαν σε πρώτη θέση όσα έχουν σχέση με το Θεό». Μεγάλη είναι για έναν ηγέτη η ευθύνη της επιλογής
και της εναλλαγής, όπως τονίζει ένας ερμηνευτής συνεργατών. Διότι προφανώς, αναλαμβάνοντας την εξουσία, δεν ικανοποιήθηκε με τους συμβούλους που βρήκε στις θέσεις αυτές, αλλά αναζήτησε να βρει τους αξίους. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Μέσα στο σπίτι μου δεν έχει θέση άνθρωπος υπερήφανος, και εκείνος που ομιλεί άδικα για τους συνανθρώπους του δεν μπορεί να ευδοκιμήσει ενώπιον των οφθαλμών μου. Δεν έχει θέση μπροστά μου. Βλέπετε ότι είναι στις αποφάσεις του απόλυτος, θα λέγαμε. Δεν θέλει καμία σχέση με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να τον κάνουν να παρεκκλίνει από την οδό του. Δεν τους υποφέρει τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι ακριβώς μάλιστα είναι στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Τον υπερήφανο άνθρωπο δεν τον υποφέρω. Διότι ίσως γνώριζε πόσο μάστιζαν και μαστίζουν τις αυλές των ηγετών τέτοιου είδους άνθρωποι που εκμεταλλεύονται ευκαιρίες για να καταδυναστεύουν τους συνανθρώπους τους. Και φτάνει τέλος στον 8ο στίχο, ο οποίος έχει να κάνει με την δικαστική εξουσία που ασκούσε ως βασιλιάς. «Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Κάθε πρωί δίκαζα και καταδίκαζα σε θάνατο όλους τους εγκληματίες και διαστραμμένους της χώρας μου, για να εξολοθρεύσω από την πόλη του Κυρίου, την Ιερουσαλήμ, όλους εκείνους που κατεργάζονται το κακό». Θα λέγαμε ότι πρόκειται για την πιο δραστήρια πράξη του υπευθύνου βασιλέως. Φροντίζει να αφανίσει τους αμαρτωλούς και διεφθαρμένους, να καθαρίσει την πόλη του Κυρίου. Λέει στας πρωίας, διότι το πρωί γίνονταν οι βασιλικές δίκες, και είναι καθήκον του ηγέτη να φροντίζει ώστε να καθαρίζει το λαό που κυβερνά από ανθρώπους οι οποίοι καταστρέφουν την αλήθεια και τη ζωή η οποία είναι πάντοτε ευλογημένη και εύνομη για τους πολίτες μιας χώρας. Μας φαίνεται ίσως σκληρό αυτό το οποίο γράφεται, και στην Καινή Διαθήκη λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η εξουσία ουχ οικεί την μάχεραν φορεί, δεν φέρει το σπαθί για ομορφιά, αλλά για να τιμωρεί την κακία και την αδικία. Ως βασιλιάς είχε καθήκον να κάνει έτσι για να προστατεύσει το λαό του. Βεβαίως οι Άγιοι Πατέρες, ερμηνεύοντας το χωρίο αυτό, μας λένε ότι αμαρτωλοί είναι οι πονηροί λογισμοί του φόνου, της μοιχείας, της κλοπής, που κάθε πρωί θα πρέπει να φροντίζουμε να τους διώχνουμε από τη σκέψη μας. Ας προσέξουμε πάρα πολύ. Άλλη εποχή του Δαβίδ και άλλη δική μας. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και ασκούσε δικαστική εξουσία, και έτσι ήταν υποχρεωμένος από τον νόμο να καταδικάζει τους εγκληματίες για να προστατεύει την κοινωνία που κυβερνούσε από τα εγκλήματά τους. Άλλη η χρόνη του Δαβίδ και άλλη δική μας. Εκείνη ήταν χρόνη δικαιοσύνης. Η δική μας είναι χρόνη αγάπης και ελέους. Να μισούμε λοιπόν με κάθε αδιαλαξία την κακία και την αμαρτία, αλλά όχι και τα πρόσωπα των παραβατών. Να ζητούμε για εκείνους, όπως και για τους εαυτούς μας, το έλεος. Έλεος για να μην παρασυρθούμε από το παράδειγμά τους, έλεος ώστε ο Θεός να τους οδηγήσει και πάλι στην οδό των εντολών του. Το κείμενο αυτό, ο ψαλμός ο εκατοστός,
έρχεται μετά τους ψαλμούς οι οποίοι ύμνησαν τη Βασιλεία του Θεού. Θυμόσαστε πολύ καλά ότι οι ψαλμοί 92, 94 έως και 99 ήταν οι θεοκρατικοί ψαλμοί που είχαν ως κεντρική ιδέα το «Ο Κύριος σε βασίλευσε» και ήσαν ένας ύμνος και νοσταλγία της Βασιλείας του Θεού. Μετά αμέσως μπήκε ο 100ος ψαλμός, διότι μας έδειξε έναν ηγέτη ο οποίος κατευθύνει το λαό του προς την κατεύθυνση αυτή, προς μια κοινωνία στην οποία θα βασιλεύει ο Θεός και θα είναι μια εικόνα του παραδείσου. Έβαλε σε αυτή τη θέση το Πνεύμα του Θεού τον ψαλμό αυτό, ίσως για να τονιστεί μια μεγάλη αλήθεια, ότι για να πραγματοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού είναι ανάγκη και οι επίγειοι άρχοντες, οι ηγέτες και οι υπεύθυνοι να γίνουν πρώτα πιστοί υπηρέτες του Θεού, να αποκτήσουν το μεγάλο προσόν της ευσέβειας και του φόβου, σεβασμού του Θεού. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να μεταβάλουν τις κοινωνίες που κυβερνούν σε εικόνα του παραδείσου, αλλά δυστυχώς τις κάνουν πρόγευση της κολάσεως. Και έχουμε πικρή πείρα αυτής της τακτικής και αυτής της ιστορίας. Αυτή στην κρίση, λέει ο Κύριος, ότι οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν τον Υιό του Θεού, δεν άκουσαν το Λόγο του Θεού, δεν συμμορφώθηκαν σε Αυτόν. Ας ευχηθούμε, τελειώνοντας την ερμηνεία του ψαλμού αυτού, ο Θεός να αναδεικνύει ηγέτες για το λαό του σε όλες τις θέσεις και σε όλα τα επίπεδα που θα διακατέχονται από τα αισθήματα ευθύνης και ευλαβίας και ευσεβίας του ηγέτου που συνέταξε τον ψαλμό που αναγνώσαμε. Και όλος μας ο Κύριος ας μας αξιώνει τα κριτήρια που μας παρέθεσε να τα έχουμε κι εμείς ως κριτήρια ζωής, και τότε η ζωή μας όντως θα είναι ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου και όντως θα αισθανόμαστε την πρόγευση του Παραδείσου και της Βασιλείας του Θεού. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όταν πάρεις μια εντολή του Θεού, είσαι υποχρεωμένος να την εκτελέσεις. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια φανερώνει η συγκλονιστική ιστορία του προφήτη Ιωνά, που σχεδόν είναι γνωστή σε πολλούς χριστιανούς από την Παλαιά Διαθήκη και του οποίου τη μνήμη η Αγία μας Εκκλησία τιμά στις 21 Σεπτεμβρίου. Ο προφήτης Ιωνάς έζησε 800 χρόνια περίπου πριν από τον Χριστό. Ήταν υιός του Αμαθή και καταγόταν από τη Γεχθοφέρ. Κατοικούσε κοντά σε μια ειδωλολατρική παραθαλάσσια πόλη, την Άζωτον. Μητέρα του Ιωνά ήταν Χήρα, εκείνη προς την οποία επέμφθη ο προφήτης Ηλίας όταν δια της προσευχής του εγένε το πείνα στη Σαμάρια και σε όλη την επικράτεια των 10 φυλών του Ισραήλ. Για τη φιλοξενία εκείνη, ο πύρινος προφήτης ευλόγησε το καψάκι, δηλαδή το δοχείο του ελαίου και την ιδρία του αλεύρου, ώστε ούτε λιγόστευε ούτε άδειασε όσο κράτησε ο λοιμός. Ο Ιωνάς λοιπόν είναι ο υιός της Χήρας αυτής, που ξαφνικά απέθανε και ο προφήτης Ηλίας ανέστησε εκ νεκρών.

ο καιρός της πείνας, ο Ιωνάς ήλθε και κατοίκησε στη γη Ιούδα. Ήταν ένας νέος με πολλά χαρίσματα. Είχε μια καρδιά που φλεγόταν από καλοσύνη, μα ακόμα δεν ήταν έτοιμη για να ανάψει σαν λαμπάδα για τους άλλους ανθρώπους, να τους φωτίσει και να τους οδηγήσει στον ίσιο δρόμο του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Ιωνάς ήταν ένας νέος άνθρωπος που δεν είχε ξεκαθαρίσει ακόμα μέσα του ορισμένες υποχρεώσεις που όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε απέναντι στους συνανθρώπους μας. Παρ' όλα αυτά είχε αγαθή καρδιά, γι' αυτό και ο Κύριος τον διαλέγει και τον χρησιμοποιεί στο έργο του. Του αποκαλύπτει το θέλημά του, του δίνει τις θείες εντολές του. Κάποια μέρα πήρε εντολή από τον Κύριο να πάει να κηρύξει στην Νινεβή ότι η αμαρτία των κατοίκων έχει επιφέρει την οργή του Θεού και η πόλη σύντομα θα καταστραφεί. «Η κραυγή της κακίας της ανέβει ως τον Θεό», γράφει το ιερό κείμενο. Αυτή η αποστολή ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τον Ιωνά που ήταν Ιουδαίος. Πώς να πάει να μιλήσει σε ειδωλολάτρες και μάλιστα στον ίδιο του τον βασιλιά, χωρίς κανείς να τον γνωρίζει. Γι' αυτό στην αμηχανία του μέσα ο Ιωνάς μπαίνει σε ένα πλοίο για να φύγει μακριά από την παρουσία του Θεού και να μην εκτελέσει την εντολή του Θεού. Δεν έχει βάλει καλά στο νου του να φύγει όσο μακρύτερα μπορεί εκ προσώπου Κυρίου, δηλαδή μακριά από τα Ιεροσόλυμα, όπου ο Κύριος ενεφάνιζε τη δόξα του και το μεγαλείο του και έδιδε εντολές στους προφήτες του. Για πού πηγαίνει? Εις την πόλη Θαρσής της Ισπανίας.

0: ανέβηκε στο πλοίο, κατέβηκε στο αμπάρι. Όπως ήταν κουρασμένος αλλά και πολύ στενοχωρημένος, διότι αισθανόταν πραγματικά ότι δεν ήταν εντάξει απέναντι του Θεού, αποκοιμήθηκε. Το πλοίο είχε ξεκινήσει, είχε ξανοιχθεί στο πέλαγος, όταν όλος ξαφνικά σηκώθηκε φοβερή θαλασσοταραχή και το πλοίο κινδύνευε από στιγμή σε στιγμή να καταποντιστεί. Οι ναυτικοί, αν και ήσαν άνθρωποι με μεγάλη πείρα στη θάλασσα, εντούτοις τώρα φοβήθηκαν πολύ ότι δεν θα σωθούν από τα άγρια κύματα. Άρχισε λοιπόν ο καθένας τους να προσεύχεται και να παρακαλεί με φωνή δυνατή το Θεό στον οποίο πίστευε. Όλοι τους ήσαν ειδωλολάτρες. Για να μπορέσει όμως το πλοίο να πλέει ελαφρά και να μην βουλιάξουν, το αλάφρωσαν από τα εμπορεύματα και τα σκεύη. Όλα τα έριξαν στη θάλασσα, χωρίς καθόλου να σκεφτούν τη δύσκολη αυτή η ώρα, πόσο μεγάλη θα ήταν η ζημιά. Από όλη αυτή την αγωνία και την αναταραχή έλειπε ο Ιωνάς. Όταν το αντελήφθηκαν οι ναυτικοί, παραξενεύτηκαν. Αμέσως ο πλοίαρχος κατέβηκε στο αμπάρι και τον ξύπνησε δια της βίας. «Σήκω», του φώναξε, «το πλοίο κινδυνεύει και εσύ κοιμάσαι. Σήκω να παρακαλέσεις και εσύ το Θεό σου να μας σώσει από αυτή τη φοβερή τρικυμία». Η φουρτούνα, όσο περνούσε η ώρα, όλο και πιο τρομερή έγινε το. Φόβος και τρόμος κατέλαβε όλους και είπαν μεταξύ τους: «Τέτοια θαλασσοτοραχή δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Κάποιος από εμάς φταίει και ο Θεός μας τιμωρεί όλους. Ελάτε να ρίξουμε κλήρο, να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι η αιτία της συμφοράς αυτής». Και ο κλήρος πέφτει στον Ιωνά. Και ο Ιωνάς με κατάπληξη και φόβο ομολογεί ότι εκείνος είναι η αιτία της μεγάλης φουρτούνας, γιατί είχε αμελήσει το έργο του και ότι εκ προσώπου Κυρίου ειν φευγών. «Πες μας, ποιο είναι το έργο σου, από ποια χώρα κατάγεσαι, ποιος είσαι?»
1: «Δούλος Κυρίου εγώ είμαι», απαντά ο Ιωνάς, «και τον Κύριο Θεόν του ουρανού εγώ σέβομαι, ως επίησε την θάλασσαν και την ξηράν». Με θάρρος ομολογεί στους ειδωλολάτρες τον ένα και αληθινό Θεό, τον δημιουργό του κόσμου, και με ταπείνωση αποκαλύπτει ότι έσφαλε ενώπιον του Θεού, διότι παρήκουσε την εντολή του και δεν πήγε στην Νινεβή. Και συμπληρώνει: «Έγνωκα εγώ τη διεμαίο κλείδον ωμέγα σου, ούτως εφημάσαι εστί». Οι ναυτικοί τώρα φοβήθηκαν ακόμη περισσότερο. «Τι να σε κάνουμε για να ησυχάσει η θάλασσα?» τον ερωτούν. «Να με ρίξετε στη θάλασσα και η τρικυμία θα κοπάσει», απαντά. Οι ναυτικοί μένουν διστακτικοί, φοβούνται το Θεό. Παίρνουν την απόφαση να γυρίσουν στην Ιώπη. Αγωνίζονται να επιστρέψουν στο λιμάνι και να βγάλουν τον Ιωνά στη ξηρά. Όμως όλες οι προσπάθειές τους ήταν χαμένες. Η τρικυμία όλο και γιγάντωνε περισσότερο. Επιτέλους, ύστερα από θερμή προσευχή που ανέπεψαν στο Θεό, στον οποίο επίστευε ο προφήτης, για να μην έχουν επάνω τους το κρίμα που θα έριχναν δηλαδή άνθρωπο στη θάλασσα, έριξαν τον Ιωνά στα φρισμένα νερά. Και να αμέσως απλώθηκε γύρω γαλήνη. Νέος φόβος κυρίευσε τους ναυτικούς. Αισθάνονται τη θαυματουργική επέμβαση του Θεού και υπόσχονται μόλις φτάσουν στη ξηρά να προσφέρουν θυσία μεγάλη στον ένα και αληθινό Θεό. Ο πολυεύσπλαχνός και πολυέλεος Θεός δεν άφησε τον Ιωνά μόνο και αβοήθητο μέσα στα κύματα. Έστειλε ένα μεγάλο θαλάσσιο κήτος και τον κατάπιε χωρίς να του προξενήσει κανένα κακό. Ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του μεγάλου αυτού ψαριού έζησε την προσωπική του μετάνοια για 3 μέρες και 3 νύχτες. Σε αυτό το διάστημα προσευχόταν συνέχεια στο Θεό με έναν τρόπο δραματικό. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης μας διέσωσε τη συγκλονιστική αυτή προσευχή του Ιωνά, η οποία αποτελεί την 6η οδή από τις 9 οδές που έχουμε στους κανόνες της Εκκλησίας μας και στην οποία αξίζει να σταθούμε.

0: εκθυρός εκράβγαζεν Ιωνάς λέγον, «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου και εισήκουσέ με εκκυλίας άδου κραυγής μου, ήκουσας φωνής μου. Απέριψάς με εις βάθη καρδίας θαλάσσης και ποταμή εκύκλωσάν με. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ δήλθον. Καγώ ύπον, απώς με εξ οφθαλμών σου. Άρα προσθήσω του επιβλέψε με προς ναών των Άγιών σου. Περιεχήθμι είδωρ έως ψυχής μου. Άβυσος εκύκλωσέ με σχάτη. Έδι η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Κατέβην εν γη εις η μοχλή αυτής κάτοχη αιώνιοι. Και αναβεί το εκθωράς η ζωή μου. Προσέ Κύριο Θεός μου, εν το εκλείπειν εξ εμού την ψυχή μου, του Κυρίου εμνίστην, και έλθει προς προσευχή μου προς ναών των Άγιών σου. Φυλασσόμενη, μάταια και ψευδή, έλεον αυτής εγκατέλειπον. Εγώ δε μεταφωνείς ενέσεως και εξομολογήσεως, θύσωση όσα ευξάμην, αποδώσωση η σωτηρία μου το Κύριο.
1: Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και πρόσταξε του Οικίτος να τον βγάλει στην ξηρά για να πάει να εκτελέσει την αποστολή του, να κηρύξει στην Νινεβή. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι αυτή η περιπέτεια του Ιωνά είναι μια προτύπωση της Ανάστασής του. Ως περγαριγένετο, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 12ο κεφάλαιο, Ιωνάς ο προφήτης εν τη κοιλία του Κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτως έστει και ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Γι' αυτό και το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου διαβάζεται ο Ιωνάς που με την απλότητά του την μεγάλη σαγηνεύει την ψυχή μας λίγο πριν από την τριήμερον Ανάσταση του Κυρίου. Για τρεις μέρες ο Ιωνάς έζησε στην κοιλιά του Κήτους προτυπώνοντας την τριήμερο ταφή και Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Γι' αυτό και από τους αρχαίους χριστιανικούς αιώνες το θέμα αυτό ήταν σύνηθες στις απεικονίσεις. Μέσα στις χριστιανικές κατακόμβες βλέπουμε τον Ιωνά να βγαίνει από το στόμα του Κήτους θυμίζοντας τους πιστούς την εκ νεκρών Ανάσταση του Χριστού. Αυτός ο προσωπικός αγώνας του Ιωνά μέσα στη θάλασσα και στην κοιλιά του Κήτους μας δίνει να καταλάβουμε ότι πριν οποιαδήποτε αποστολή αναλάβουμε ως χριστιανοί πρέπει να προηγηθεί προσωπική μετάνοια και άσκηση για να ευωδοθεί ο σκοπός. Ο Ιωνάς αν βγήκε ζωντανός στην ξηρά άκουσε και πάλι τη φωνή του Θεού να του λέγει «Ανάστηθη και πορεύθητη εις Νινεβή». Και ο Ιωνάς τότε τη φορά πήρε το δρόμο για την Νινεβή, την πρωτεύουσα των Ασσυρίων, που βρισκόταν στην αριστερή όχθη του Τίγρητος ποταμού. Τρεις μέρες περπατούσε. Έφτασε στην πολυάνθρωπη πολιτεία που για να την διασχίσει κανείς ήθελε μια ολόκληρη μέρα. Εδώ ο Ιωνάς κήρυξε την μετάνοια και ότι αν δεν μετανοήσουν σε τρεις ημέρες μέλει να καταστραφεί η πόλη. Άναψε σαν φλόγα η καρδιά του Ιωνά και φώτισε τα πυκτά σκοτάδια της Νινεβή. Η Νινεβή σώθηκε από την καταστροφή. Οι Νινεβίτες μετανόησαν και ξαναβρήκαν την αληθινή οδό. Το κήρυγμα του προφήτη Ιωνά είχε πλήρη επιτυχία. Μετανόησαν όλοι από τον βασιλιά μέχρι τον τελευταίο της κάτοικο. Τέτοιο σημείο που όχι μόνο ο λαός ενίστεψε και θρήνησε τις αμαρτίες του για τρεις ημέρες, αλλά και αυτά τα ζώα τους, με αποτέλεσμα η πόλη να σωθεί από την οργή του Θεού. Όταν όμως ο Ιωνάς είδε το αποτέλεσμα του κηρύγματός του, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, γιατί νόμισε πως οι κάτοικοι της Νινεβή θα τον έπαιρναν για ψεύτη, αφού τους είχε αναγγείλει την καταστροφή τους. Και αυτή η καταστροφή δεν έγινε. Απομακρύνθηκε λοιπόν από την πόλη, περιμένοντας να δει από μακριά τι πρόκειται να γίνει.

Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος σε μια ομιλία του για τον Ιωνά χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η πόλη Νινεβή εδονείται ως αν καλάμι στον άνεμο. Δεν περίμεναν ότι θα φέξει σε αυτούς το πρωί νέα ημέρα. Στο στόμα του θανάτου εστέκοντο όλη η πόλη και τρέμοντας χτυπούσε τις πύλες του Άδη. Ο Ιωνάς δε μετρούσε τις ημέρες και τις νύχτες και οι Νινεβίτες μετρούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωνάς την απόμερη καλύβα του προσευχόταν να βγει αληθινός και οι Νινεβίτες στην πόλη παρακαλούσαν να μην πεθάνουν. Εδηλιούσε ο Ιωνάς βλέποντας τα δάκρυά τους, γι' αυτό και με αγωνία περίμενε να ειδεί εκείνο που θα συνέβαινε στην πόλη, φοβούμενος μήπως αποδειχθεί ψεύτης, και την ώρα κατά την οποία ήλπιζε ότι θα καταστραφεί η πόλη, αυτή την ώρα γλίτωσε η πόλη από τον θάνατο, διότι ο αγαθός Θεός, βλέποντας τα δάκρυά τους, τους εσπλαχνίστη».

Η θέση που ο Ιωνάς είχε στήσει την αχυροκαλύβα του ήταν σε ένα τόπο χωρίς κανένα δέντρο και επειδή η ζέστη ήταν αφόρητη, ο Θεός διέταξε να φυτρώσει μια κολοκυθιά για να έχει σκιά. Και ο Ιωνάς χάρηκε πολύ γι' αυτό. Όμως την άλλη μέρα ο Θεός διέταξε να ξεραθεί η κολοκυθιά και να ζεστάνει πολύ ο ήλιος. Τότε ο Ιωνάς ένιωσε τόσο άσχημα που λιποψήφισε. Και τότε ακούστηκε σαν άβρα λεπτή η φωνή του Θεού. Ιωνά, εσύ λυπήθηκες που ξεράθηκε κολοκυθιά, που ούτε φύτεψες, ούτε πότισες. Εγώ να μην λυπηθώ την Νινεβή, μια τόσο μεγάλη πόλη με μεριάδες ανθρώπους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Ο Θεός προτίμησε να ανακαλέσει την απειλή του. Ο δε Ιωνά ζητούσε και φιλονικούσε με τον Θεό να μην φανεί αυτός ψεύτης στους Νινεβίτες. Το πλήθος βλέποντας τον Ιωνά να νικέται από τον Θεό, τον άρπαξαν στις αγκάλες τους και όπως ακριβώς ένας βασιλιάς μπήκε στην πόλη και όλοι μετανοήσαντες τον προσκύνησαν ως γνήσιο προφήτη του Θεού και τον τίμησαν πολύ. Από εδώ και έπειτα ο Ιωνά ζούσε με το μεγάλο παράπονο ότι εφάνει ψεύτης, προφητεύσας μεν εναντίον της Νινεβή, χωρίς όμως η προφητεία του να αληθεύσει.

από την Νινεβή ήρθε στην πατρίδα του, μα δεν έμεινε πολύ, αλλά πήγε και κατοίκησε στη γη Σαρά, όπου και απέθανε. Ετάφησε ένα σπήλαιο που ονομαζόταν του Κενεζαίου. Έτσι, από προσώπου του Θεού φεύγεις πάλε, νυν δε πρόσωπον Ιωνά τούτου βλέπεις. Η συγκλονιστική λοιπόν ζωή του Ιωνά υπενθυμίζει σε όλους μας πόσο στοιχίζει το να παραβαίνει κανείς την εντολή του Θεού. Σε πόσους κινδύνους μπαίνει αυτός που παρακούει το Θεό. Και από την έκτη οδή ο προφήτης Ιωνάς μας υποδεικνύει ότι για να σωθεί κανείς πρέπει με ταπείνωση να ζητήσει το έλεος του Θεού. Γιατί τι πιο προσωρινό από την κολοκύνθη που μέσα σε μια νύχτα γεννήθηκε και σε μια νύχτα χάθηκε.

0: Επίσης, την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει την απόδοση της εορτής του Τιμίου Σταυρού και μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία Μικράς Ασίας. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, Ιωνά και Σαββαή του Πατρός των Οσίων Θεοδόρου και Θεοφάνου των Γραπτών. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου, Ξύφη Τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Νεσταβού και Ζήνωνος των Αυταδέλφων και Νέστορος του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα, Όσιος Πατήρ ημών Ισαάκιος, Επίσκοπος Σίτης της Κύπρου, εν ειρήνη τελειούτε. Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Μάρτης Πρίσκος, πυρή τελειούτε. Τη αυτή ημέρα, οι Άγιοι Έξι Μάρτυρες, υπασπιστές του Βασιλέως Μαξιμιανού, ξύφη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης, της Εν Τύρο. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωσήφ, του ασκήσαντος εν μονή Ζαονίκεφ. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Δανιήλ, του εν Σούσγκορσκ. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Ευρέσης των Λιψάνων, του Αγίου Δημητρίου, επισκόπου Ροστόφ. Τεστον σών Αγίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Κακουράκη για τη συμμετοχή της στην εκπομπή μας. Επίσης, τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Τέλος, τον ηχολήπτη μας, Τάσο Παπαδημητρίου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Δώρο ανεκτήμητο του Θεού είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Εδώ και 2000 τόσα χρόνια απαλλαγήκαμε από την ειδωλολατρία και γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό τον αληθινό Θεό που αποκάλυψε ο ενανθρωπίσας Ιησούς Χριστός και κατέγραψα στο σύμβολο της πίστεώς μας οι Άγιοι Πατέρες μας, μιλήσαμε στις προηγουμένες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Όμως εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα που αξίζει να μελετήσουμε. Είναι αλήθεια ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι ειδωλικοί θεοί των προγόνων μας. Δεν προσφέρονται θυσίες στους βωμούς των ειδώλων. Δεν διαπράττονται στις αυλές και στα άλση των ειδωλικών ναών οργιαστικές εκδηλώσεις και πράξεις. Οι θεοί της παλαιάς εποχής πέθαναν. Μήπως όμως, χωρίς ενίοτε να το πολύ συνειδητοποιούμε, αντί να πηγαίνουμε σε ειδωλολατρικούς ναούς όπως την παλιά εποχή, εμείς οι χριστιανοί κάνουμε την καρδιά μας ναό και προσφέρουμε μέσα σε αυτόν λατρεία στα είδωλα? Μήπως με άλλα λόγια, ενώ λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ζούμε κατά τρόπο ειδωλολατρικό, με το να αφήνουμε σύγχρονα είδωλα να μπαίνουν από την πίσω πόρτα μέσα μας, τα οποία και προσκυνούμε και λιβανίζουμε? Και ναι μεν θεωρητικά το απορρίπτουμε αυτό, στην πράξη όμως τι γίνεται? Δυστυχώς συμβαίνει πολύ ή λίγο. Ας δούμε όμως το θέμα αναλυτικότερα. Καταρχήν, όταν λέμε είδωλο, τι εννοούμε? Ένα πρόσωπο ή αντικείμενο, μια ιδέα ή μια κατάσταση που αποκτάει δύναμη τόσο μεγάλη και καθοριστική μέσα μας, ώστε να παίρνει τη θέση του Θεού. Να το βάζουμε πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα στα ενδιαφέροντά μας. Να το θαυμάζουμε και να πέφτουμε να το προσκυνούμε. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γινόμαστε ειδωλολάτρες, έστω και αν λεγόμαστε χριστιανοί. Χάνουμε την ελευθερία μας και υποδουλωνόμαστε σε αυτό. Είναι ένας ύπουλος κίνδυνος που παραμονεύει διαρκώς στη ζωή μας. Ποια λοιπόν τώρα μπορεί κατά τη γνώμη μας να είναι αυτά τα είδωλα που απειλούν την γνησιότητα της πιστεώς μας? Ένα πρώτο είδωλο ίσως να είναι το χρήμα. Τι νοοτροπία επικρατεί σήμερα στον κόσμο όσον αφορά το χρήμα? Το χρήμα, η καλοπέραση, η ευημερία είναι σήμερα η πιο μεγάλη καθημερινή πραγματικότητα. Ποιος είναι ο πιο επιτυχημένος στη σύγχρονη κοινωνία? Εκείνος που έχει τα πιο πολλά. Στην πλάστιγγα της κοινωνικής ζωής δεν βαραίνουν οι πνευματικές αξίες, αλλά οι ληστικές απαξίες. Δεν θαυμάζεται η αξία της αρετής, αλλά η αξία του πορτοφολιού. Ο μεγαλύτερος θεός υπό τον ήλιον είναι το χρήμα, λέει ένας σοφός. Και είναι στα αλήθεια, όπως αναφέραμε, το πιο λαοφίλητο είδωλο. Έχει τέτοια γοητεία το είδωλο αυτό, ώστε να έχει τους περισσότερους προσκυνητές. Από όλα μπορεί να χορτάσει ο άνθρωπος, όχι όμως και από το χρήμα. Γι' αυτό τον υλικό πλουτισμό, τον ευδαιμονισμό, τις απολαύσεις, την κατοχή των υλικών αγαθών και θησαυρών, σέρνεται ο άνθρωπος στον τρελό χορό της αποκτήσεως. Όσα βλέπει ο οφθαλμός, το σου τον επιθυμεί.

άπλιστος. Ού πλησθήσεται ο φθαλμός του οράν και ού κορεσθήσεται του λαμβάνιν, σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος. Και στην περίπτωση αυτή της μέθης και της ιστερίας που κηρύβει τον άνθρωπο για την απόκτηση του υλικού πλούτου, ισχύει το επικούριο σύνθημα, το σύνθημα των αρχαίων ηλιστών. Φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Ένας όμως τέτοιος τρόπος ζωής προάγει πνευματικά τον άνθρωπο? Δεν αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να κοιτάξει τον ουρανό και την ψυχή του? Ουδέν τρυφής χαλεπότερον, θα υπογραμμίσει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η τρυφή, η ζωή των υλικών απολαύσεων σαν σκοπός του ανθρώπου, είναι δόλωμα και αγκίστρι θανάτου. Νεκρώνει και σκοτώνει. Οδηγεί στην ασέβεια και την απιστία. Παράδειγμα ο Ισραήλ. Ελυπάνθη, επαχύνθη και εγκατέλειπε θεών των ποιήσαντα αυτών, διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο. Και είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε πως δεν μπορούμε να μιλάμε για τελειότητα και αγιότητα και μυστική ζωή της ψυχής αν δεσπόζει στην σκέψη μας και στη ζωή μας το πάθος αυτό της απόκτησης υλικών αγαθών. Εάν παραμείνουν μέσα μας οι πολύματα του φοβερού αυτού πάθους, οι συνέπειες στην πνευματική μας ζωή δεν θα είναι καθόλου ευχάριστες. Επιθυμία χρημάτων εν ψυχές μη αυλιζέσθω, λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Και ο Μέγας Βασίλειος σε μια επιστολή προτρέπει τον κάθε χριστιανό με τα εξής: «Φύγε των χρυσών ως ψυχής επίβουλων και αμαρτίας πατέρα, υπουργών δε του διαβόλου». Βέβαια και τα υλικά αγαθά είναι μια αξία της ζωής και χρειάζονται για τη συντήρησή μας, αλλά δεν μπορεί να γίνουν το αφεντικό και ο σκοπός της ζωής μας, ούτε να μπαίνουν στην κορυφή της ιεραρχήσεως των αξιών της ζωής. Είναι απλώς ένα μέσο για την πραγμάτωση του σκοπού της ζωής, που είναι η ηθική μας τελείωση. Ένα μέσο που θα το χρησιμοποιούμε πάντοτε με ένα πνεύμα ελευθερίας, χωρίς να υποδουλωνόμαστε σε αυτό.

δεύτερο είδωλο είναι η σαρκικότητα, η απόλαυση των ειδωνών και η ικανοποίηση των βιολογικών ενστίχτων είναι το δεύτερο είδωλο. Ο αισθησιασμός που υπόσχεται τη χαρά και τάζει την ευτυχία. Είναι η αλήθεια ότι το σαρκικό φρόνημα όλο και πιο πολύ έχει διαποτίσει τον σύγχρονο άνθρωπο και τον σύγχρονο κόσμο. Ο σαρκικός άνθρωπος όλο και πιο πολλούς τρόπους βρίσκει για την ικανοποίηση του σώματος, όλο και πιο πολλές αισθησιακές απολαύσεις και ειδονές ανακαλύπτει για να τέρψει το σαρκείον. Είναι γνωστά αυτά. Φαγοπότια, εινοποσία, άσεμνη χορή, χρός κινηματογράφος και θέατρο, ακατάλληλες προβολές της τηλεόρασης, πορνοπεριοδικά που ερεθίζουν, εμπορικοποίηση του σεξ. Οι περισσότερες διαφημίσεις χρησιμοποιούν το γυμνό σώμα, το γυναικείο είδωλο, τη γυναικεία σάρκα. Αλλά τι είδους απόλαυση είναι αυτή? Όταν λείπει από τη ζωή μας η σοφροσύνη και τα ηθικά στηρίγματα, οι ηθικές αρχές που στηρίζουν την οικογένεια και την κοινωνία, μπορούμε να μιλάμε για ευτυχία και απόλαυση? Ο άνθρωπος που ξεπέφτει τόσο χαμηλά και χάνει το κάλος της ψυχής του, μπορεί να το αναπληρώσει με τις σεξουαλικές απελευθερώσεις? Άλλωστε, βλέπουμε τα θλιβερά αποτελέσματα μιας τέτοιας νοοτροπίας. Τι να πούμε για το AIDS, τα ναρκωτικά, το γέρασμα των νέων πριν την ώρα τους από τις καταχρήσεις? Τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοαναφέρουμε? Μα είναι κακό πράγμα οι απολαύσεις μέσα στη ζωή? Θα πούμε, ο Θεός δεν τις έδωσε και αυτές? Ναι, ο Θεός τις έδωσε, αλλά για να χρησιμοποιούνται σωστά. Η παράκαιρη και υπέρμετη χρήση τους δεν ωφελεί, βλάπτει. Και ποιο είναι το κριτήριο της χρήσεως? Το θέλημα του Θεού. Όταν οι απολαύσεις αντιστρατεύονται τις πνευματικές αξίες της ζωής, τότε ο άνθρωπος πάβει να λειτουργεί σωστά. Από άνθρωπος καταντάει υπάνθρωπος, εκτρέπεται από τον προορισμό του.

Ένα τρίτο είδωλο είναι η λατρεία προσώπων που φαντάζουν επίγειοι θεοί. Προσώπων της τέχνης, της μουσικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του ποδοσφαίρου. Στις μέρες μας δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που βλέπουμε νέους και μεσήλικες να τρέχουν πίσω από τις διάφορες star και υπερ star, τα σύγχρονα αυτά είδωλα, για να τα υποδεχτούν στα διάφορα αεροδρόμια και να τα χειροκροτήσουν. Και το ανώνυμο αυτό πλήθος των θαυμαστών και θαυμαστριών να ξεσπάσει αληθινό παραλήλημα που εγγίζει τα όρια της παραφροσύνης. Αλλά το θλιβερό είναι πως τα είδωλα αυτά, με τις ποικίλες προσωπικές τους ηθικές αταξίες, επηρεάζουν βαθύτατα τη ζωή και την διαγωγή πολλών, ώστε να παρουσιάζει τη σημερινή χαλαρότητα των ηθών και η βαθιά ηθική κρίση. Καιρός όμως να έλθουμε και σε κάποια άλλα είδωλα της εποχής μας, τα οποία επίσης επηρεάζουν καταλυτικά τη ζωή μας. Το είδωλο της επιστήμης. Δεν πρόκειται βέβαια για την επιστήμη, που η εκτίμηση και η αναγνώριση του υψηλού της έργου είναι δεδομένα. Οι χριστιανοί δεν αγνοούν πως ο Κύριος έδωκεν ανθρώπις επιστήμην ενδοξάζεσθε εν της θαυμασίης αυτού. Εδώ πρόκειται για τη μεταβολή της από μέσο για τη γνώση του κόσμου και τη βελτίωση της ζωής που επιδιώκει σε θεμέλιο και σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης. Εδώ έχουμε μια εσκεμμένη προσπάθεια να μεταβληθεί ποιοτικά η αποστολή της, να αποκοπεί από την ανθρώπινη ζωή και να ανυψωθεί σε δύναμη μεταφυσική, σε είδωλο. Πρόκειται για μια στάση απολύτου εξάρτησης του ανθρώπου από αυτήν. Γι' αυτό ακούμε συχνά την αλαζονική καύχηση. Η επιστήμη θα λύσει τα προβλήματα της ζωής μας, θα δώσει την ευτυχία στην ανθρωπότητα. Αφού θα εξερευνήσει το καθετή, θα το αξιοποιήσει για την πρόοδο του ανθρώπου. Τώρα πια δεν μας χρειάζεται υπόθεση Θεός, διεκήρυται κάποιος. Έτσι η υπερήφανη αυτή διεκήρυξη οδήγησε στη νύχτα της αθείας. Η αθεία, γράφει ένας μεγάλος θεολόγος στις μέρες μας, δεν είναι πια το προνόμιο μερικών φωτισμένων, αλλά εκφράζει τον κοινό κανόνα σε όλα τα δράματα της κοινωνίας. Ολόκληρος ο πολιτισμός μας φαίνεται να είναι συνειδητά οικοδομημένος πάνω στην άρνηση κάθε εξαρτήσεως από το Θεό. Και πρέπει να ομολογήσουμε πως η αθεία εν ονόματι της επιστήμης, στην οποία παρασύρονται ιδιαίτερα οι νέοι, κυριαρχεί πολλές φορές σαν μόδα. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως πως μια τέτοια θεία είναι αθεία ζωώδης, φτηνή, σαρκική, διότι όσοι την κηρύττουν και την υποστηρίζουν είναι θύματα όχι μόνο μιας ασίδωτης ζωής, αλλά ενός γελίου και φτηνού μιμητισμού. Από επιπολαιότητα και ελαφρότητα μιμούνται οι ανθρώπους μοντέρνους που παριστάνουν τον άθεο. Ο χριστιανός φιλόσοφος Μπερτινάγεφ γράφει: «Πρέπει να αναγνωριστεί πως παντελώς συνεπής αθεία δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος περισσότερο κλίνει προς την ιδωλολατρία παρά προς την αθεία. Αναγνωρίζει το θείο ακόμα και όταν αρνείται το Θεό, και υπάρχει μέσα του μια ανάγκη του θείου που δεν μπορεί να την υπερνικήσει». Ένα άλλο σύγχρονο είδωλο είναι ο μοντερνισμός. Ο σημερινός άνθρωπος, νέος ή ηλικιωμένος, ζει κάτω από μια ατμόσφαιρα αποπνιχτική δουλείας και φοβίες. Ζει κάτω από το ζυγό του μοντερνισμού. Ο ζυγός αυτός είναι τυραννικός. Το μοντέρνο είσαι υποχρεωμένος όχι μόνο να το θαυμάζεις, αλλά και να το μιμήσαι δουλικά. Κριτική και αντίλογος δεν επιτρέπεται σε κανέναν. Αποτελεί πρόσταγμα να συμμορφώνεσαι με την εποχή σου σε όλες τις εκδηλώσεις της. Από τον τρόπο του σκέπτεσαι ως το τι θα φορέσεις και πώς θα το φορέσεις. Από το στυλ των επίπλων του σπιτιού σου ως το μοντέρνο του αυτοκινήτου σου. Από τα μακριά ή κοντά μαλλιά ως την κοντή ή μακριά φούστα. Και λίμωνο σε εκείνον που δεν θα θελήσει να κάμψει γόνη στην σύγχρονη αυτή θεότητα, τον περιμένει τιμωρία να γίνει αποσυνάγωγος, απόβλητος από την κοινωνία και τη συντροφιά του, να χαρακτηριστεί καθυστερημένος και ακοινώνητος, χαρακτηρισμούς που δεν τους αντέχει.
χαρακτηρισμούς που τον τρομοκρατούν και τον πανικοβάλλουν. Αλλά οι συνειδητοί χριστιανοί δεν φοβούνται τα τέτοιου είδους καμώματα του κόσμου, αγαπούν το μέτρο, την καλαισθησία, την φιλοκαλία, την απλότητα, ποτέ όμως τον καλοπισμό, την επιτίδευση, την προσποίηση. Ο ωραιότερος στολισμός είναι ο στολισμός της ψυχής. Στο κάλος και στην ομορφιά κρύβεται η σοφία του Θεού, το ωραίο, η αρμονία. Άλλωστε, κάλος εστί, το εν τη συνθέση των μελών ευάρμοστον, επανθούσαν αυτόν την χάριν έχων, ορίζει ο Μέγας Βασίλειος. Κάλος, δηλαδή, είναι εκείνο που έχει αρμονία στη σύνθεση των μελών και ανθίζει πάνω του η χάρη. Επομένως, τα φτιασιδώματα, η εξεζητημένη τρόπη στη συμπεριφορά και ό,τι άλλο μηχανεύτηκε η ανθρώπινη αυταρέσκεια είναι ξένα για τη σεμνή και αληθινά αξιοπρεπή συμπεριφορά του πιστού. Είναι πεποίθηση για τους πιστούς πως η ανθρωπότητα δεν έχει ανάγκη από ωραίους και ωραίες, αλλά από αγίους και αγίες. Οι άνθρωποι γύρω μας δεν έχουν ανάγκη από φτιασιδώματα, αλλά από καλοσύνη και αγάπη. Σίδε ουχή μύρον, αλλά αρετής από πνήν δι. Να αποπνέεις την αρετή, συνιστά ο Ιερός Χρυσόστομος.

μεγάλο είδωλο μπορεί να γίνει ο ίδιος ο εαυτός μας. Ο Άγιος Ανδρέας, ο επίσκοπος Κρήτης, στο Μεγάλο Κανόνα γράφει «Αυτοείδωλον εγενόμην, έγινα είδωλο του εαυτού μου, ή καλύτερα ο εαυτός μου έγινε είδωλο». Και αυτό σημαίνει ότι λατρεύουμε τις δυνάμεις μας και τα χαρίσματά μας, τοποθετούμε τον εαυτό μας στο κέντρο του κόσμου και αλίμονο σε εκείνους που θα τολμήσουν να αμφισβητήσουν αυτή μας τη θέση. Από την αντίληψη αυτή ξεκινούν όλες οι συγκρούσεις και οι διαμάχες. Οι άλλοι πρέπει να υποταγούν, να πειθαρχήσουν σε αυτό που λέμε εμείς. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, αιτία αυτής της αντίληψης είναι ο εγωισμός και η αμαρτία. Και σήμερα λοιπόν δεν εξαφανίστηκαν τα είδωλα, δεν πέθανε η ειδωλολατρία, απλώς έχει αλλάξει μορφή, αλλά είναι εξίσου δόλια και ολέθρια για τον άνθρωπο. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, γιατί όλα ζητάνε να μας υποτάξουν στη λατρεία τους, να μας βυθίσουν στην αμαρτωλότητα, να μας εξαθλιώσουν, να μας απομακρύνουν από τον αληθινό Θεό Πατέρα. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής της Αγάπης με απέραντη στοργή μας φωνάζει «Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων». Προπαντός όμως, ας αντυχεί πάντα στα αυτιά μας ήχο της πρώτης εντολής του Θεού προς τον άνθρωπο. «Ου ποιήσει σε αυτό είδωλον, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Αυτό μόνο λατρεύσεις». Αυτός μας δημιούργησε, αυτός έχισε το αίμα του στο σταυρό για χάρη μας, αυτός θα μας κρίνει μια μέρα και θα μας καταδικάσει ή θα μας σώσει. Αυτό η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: πρώτο θαύμα του Ιησού στο γάμο στην Κανά. Την τρίτη δε ημέρα έγινε γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας και ήταν εκεί η μητέρα του Ιησού. Προσκλήθηκε δε και ο Ιησούς και οι μαθητέ του στον γάμο. Και όταν τελείωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέγει: «Κρασί δεν έχουν». Της λέγει ο Ιησούς: «Τι αναμειγνύεσαι στις υποθέσεις μου, γυναίκα? Δεν ήλθε ακόμη η ώρα μου». Λέγει η μητέρα του στα πρόσωπα που διακονούσαν στο γάμο: «Ό,τι σας πει να το κάνετε». Υπήρχαν δε εκεί 6 λίθινες στάμνες που ήταν για καθαρισμό σύμφωνα με έθιμο των Ιουδαίων, και κάθε μία από αυτές χωρούσε 2 ή 3 μετρητάς, περίπου 100 κιλά. Τους λέγει ο Ιησούς: «Γεμίσετε τις στάμνες με νερό». Και τις γέμισαν έως επάνω. Έπειτα τους λέγει: «Αντλήσετε τώρα και φέρετε στον αρχιτραπεζάρι». Και έφεραν. Όταν δε ο αρχιτραπεζάρης γεύθηκε το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν γνώριζε από πού προέρχεται, ενώ οι διακονούντες που είχαν αντλήσει το νερό γνώριζαν, φωνάζει τον νυμφίο ο αρχιτραπεζάρης και του λέγει: «Κάθε άνθρωπος πρώτα παραθέτει το εκλεκτό κρασί και όταν πιούν αρκετό, τότε παραθέτει το κατώτερο. Αλλά σύ φύλαξες το εκλεκτό κρασί έως τώρα». Αυτή την αρχή των θαυμάτων έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δύναμή του, και πίστευσαν σε αυτόν οι μαθητέ του. Ο Ιησούς υψώνει φραγγέλιο και εκδιώκει τους εμπόρους από το ναό. Μετά από αυτό κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του και οι αδελφοί του και οι μαθητέ του, και έμειναν εκεί όχι πολλές ημέρες. Και ήταν κοντά το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και βρήκε στον περίβολο του ναού τους πολιτάς βοδιών και προβάτων και περιστεριών και τους αργυραμιβούς να κάθονται, και αφού έκανε μαστίγιο από σκοινιά, έδιωξε όλους από τον περίβολο του ναού και τα πρόβατα και τα βόδια, και σκόρπισε τα νομίσματα των αργυραμιβών και ανέτρεψε τα τραπέζια και τους πολιτάς των περιστεριών και είπε: «Πάρετε αυτά απ' εδώ, μη κάνετε το σπίτι του πατέρα μου εμπορικό κατάστημα». Θυμήθηκαν δε οι μαθητέ του ότι είναι γραμμένο: «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάγει». Ο Ιησούς ομιλεί για θανάτωση και αυτοανάστασή του. Έλαβαν τότε το λόγο οι Ιουδαίοι και του είπαν: «Τι σημείο θαύμα μπορείς να μας δείξεις για το ότι κάνεις αυτά?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε: «Γκρεμίσετε αυτό το ναό και σε 3 ημέρες θα ανεγείρω αυτόν». Αλλά οι Ιουδαίοι είπαν: «Σε 46 έτη οικοδομήθηκε αυτός ο ναός και εσύ θα τον αναγείρεις σε 3 ημέρες?» Εκείνος όμως μιλούσε για το ναό του σώματός του. Ναό δηλαδή ονόμαζε το σώμα του ως κατοικητήριο της θεότητος. Όταν δε αναστήθηκε εκ νεκρών, θυμήθηκαν οι μαθητέ του ότι έλεγεν αυτό και πίστευσαν στη γραφή και στο λόγο που είπε ο Ιησούς. Πολλοί πίστευαν, αλλά ο Ιησούς δεν εμπιστευόταν σε αυτούς. Όταν δε ήταν στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή του Πάσχα, πολλοί πίστευσαν στο όνομά του βλέποντας τα θαύματα που έκανε, αλλά ο Ιησούς από την πλευρά του δεν εμπιστευόταν τον εαυτό τους αυτούς, διότι αυτός γνώριζε τους πάντας. Επίσης γι' αυτό δεν χρειαζόταν να του δώσει κανείς πληροφορίες για τον άνθρωπο. Ο ίδιος δηλαδή γνώριζε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Διάλογος Ιησού και Νικοδήμου περί πνευματικής αναγεννήσεως. Ήταν δε κάποιος άνθρωπος από τους Φαρισαίους, Νικόδημος, ονομαζόμενος άρχον των Ιουδαίων. Αυτός ήλθε προς αυτόν τη νύχτα και του είπε: «Διδάσκαλε, είμαι θα πεπισμένη ότι ήλθες ως διδάσκαλος από το Θεό. διότι κανείς δεν δύναται να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και ο Ιησούς του είπε, αληθινά, αληθινά σου λέγω, εάν κανείς δεν γεννηθεί πάλι, δεν δύναται να ειδεί τη Βασιλεία του Θεού. Του λέγει ο Νικόδημος, πώς δύναται ένας άνθρωπος να γεννηθεί όταν είναι γέρον? Μήπως δύναται να μπει για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί? Αποκρίθηκε ο Ιησούς, αληθινά, αληθινά σου λέγω, εάν κανείς δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν δύναται να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα, σαρκικό, ενώ το γεννημένο από το πνεύμα είναι πνεύμα, πνευματικό. Μην απορρίσεις, διότι σου είπα, είναι ανάγκη εσείς να γεννηθείτε πάλι. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και ακούεις τον ήχο του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει με καθένα που γεννάται από το πνεύμα. Του είπε τότε ο Νικόδημος, πώς είναι δυνατό να γίνουν αυτά? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν γνωρίζεις αυτά. Αληθινά σου λέγω ότι διδάσκουμε εκείνο το οποίο γνωρίζουμε και μαρτυρούμε εκείνο το οποίο είδαμε, αλλά τη μαρτυρία μας δεν δέχεστε. Αν σας είπα τα επίγεια και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστεύσετε αν σας πω τα επουράνια? Και για να γνωρίζει και να σας πει τα επουράνια, κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος συγχρόνως είναι στον ουρανό. Όπως δε ο Μωυσής στην έρημο ύψωσε τον όφη, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να υψωθεί, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην πεθάνει πνευματικά, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ναι, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιό του τον μονογενή έδωσε για θυσία, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην πεθάνει πνευματικά, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ναι, δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιό του στον κόσμο για να τιμωρήσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν τιμωρείται, ενώ εκείνος που δεν πιστεύει ήδη έχει τιμωρηθεί, διότι δεν έχει πιστεύσει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτή δε είναι η τιμωρία, ότι δηλαδή το φως έχει έλθει στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος παρά το φως, διότι τα έργα τους ήταν πονηρά. Καθένας δε που πράττει τα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται προς το φως για να μην φανερωθούν τα έργα του. Αντιθέτως, εκείνος που κάνει το καλό έρχεται προς το φως για να φανερωθούν τα έργα του, ότι έχουν γίνει συμφώνως προς το θέλημα του Θεού.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

αλλούς όλους εαυτούς μας, ενία τους οποίους σου λυπηρεύαμε στον Θεό μονίστη, τη δεμπαράζουν τα πίσω της ενθανάς του άντρων σας, η λάστη της μαρτωλής και αυτή

να του καταδείξουμε έντονα πάντοτε στην εφημερίδα κρατική. Σύραριό του ελευθερία προσφύγει και καλύψει τον απότοξο του θεοθεσμού και εσύ τη δόξα να φέρω στον άνθρωπο του Παναγίου και αυτό του

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγη.

γρήγορον έμον, ο ποιός αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιώτη γίνε την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άπισος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται ο φωνής βροντής σου δηλιάσουση, αναβαίνουσι νόρυτα τα βαίνουσι παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσε αυτά, όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι τα λήψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψανο αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η ευλόητη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσπαινε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα.

εν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν ίσας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο

γρήγορος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τους ονέπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοχώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντος ότι χείρετα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε, Κύριος, επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, που απτόμουν στον ωραίον και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ, το Θεό μου έως υπάρχω. Η διθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσετε.

σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, επ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήρεις. Συμπρεπιένου, συμπρεπιείμνου, η δόξα πρέπει.

Άγιος Αρχάντης Ελέγχος Ανημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος Αρχάντης Ελέγχος Ανημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και σώμα σου αιώνα. Αμήν. Παναγία Κυράς Ελέγχος Ανημάς, Κύριε Ράσου Πατρίας ημών, Δέσποτα Συμφόρης των Ψωνομίας ημών, Άγιε επίσκεψε επίλειες της ταινίας ημών, Έλλην και το όνομα σου, Κύριε Ρέξον, Κύριε Ρέξον, Κύριε Ρέξον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και σώμα σου αιώνα.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή, ταύτη την πόλη, ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Την ιδέα του Χερουβίνια, του Σεφέρα, τη Τρίτη Σεραφή, καρδιά φθόνου και ολόγου του Γκρού Αντιλόντο, σε δόλου σε μεγαλύνουμε. Δόξα πατρί και ιό, για ιό, πνεύμα την κοινή, για ιό, σε όλε τι πνευματοί. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, πατρά, άγιο, γλώσσα σου. Δόξα σε Χριστέ, ο Θεό, η ελπίση μου, δόξα σου. Χριστό, ο αληθινό Θεό, ημών, τε πρεσβή παραπράτου και παρανόμαγε σε αυτήν την τρόλ, την άμα τιμή του ζωοποιού σταυρού, προστασίε τη μία νοπρανία θεία δεν άμα σωμάτων, ηκεσίε, τη μία δόξου προθέτου δρόμου και βαρτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλικών Μαρτύρων, των Σίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακή και Άννη, και των Αγίων Δόξων και Καλλικού Ιερμάρτυρων Σποκάτου Θαυματουργού και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε εμάς ο λαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 21η μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 21η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου, λήθης νέμην θέλοντα μη δαμό σέβας των Κοδράτων βάλουσιν άφρονες λήθης. Των Κοδράτων, επειδή δεν ήθελε που δεν είναι απονέμη σέβας τα λήθινα αγάλματα, οι άφρονες τον χτύπησαν με λήθους. Ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπήρξε άνδρας σοφός και πολυμαθέστατος. Κήρυξε το λόγο του Κυρίου στην Αθήνα και στην Μαγνησία και αφού φωταγώγησε με τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως πολλούς ειδωλολάτρες, τους οδήγησε στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Για τον λόγον αυτών οι διώκτες του τον απομάκρυναν βιαίως από την Αθήνα και από το πίμνιό του, αφού προηγουμένως τον χτύπησαν με πέτρες και τον βασάνισαν με αναμένους δαυλούς και άλλα είδη βασανιστηρίων. Αργότερα ο Άγιος Απόστολος Κοδράτος υπέστη μαρτυρικό θάνατο.

διαδεχθεί στον Πούπλιον όταν αυτός υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Υπήρξε μαθητής των Αγίων Αποστόλων. Ο Κοδράτος συνέταξε απολογία υπέρ της χριστιανικής πίστεως, την οποίαν επέδωσε στον αυτοκράτορα Έλιο Ανδριανό περί το 124 μετά Χριστόν.

21 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου των ουρανίων χαρίτοντες επιλάμψεις ή καταυγασθείς εδείχθησεν το κόσμο Κοδράτε φωστήρ πάση προφένων ακτίνας φεδράς του εν Θεού κηρύγματος, και δια τούτο τιμόμεν σε οι πιστοί ως Απόστολον και μάρτυρα

21 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία. Τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου του Θεού Πέτρου συμβουλεύουν: «Έτοιμοι Αγίοι προς απολογίαν παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος μεταπραήτητος και φόβου», που σημαίνει να είστε πάντοτε έτοιμοι για να απολογηθείτε και να υπερασπίσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου στον καθένα που σας ζητά λόγο και απόδειξη για αυτά που ελπίζετε να απολαύσετε στο μέλλον και για τα οποία μας περιγελούν οι άπιστοι. Να απολογηθείτε όμως χωρίς εξάψεις και φανατισμό, αλλά με πραότητα και με φόβο Θεού. Ένας τέτοιος μέγας απολογητής ήταν και ο Απόστολος Κοδράτος, άνδρας σεμνός, σοφός, πολυμαθέστατος και με άριστη διαλεκτική ικανότητα. Έγινε επίσκοπος Αθηνών, στην πόλη που ανθούσαν ακόμα οι διάφορες φιλοσοφικές σχολές, και χρειαζόταν επίσκοπος με μεγάλη απολογητική ικανότητα. Ο Κοδράτος, έχοντας αυτά τα προσόντα, εργάστηκε με ζήλο, με προσευχή και πραότητα. Έτσι κατάφερε να φωτίσει σε πολλούς τον δρόμο της αλήθειας και να φημώσει τους φιλοσοφούντες. Αυτοί, μην μπορώντας να τον αντιμετωπίσουν με λόγια, τον έδιωξαν με την βία από την Αθήνα. Το φρόνημα όμως του Κοδράτου δεν κάμφθηκε. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, όπου με παρησία κήρυξε και εκεί το Ευαγγέλιο. Έγραψε μάλιστα και απολογία υπέρ του χριστιανισμού στον Ανδριανό. Η απάντηση του Ανδριανού ήταν να τον φωνεύσει. Έτσι ο μέγας απολογητής πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου και ψάλλει γι' αυτόν σήμερα η Εκκλησία μας. «Σοφία στε σακτήσει φεδρίνα σου των βίων, ήλκησες του πνεύματος μάκαρ την πυρύπνοον χάριν, και ύβγασες δόγματα ζωής Κοδράτε ως Απόστολος Χριστού. Δια τούτον ως φωστήρα σε απλανή, γεραίροντες εκβόμεν, δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διαδικασία».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Ο προφήτης Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθή, καταγόταν από την Γεθ και κατοικούσε κοντά στην Άζωτο, παραθελάσσια πόλη των Φιλιστέων. Ο Ιωνάς μόλις εκβράστηκε από το κήτο στην ακρογιαλιά, πήγε και κήρυξε στην Νινεβή. Ακολούθως επέστρεψε στην πατρίδα του, όμως δεν παρέμεινε εκεί, αλλά πήρε την μητέρα του και μετήκησε στην Ασσούρ, χώρα των αλλοφύλων. Αιτία για την μετακίνηση του αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι η προφητεία του για την καταστροφή της μεγάλης πόλεως Νινεβή δεν επαληθεύθηκε και έτσι, όπως έλεγε ο ίδιος, έφυγε προκειμένου να απαλλαγεί από το όνειδος και την ντροπή. Ο Άγιος Προφήτης Ιωνάς ήταν γιος της Χήρας που φιλοξένησε τον προφήτη Ηλία όταν η χώρα μας στιζόταν από φοβερή πείνα. Συνέβη μάλιστα τότε ο μικρός Ιωνάς να πεθάνει και ο Ηλίας τον ανέστησε. Και πιο συγκεκριμένα, ο προφήτης Ηλίας, ελέγχοντας δρυμύτατα τον ασεβέστατο βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ, 10ος αιώνας π.Χ. και την μισερή σύζυγό του Ιεζάβελ, προσευχήθηκε στο Θεό και κράτησε ανομβρία επί μακρόχρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να ξερανθεί η γη και έτσι μεγάλος λοιμός, πείνα, να μαστίζει ολόκληρη την χώρα. Τότε λοιπόν ο Ηλίας, με εντολή του Θεού, σηκώθηκε και πήγε στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου βρήκε μια χείρα με τον γιο της και έμεινε στην οικία της φιλοξενούμενος, αφού δεν ήταν δυνατό να μείνει με απερίτμητους. Για την φιλοξενία δε αυτή ο προφήτης ευλόγησε την γυναίκα και έτσι το λάδι και το αλεύρι που αυτή είχε δεν εξαντλήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της πείνας. Κατά τον χρόνο δε της φιλοξενίας του από την χείρα, ο Ηλίας ανέστησε και τον γιο της, ο οποίος συνέβη τότε να πεθάνει. Κατά το τρίτο έτος του μεγάλου λοιμού, ο προφήτης Ηλίας, ύστερα από εντολή του Θεού, πήγε στη Σαμάρια. Λοιπόν, ο προφήτης Ιωνάς έμεινε στην Ασσούρ μέχρι που πέθανε η μητέρα του, την οποία και έθαψε κοντά στην βάλανο της Δεβόρας. Ακολούθως πήγε και κατοίκησε στη χώρα Σεναάρ, κοντά στα όρια της Βαβυλωνίας. Εκεί δε στη Σεναάρ ο προφήτης απέθανε και ενταφιάστηκε στο σπήλαιο του Κενεζέου, ο οποίος έγινε κριτής μιας Ιουδαϊκής φυλής κατά τους χρόνους της αναρχίας. Ο προφήτης Ιωνάς προείπε ότι επρόκειτο να συμβεί σημείο θαυμαστό και τερατώδες εναντίον της Ιερουσαλήμ και όλης της γης, και συγκεκριμένα όταν ειδούν οι άνθρωποι μια πέτρα να φωνάζει ικτρά με λεπτή φωνή και ένα κάνθαρο να φωνάζει από ένα ξύλο προς τον Θεό, τότε να ξέρουν ότι πλησιάζει η σωτηρία. Τότε θα ειδούν και την Ιερουσαλήμ κατεδαφισμένη μέχρι τα θεμέλια και όλα τα έθνη να έχουν φτάσει σε αυτήν για να προσκυνήσουν τον Κύριον, και θα μεταθέσουν τις πέτρες προς την δύση του ηλίου, και εκεί θα γίνει η προσκύνηση του ηλιμένου, δηλαδή του κεχρισμένου από τον Θεό, ήτι του Ιησού Χριστού, διότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει μισητή αφού θα ερημωθεί και θα κατοικήσουν σε αυτήν θηρία, και τότε θα έλθει το τέλος κάθε πνοής.

Ο προφήτης Ιωνάς ήταν ένας από τους ελάσσονες προφήτες του Ισραήλ και έζησε κατά τους χρόνους του βασιλιά Ιεροβοάμ, 9ος αιώνας π.Χ. Το όνομά του μεταφράζεται στα ελληνικά με τη λέξη περιστερά. Ο προφήτης Ιωνάς, όπως ο ίδιος διηγείται στο ομώνυμο βιβλίο του, πήρε εντολή από το Θεό να πάει στην Νινεβή να κηρύξει στους κατοίκους της την καταστροφή της λόγω της διαφθοράς τους. Ο Ιωνάς όμως αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή του Θεού, φοβούμενος μήπως ο Θεός εν τη αγάπη του συγχωρήσει τους Νινεβίτες αν μετανοήσουν. Για τον λόγον αυτόν έσπευσε να απομακρυνθεί από την Παλαιστίνη. Κατέβη λοιπόν στην Ιώπη και αφού πλήρωσε τα ναύλα του σε ένα πλοίο απέπλεψε για την ισπανική πόλη Θαρσής, όντας δε πλέον βέβαιος ότι ξέφυγε από τα χέρια του Θεού. Πήγε στο αμπάρι του πλοίου και έπεσε σε βαθύ ύπνο. Όμως ο πανταχού παρών Κύριος σήκωσε μεγάλη τρικυμία και το πλοίο κινδύνευε να καταποντιστεί. Ματέως δε οι άντρες του πλοίου προσεύχονται στον Θεό τους και έριχναν το φορτίο στη θάλασσα. Τότε λοιπόν πήγαν και ξύπνησαν τον Ιωνάν και έριξαν κλήρο για να εξακριβώσουν ποιος ήταν ο υπεύθυνος για την θαλασσοταραχή. Ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά και έτσι τον έριξα στη θάλασσα. Εκεί με θείαν εντολή τον κατάπιε ένα κήτος. Ο προφήτης έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους αυτού προσευχόμενος. Μετά τα αυτά το κήτος τον εξέβρασε στην ακρογιαλιά της Παλαιστίνης. Ο προφήτης Ιωνάς θεωρείται τύπος του ταφέντος και αναστάντος σωτήρος. Εκεί στην Παλαιστίνη ο Ιωνάς πήρε και πάλι εντολή από το Θεό να πάει στην Νινεβή για να κηρύξει την καταστροφή της. Αυτή τη φορά όμως, έστω και παρά την θέλησή του, πήγε και κήρυξε επί 3 μέρες. Κατόπιν βγήκε έξω από την πόλη και περίμενε την καταστροφή της. Όμως όλοι οι κάτοικοι μηδενός εξαιρουμένου μετενόησαν και έδειξαν εμπράκτος την μετανοιά τους. Ο Θεός με την άπειρη αγάπη του δέχτηκε την μετανοιά τους και η πόλη τους δεν καταστράφηκε. Ο Ιωνάς λυπήθηκε πάρα πολύ από αυτό το γεγονός, γιατί δεν επαληθεύθηκε η προφητεία του. Ο Θεός όμως, με το παράδειγμα της Κολοκύνθης που βλάστησε και ξεράνθηκε, του απέδειξε ότι η λύπη του ήταν τελείως αδικαιολόγητη.

Ο Ιωνάς, αγαπητοί ακροατές, αφού κήρυξε στην Νινεβή, ανέβηκε σε ένα βουνό και αγνάντευε από εκεί την πόλη, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Θα καταστρέψει άραγε ο Θεός αυτή την πόλη ή θα την λυπηθεί και θα διαψευστούν οι προφητείες του? Αν δεν την καταστρέψει, σκεφτόταν, θα τον περνούσα για ψευδοπροφήτη, μα και θα γλίτωνε μια πανίσχυρη πόλη που διέκει το εχθρικός προς τον Ισραήλ. Αλλά ο δεχόμενος την μετάνοια των ανθρώπων Θεός με μια απλή ενέργεια του έδωσε να καταλάβει πως δεν έπρεπε να είναι μικρόψυχος και εκδικητικός. Ο ήλιος πάνω στο βουνό έκαιγε το κεφάλι του προφήτη, όταν μια κολοκυθιά άπλωσε τα φαρδιά σαν ομπρέλα φύλλα της και τον ανακούφισε με τη σκιά της από τον καύσωνα. Την άλλη μέρα όμως η κολοκυθιά ξεράνθηκε και ο προφήτης παραπονέθηκε. «Τι κρίμα», είπε, «να ξηρανθεί η κολοκυθιά». Τότε ο Θεός τον ρώτησε, «Λυπήθηκες, Ιωνά, διότι ξηράνθηκε η κολοκυθιά? Και πώς εγώ να μην λυπηθώ ένα λαό ολόκληρο?» Έτσι ο προφήτης πήρε το μάθημά του, μάθημα της μακροθυμίας του Θεού. Η ιστορία του προφήτη Ιωνά, αγαπητοί ακροατές, είναι προτύπωση της Σταυρώσεως, της Εισάδου Καθόδου και της Αναστάσεως του Κυρίου. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, εκφράζοντας την ιερή αγανάκτησή του προς την υποκρισία του Ιουδαϊκού λαού. «Η γενιά», είπε, «αυτή, η πονηρή και μιχαλής, ζήτη θαύμα και θαύμα δεν θα της δοθεί άλλο από εκείνο του προφήτου Ιωνά». Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του μεγάλου ψαριού 3 μέρες και 3 νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης 3 μέρες και 3 νύχτες. Την ίδια προτύπωση διδάσκηκε η Εκκλησία. Το Μέγα Σάββατο το πρωί διαβάζεται η προφητεία του Ιωνά, ενώ την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ψάλεται «Συνεσχέθη, αλλού κατεσχέθη, στέρνης κοιτώης Ιωνάς», στην 6η οδή του κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου. Το κήτος δηλαδή κατάπιε τον Ιωνάν, αλλά δεν τον κράτησε εκεί για πάντα, τον απέβαλε. Το ίδιο έγινε και με τον Χριστό, αλλά ο Άδης δεν τον κράτησε όπως κρατά τους άλλους θνητούς, και ως άλλο θαλάσσιο κήτος τον απέβαλε. Ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών. Πολλά είναι, αγαπητοί ακροατές, τα διδάγματα της ιστορίας του Ιωνά. Ένα θα τονιστεί εδώ, το πιο παρήγορο για μας τους αμαρτωλούς ανθρώπους, ότι ο Θεός μας είναι μακρόθυμος και πολυέλεος και η αγάπη του συγχωρεί όλους και τους πιο αμαρτωλούς, εφόσον βεβαίως μετανοούν, όπως και οι Νινεβίτες. Ο Θεός όλοι θέλει να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Στον προφήτη Ιωνά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αφιερώνει 2 υπέροχες ομιλίες του. Μια ακόμη ομιλία αφιερώνει στον προφήτη και ο Βασίλειος Σελευκίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 21 Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου. Ευσέβιον κτίνουσι δισεβείς ξύφη, τον ευσεβώς βιούντα και Χριστού φίλων. Τον Ευσέβιο που ζούσε ευσεβώς και ήταν φίλος του Χριστού, τον φώνευσαν με ξύφος άνδρες ασεβείς. Ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος παρουσιάστηκε αυτόκλητος από μόνος του στον άρχοντα της Φινίκης και του είπε: «Για ποιο λόγο, Θεομάχε, ενεργείς ανοήτως και καταδιώκεις την πείμνη του Χριστού?» Εκείνος εξοργίστηκε πολύ από αυτή την ερώτηση του Αγίου και πρόσταξε να τον κρεμάσουν και να του καταξεσχίσουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Το μαρτύριο αυτό κράτησε πολλή ώρα. Εν συνεχεία οι δήμοι πάλι με προσταγή του τυράννου έβαλαν αλάτι σε τρίχινα ράκι και αφού τα κομπόδεσαν έτριβαν με αυτά τις αιμόφυρτες άρκες του Αγίου. Ο Άγιος Μάρτης όμως ένιωθε απέραντη αγαλίαση σαν να έπασχενώντας σε άλλο σώμα και όχι στο δικό του. Ο δε άρχοντας, βλέποντας την υπομονή και αντοχή του μάρτυρος, περιήλθε σε αμηχανία και αποφάσισε τον αποκεφαλισμό του δια ξύφους. Αμέσως τότε οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς, δοξολογώντας και ευλογώντας τον Θεό.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μελετίου και Ισαακίου, Επισκόπων Κύπρου. Οι Άγιοι αυτοί και μακαριστοί πατέρες Μελέτιος και Ισαάκιος έγιναν επίσκοποι στην Εκκλησία της Κύπρου, διακρίνοντα για την ευλάβειά τους και εσέβονταν τον Θεόν. Κήρυτανε λοιπόν στο λαό τα Θεία Λόγια του Χριστού και μοίραζαν τα υπάρχοντά τους στους ενδεείς και πάσχοντες. Πράττοντας δε έτσι οι Άγιοι σε όλη την ζωή τους, εξεδίμησαν προς Κύριον σε διαφορετικό χρόνο ο ένας από τον άλλο.

Γιατί αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωνάτου Σαββαΐτου, αφήσει Ιωνάς αστά του βίου τόπο, στότα και βέβαιον ευρίσκει τόπον. Ο Ιωνάς μόλις άφησε τον άστατο τόπο του επίγειου βίου, βρήκε τον ασφαλή και σταθερό τόπο της επουράνιας βασιλείας. Όσιος Ιωνάς ήταν πρεσβύτερος, ιερέας και πατέρας του Οσιότατου και Μακαριότατου Θεοδόρου και του Θεοφάνους του ποιητού, ποιητού εκκλησιαστικών ύμνων που φέρουν την ονομασία κανόνες, στα πρόσωπα των οποίων ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος χάραξε ατιμωτικές λέξεις. Όσιος Ιωνάς πήγε στη λαύρα του Αγίου Σάβα, όπου και εκάρι μοναχός. Ως μοναχός δε Όσιος απέκτησε άκρα ευλάβεια προς το Θεό, και αφού με τις πολλές αρετές που καλλιέργησε και ανέπτυξε έφτασε στα ύψη της ηθικής τελειότητος, εξεδίμησε με καλό γύρας προς Κύριον.

κατέκνα του Οσίου Πατρός ημών Ιωνάτου Σαββαΐτου, οι αδελφοί Θεόδωρος και Θεοφάνης επωνομάζονται γραπτοί, και τούτο για τον εξής λόγο: όντας ιερομόναχοι κατά την δεύτερη φάση της οικονομαχίας, ανέπτυξαν πλουσιότατη δράση υπέρ των Αγίων εικόνων. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού υπέστησαν πολλές διώξεις και εξορίες από τους οικονομάχους αυτοκράτορες. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοφύλου 829 μετά Χριστόν ήταν εξόριστη στην ίσο αφουσία της Προποντίδας. Το 836 ο Θεόφυλλος τους ανακάλεσε για να συζητήσει μαζί τους περί των Αγίων εικόνων. Κατά την συζήτηση λογομάχησαν, διότι αυτός παραποίησε το κείμενο της Αγίας Γραφής και τον κατηγόρησαν για αυτή την ενέργεια. Με προσταγή τότε του οικονομάχου αυτού αυτοκράτορα μαστίγωσαν τους οσίους και εν συνεχεία έγραψαν, χάραξαν στο πρόσωπό τους με αιχμηρό όργανο λέξεις ατιμωτικές. Αυτός λοιπόν υπήρξε ο λόγος που οι Όσιοι Θεόδωρος και Θεοφάνης επωνομάστηκαν γραπτοί.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος των αδελφών και Νέστορος και Βούσιρη. Οι τρεις πρώτοι ήταν αδέλφια μεταξύ τους και όλοι υπήρξαν στα χρόνια του βασιλιά Ιουλιανού του Παραβάτη, 360 μετά Χριστόν. Κατάγονταν δε από την Γάζα. Επειδή ήταν χριστιανοί, συνελήφθηκαν από τους ειδωλολάτρες της πόλης και υποβλήθηκαν σε πολλές κακώσεις, σειρώμενοι μέσα στους δρόμους, βασανίστηκαν σκληρά και ποικιλοτρόπως. Τελικά συνέτριψαν τα κεφάλια τους με πέτρες και αφού τους έβγαλαν έξω από την πόλη, τους έκαψαν μέσα σε καμίνι.

Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου μαρτύρησε διαπυρός. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων έξι μαρτύρων ήταν υπασπιστές του βασιλιά Μαξιμιανού και μαρτύρησαν διαξήφους. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και του Αγίου Δημητρίου Μητροπολίτου Ροστοβίας του Ρώσου. Της των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έ με η μήτυρ μου.

0: Ιδού γαραλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσομε, κλινίζ με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτίζ με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επί μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός, και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ελπισά. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς.
0: Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα απρο πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εσύ. Ων και βλέπων ελμήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νυμφευτέ.
0: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση. Της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνούν τον ταύτη σας σπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες ότι την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμα εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζόρη στεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης σου την άρετην σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυών των συγχώρησης. χαιρεστολή των γυμνών Παρησίας, χαιρεστοργή πανταπόθων Νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ευθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελούσα.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκα σημείν, της υβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ημνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγίωτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζυνσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συνειρήνη δόσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξιν ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σαν κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός σε σαρκώθη και παιδίον γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
4: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάστας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξιμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε δόξεσαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναφράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομήτρος, των Αγίων εν δόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχες υπέρ αυτών,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
7: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τον ιερό διάκοσμο του ναού. Για τις συμβολικές παραστάσεις. Οι πρώτοι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, δεν χρησιμοποιούσαν εικόνες. Είχαν κάποιο φόβο μήπως δημιουργηθεί σύγχυση ανάμεσα στο χριστιανισμό και την ειδωλολατρεία. Με τον καιρό όμως τα πράγματα άρχισαν να ξεκαθαρίζουν και ο φόβος αυτός παραμερίστηκε. Έτσι άρχισε να μιλούν στις ψυχές των πιστών πρώτα οι διάφορες συμβολικές παραστάσεις. Με αυτές τις παραστάσεις έδειχναν το βαθύτερο νόημα του χριστιανισμού. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές συμβολικές παραστάσεις είναι οι ακόλουθες. Πρώτα και κυριότερα ο Τίμιος Σταυρός. Ο Τίμιος Σταυρός είναι πάντοτε το ιερότερο σύμβολο του χριστιανισμού, αφού το καθαγίασε ο Κύριος με τη σταυρική του θυσία. Το Α και το Ω. Τα γράμματα αυτά μας θυμίζουν το Χριστό, που αποτελεί την αρχή και το τέλος του κόσμου. Ιχθύς. Τα γράμματα Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Η λέξη αυτή ή το σχήμα ενός ψαριού ήταν προσφυλή χριστιανικά σύμβολα στην εποχή των διωγμών, γιατί στην ουσία είναι μια περίληψη της χριστιανικής πίστεως. Ο καλός ποιμένας και ο αμνός συμβολίζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ακόμη το περιστέρι, το οποίο είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Ανάμεσα στους συμβολισμούς υπάρχει ακόμη η άγκυρα, που θυμίζει την ελπίδα της ψυχής στο Θεό. Η άμπελος, που μας θυμίζει την Εκκλησία, αλλά και τη Θεία Μετάληψη. Άλλες εικόνες και άλλοι συμβολισμοί είναι η ελιά. Το αιωνόβιο αυτό και αϊθαλές δέντρο ήταν πάντοτε σύμβολο αθανασίας και σύμβολο ειρήνης. Ανάμεσα στις εικόνες και τους συμβολισμούς είναι και εκείνος που δείχνει το πλοίο, το οποίο είναι η Εκκλησία, που εικονίζεται ως ναύς, ως πλοίο, δηλαδή που ταξιδεύει με όλους τους καιρούς και με όλους τους χρόνους. Ανάμεσα στους συμβολισμούς, τέλος, δεσπόζουσα θέση κατέχει και το ελάφι, που φαίνεται να ξεδιψά στις καθάριες πηγές. Θυμίζει τον πόθο της ψυχής μας για την πίστη του Χριστού. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ραδιοφωνική μας ενότητα καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Στην επόμενη συνάντησή μας θα μιλήσουμε για τις εικόνες. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

υπολογισμό και με όνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με τη Θεοδοσία Αντωνέλου.

αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί για να βαδίσουμε δρόμους αλήθειας και ελπίδας. Μαζί μας στην κονσόλα του ήχου ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει η Θεοδώρα Παντελιού. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή μιλώντας λίγο για το Σταυρό, για τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και θα συνεχίσουμε με τον Πατέρα Παΐσιο. Στο παλαιό Ισραήλ εξετοιμάτω ιδιαιτέρως η κυβωτός της Διαθήκης, η οποία στην κυριολεξία αποτελούσε την ψυχή του Ισραηλιτικού λαού. Παντού στην Παλαιά Διαθήκη είναι έκδηλη η νοσταλγία, η ευσέβεια, ο πόθος και η λατρεία προς αυτήν. Πίστευαν ότι μέσον αυτής αγιάζοντο, εσκέποντο, μάθαιναν το θείο θέλημα και ακόμα και κατά των εχθρών ήταν η ακαταμάχητη δύναμης. Πίστευαν πως χωρίς αυτήν δεν μπορούσαν να υπάρχουν σαν λαός και φυλή, το οποίον επέδειξαν κατά την αιχμαλωσία της υπό των Φιλιστέων επί ηλί του αρχιερέως. Τι ήταν όμως η κυβωτός σαν σύμβολο, περιέχουσα συμβολικά στοιχεία έναντι του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας? Τι ήταν τα σύμβολα του νόμου, της σκιάς και του γράμματος, όταν αυτός ούτως ο νόμος δεν δικαίωνε τους δικούς του? Ουγαρ δικαιούται εξ έργο νόμου πάσα σάρξ, κατά τον Μέγα Παύλο. Και πάλι διαβάζουμε: σκιάν γαρέχων ο νόμος των μελώντων αγαθών, ουκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, ουδέποτε δύναται τους προσερχομένους τελειώσε. Σε μας ο Σταυρός δεν είναι σύμβολο και σκιά, είναι το μέσο της σωτηρίας μας.

είναι σταυρός, ουκ είναι ανάστασης. Εάν μη σταυρός, διάβολος δεν έπιπτε και αμαρτία δεν είναι κρούτο και θάνατος δεν κατελείετο και φθορά δεν εξαλείφετο και φεδρότης και χαρά και ανάψυξης δεν εγίνοντος τους ανθρώπους. Αλλού δε επέστρεφε εις ισορροπίαν η διαστροφή των όντων υπό τον νόμο της φθοράς. Εάν δεν υπήρχε ο σταυρός, δεν θα καταργούντο πάντα τα ολέθρια της δικής μας καταδίκης και ο σκοτεινός πέπλος των ουέ και της κατάρας θα ήταν η στιγνότερη συντροφή μας. Η ασθένεια, ο πόνος, ο φόβος, το αβέβαιον και η του θανάτου καταδίκη θα ήταν τα μόνιμα κακά της πανανθρώπινης δυστυχίας αν δεν ανέτελεν η παρηγορία εκ του Γολγοθά. Εάν μη ο νοητός όφης, ο Ιησούς μας ανυρτάτο επί του ζωοποιού ξύλου του σταυρού σύμπασα εκτίσεις δεν θα απειλάτε το του ολέθρου των δαιμόνων νοητών όφεων. Εάν μη ο σταυρός της ζωής των ξύλων ανεβάλετο ως άλλοτε ποτέ επί της ιστορικής εκείνης μεράς εις την νοητήν θάλασσα της πανανθρώπινης κοινωνίας η παντοειδής πικρία των δεινών και του θανάτου δεν θα εγλυκένοντο και η ζωή επί του πλανήτου μας θα έχανε παντελώς το νόημά της. Να επεράσουμε όμως σαφέστερα και λεπτομερέστερα στην πρακτική ζωή μας. Εάν μη σταυρός, πού η Εκκλησία? Εάν μη σταυρός, πού αγιασμός? Πού πράξεις των μυστηρίων? Πού σφραγής δωρεών? Πού πηγή χάριτος? Πού ελπής επαγγελίας? Εάν μη σταυρός, πού πανοπλία? Πού θόραξ? Πού περικεφαλαία? Πού ασπής? Και εν τίνει μάχη και ο πόλεμος προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου και προς τα πνευματικά της πονηρίας. Εάν μη σταυρός, πού θάρρος, πού ελπής, πού αντίστασης και μάχη και νίκη μας, ήττα και πτώσεις των αντικειμένων. Η κυματώδης δύναμη της αμαρτίας, η δολερά και κακοποιός μανία των δαιμόνων, η υποχωρητικότητα και το ασταθές της φύσεως, η τρομερή και επιβούλη δυνάστε του ημετέρου γένους συνείδησαν την ολοκληρωτική συντριβή τους. Πάσα πλέον ηλικία, σε όλες τις γενναίες στρατεύεται ευαγγελικός και γενικεύεται στους ανθρώπους η ευσέβεια και η αρετή. Στην λυσόδη βία των παθών, η οποία μετέβαλε την κοινωνία στη σφαγεία, οπότε ο άνθρωπος έβλεπε ως λύση την εκδίκηση και τον σπαραγμό, εδόθη η αμνηστία και η συμπάθεια δια του Σταυρού. Δεν εννοώ την εκ μέρους των εχθρών του Σταυρού υπάρχουσα κακουργίαν. Αυτοί αρνούνται την πίστη και την επίκληση της δυνάμεως του Σταυρού και τέτοιοι δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν. Σε αυτούς ο Θεός και η ελπίδα είναι η κοιλία και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Όσοι όμως

Είναι του Χριστού κατά τον Παύλο. Την σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες δια της δυνάμεως και χάριτος του ζωοποιού σταυρού και κατά τον Ιώβ καταπέζουση σεισμού πυρφόρου.

Αν δεν συμμαχούσε η δύναμη του Σταυρού, πού θα ακουόταν εγκράτεια, αγνότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, συμπάθεια εν Χριστώ και γενικά ανιδιοτέλεια και αγάπη? Χωρίς το Σταυρό, πώς θα υπήρχε ανακούφιση στον πόνο, ελπίδα στην απελπισία, θάρρος στην απόγνωση, καρτερία στους πειρασμούς, πίστη, αγωνιστικότητα και υπομονή? Όλα αυτά, καθώς και τα επέκεινα τούτων, η είσοδος στην πνευματική ζωή και όλη η ανιούσα κλίμαξ των αρετών και χαρισμάτων, και αυτή ακόμα η κατάνθρωπον τελειότητα και η πατρική επαγγελία του Θεού, αναβλίζουν από τη χάρη του Ζωοποιού Σταυρού. Γι' αυτό και σε εμάς σήμερα, αλλά και στους μετά από εμάς, τους πιστούς όλους μέχρι τη σιδελίας των αιώνων, δικαίως αρμόζει να καυχόμεθα για το Σταυρό του Χριστού μας. Ω Πανάγιε του Χριστού μας Σταυρέ, Συ εβάστασες πάνω σου τον βαστάζοντα τα σύμπαντα, επάνω σου κατηργάστη κοσμοσωτήριος οικονομία, ώστε πάνω σου να καταστραφεί το δικό μας χειρόγραφο της ενοχής και ανταυτού να υπογραφεί άφεση και υιοθεσία. Συ έτρεψες τα της φλογίνης ρομφαίας νότα και διήνυξες την είσοδο προς την Εδέμ. Συ είσαι το ξύλο της ζωής και του σε προσκυνούντας εισάγεις εις τη ζωή. Δια συμβόλων απεκαλύπτεσο εις τον πάλαι Ισραήλ. Εις τους προφήτας και δικαίους ήσουν το εφετόν και η νοσταλγία. Αλλά αν και ανεζητήθεις ως το λύτρον και η άφεσης, όμως απεκρύβεις από αυτόν και απεκαλύφθης της νηπής κατά την απερίγραπτον του Θεού μας ευδοκίαν. Δια σου, ο μονογενής του Θεού Υιός, χάρισε την παγκόσμιο σωτηρία και η κτήσης επανήλθε εκ της συγχύσεως και ταραχής στην ισορροπία και όχι εκ των έργων των εν δικαιοσύνη τα οποία επιείσαμε. Το εν Ιορδάνη υπό Ελισαίου του προφήτου ρυφθέν ξύλων, το οποίον ανήλκησεν εκ του βυθού το σιδήριον, Συ είσαι Πανάγιε Σταυρέ, διότι όντως δια σου ο μέγας προφήτης Ιησούς Χριστός, ο παραμοησαίος προκηρυχθής, ανέσυρε εμάς εκ του βυθού της αγνωσίας. Σε εσυμβόλιζε ο Πατριάρχης Ιακώβ, όταν δια της εναλλαγής των χειρών ευλόγησε τους πέδας του Ιωσήφ. Σε συμβόλιζε το διπλούν κτύπημα της ερυθράς θαλάσσης υπό του Μωυσέως, όταν με το κάθετο κτύπημα διήνυξε σωτήριον δρόμο στους Ισραηλίτας, ενώ με το οριζόντιο κατεπόντισε τους Αιγυπτίους. Σε συμβόλιζε ο Μωυσής επί του όρους, όταν ύψωνε τα σχήρα στεταμένας, οπότε και κατενίκα ο Ισραήλ τον Αμαλίκ. Αλλά γιατί να αναφερόμεθα στα σύμβολα της παρελθούσης πλέον σκιάς? Καθήν στιγμήν η Ζωοποιός χάρις του Σταυρού καλύπτει όλο το πρόσωπο της γης. Πανταχού ο Σταυρός και πάντοτε η Ζωοποιός του δύναμη τους πάντας ενισχύει και οδηγεί. Περίσταση πειρασμού έσωθεν, πάθος, επιθυμία, οργή, κινούμε τη ρομφαία του Σταυρού και αμέσως εκλείπουν οι ρομφαίες του εχθρού. Αμφιβολία, ραθυμία, φόβος, η ασπίδα του Σταυρού προβάλλεται και άφαντοι γίνονται οι πειράζοντες. Ασθένεια, κίνδυνος και απειλή αντιδρούμε με την επίκληση και το σημείο του Ζωοποιού Σταυρού και καταφθάνει η παρηγορία.

Δεν είναι άστοχο να αποδώσουμε στη δύναμη και συμμαχία του Σταυρού τη γλυκητά τυπόσχεση του Χριστού μας, ιδού δίδομη ημίν την εξουσία του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ομοί αδικήσει, γιατί όντως δια του σημείου του Σταυρού πάντα ταύτα κατορθώνουμε. Αλλά και στον αγώνα μας, στη σταυροφόρο στρατεία μας, από πού αντλούμε τη δύναμη και συμμαχία για να πετύχουμε ό,τι προσπαθούμε να πετύχουμε? Από πού κατορθώνεται η νηστεία, η εγκράτεια όλων όσων πρέπει να κάνουμε? Από πού στη σημερινή εποχή του πανιδονισμού αντλούμε δύναμη για αγνότητα? Από πού η πίστη, από πού η αφοσίωση? Τόσα βλέπουμε, τόσα ακούμε. Όλοι σχεδόν έχουν αποκλίνει. Όλοι σχεδόν αρνούνται. Από πού παίρνουμε τη δύναμη και συνεχίζουμε? Από πού η δύναμη στον άθλο πραγματικά της ακτιμοσύνης και λιτότητος και αυτάρκειας σε πείσμα της σημερινής εποχής που πλεονάζει πλεονεξία και ο πλουτισμός? Ο Σταυρός, ο οποίος στους τυπολάτρες είναι σκάνδαλο και στους ορθολογιστές μορία, στους πιστούς και κεκλειμένους είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Στους αγωνιστές ο σύμμαχος, στους ασκητές ο σύντροφος, στους κοπιώντες η ανάπαυση, σε αυτούς που πάσχουν και υποφέρουν το βάλσαμο, στους ολιγοψύχους η παρηγορία, η κλίμακα την οποία είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ, όπου οι άγγελοι ανέβαιναν και κατέβαιναν, δεν συμβόλιζε άλλο κάτι άλλο παρά τον ζωοποιό Σταυρό, δια του οποίου πραγματικά εμείς από τη γη στον ουρανό ανεβαίνουμε και οι άγγελοι προς εμάς καταβαίνουν, φωτίζοντες και ενισχύοντες μας. Η Εκκλησία μας τιμά εξαιρέτως και δοξολογεί τον τίμιο Σταυρό. Και οι θεοφόροι πατέρες μας και οι μνωδοί ύψωσαν και μεγάλυναν τη δόξα και τη χάρη του προς εμάς, γιατί είναι το κύριο μέσο δια του οποίου ο Πανάγαθος λυτρωτής μας κατηργάστη τη σωτηρία μας. Αν και ξύλων υπάρχει τη ουσία θεία, όμως περιβέβλητε δυναστεία. Έγινε και έμεινε ο Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας, αρχόντων το κρατέωμα, πιστών το στήριγμα, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Πάρτε δύναμη, αγαπητοί μου, από τη δύναμη που πηγάζει από το Σταυρό. Πάρτε δύναμη για τη σημερινή σας θυσία και θυσίες που πρόκειται να κάνετε στη ζωή σας, από αυτόν που ανέβηκε και θυσιάστηκε πάνω στον ζωοποιό Σταυρό. Πάρτε δύναμη για όλες τις δυσκολίες, για όλα τα καθημερινά σκάνδαλα, και βαδίστε έτσι με λογισμό και μόνηρο. Και εσύ, Πανάγιε του Χριστού μας Σταυρέ, σώσον μας, σώσον ημάς τη δυνάμη σου, και κατάβαλε την καθημών μανία του εχθρού και των ιδίων του οργάνων, και ειρήνευσον τον κόσμο, ειρήνευσον τον κόσμο από την πλάνη, την απάτη, τον πόνο και τη δυστυχία που έχει υπερπερισσεύσει στην εποχή μας.

Ανοίγοντας την μίμηση του Χριστού, διαβάζουμε για την βασιλική οδό του Ζώπιου Σταυρού. Σκληρός φαίνεται σε πολλούς ο λόγος, απαρνησάς το εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθήτομη. Πολύ σκληρότερο όμως θα τους φανεί όταν κατά την ημέρα της κρίσεως ακούσουν το «Απέλθετε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρτο εξώτερον». Τότε μόνο εκείνοι που ακούνε το λόγο του Σταυρού και πρόθυμα ακολουθούν τον Κύριο δεν θα φοβηθούν την αιώνια απόφαση του Κριτού. Το αντίθετο μάλιστα. Όλοι οι οπαδοί του Σταυρού σε αυτή τη ζωή, όλοι οι πιστοί ακόλουθοι του Εσταυρωμένου, θα προσέλθουν ενώπιον του Κριτού με εμπιστοσύνη και πεποίθηση. Γιατί λοιπόν φοβάσαι να αναλάβεις το Σταυρό, αφού αυτός θα σου επιτρέψει να εισέλθεις στην ουράνια βασιλεία? Ο Σταυρός είναι η σωτηρία, η ζωή, ο προστάτης ενώπιον των εχθρών. Ο Σταυρός δίνει δύναμη, χαρά, αναδεικνύει την αρετή μας και τελειοποιεί την αγιότητά μας. Σήκωσε λοιπόν το Σταυρό σου, ακολούθησε τον Ιησού και θα εισέλθει στην αιώνια ζωή. Έχει προηγηθεί ήδη ο Κύριος που εβάστασε το Σταυρό του και απέθανε επ' αυτού προς χάρη σου, ώστε να μπορέσεις κι εσύ να βαστάξεις το δικό σου Σταυρό. Εάν δε αποθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Όταν συμμεριζόμεθα τα παθήματά του, ασφαλώς θα συμμεριστούμε και τη δόξα του. Δια του Σταυρού θα πετύχεις τη σωτηρία σου. Κανένας άλλος δρόμος δεν οδηγεί στη ζωή. Κανένας άλλος δρόμος δεν οδηγεί στην ανάπαυση. Μόνο η οδός του Σταυρού. Όπου κι αν πας, όπου κι αν ψάξεις, δεν θα βρεις δρόμο ασφαλέστερο. Όπως κι αν τακτοποιήσεις τα θέματά σου, θα δεις ότι πάντα, είτε το θέλεις είτε όχι, πρέπει κάτι να υποφέρεις. Παντού δηλαδή θα συναντάς το Σταυρό. Είτε σωματικούς πόνους θα αισθάνεσαι, είτε πνευματικούς αγώνες θα υποφέρεις. Κάποτε σου φαίνεται ότι σε κατέληψε και ο Θεός και έχεις το πικρό συνέστημα ότι είσαι και για τον ίδιο σου τον εαυτό βάρος. Σε αυτές λοιπόν τις περιστάσεις τίποτα δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αφού το επιτρέπει ο Θεός, πρέπει να υποφέρεις και να είσαι βέβαιος ότι η ωφέλειά σου η πνευματική θα είναι μεγάλη, γιατί βλέποντας τον εαυτό σου πειραζόμενο και καταλελειμμένο θα γίνεις πιο ταπεινός.

Είναι αδύνατο να αποφύγεις το σταυρό. Κράτα τον λοιπόν με προθυμία και υπομονή και ο μισθός σου θα είναι πολύς. Κανείς δεν είναι δυνατό να σου δώσει να καταλάβεις το πάθος του Κυρίου. Μόνος σου θα το αντιληφθείς, αν και εσύ υποφέρεις κάτι ανάλογο. Να κρατάς λοιπόν παντού μαζί σου το σταυρό σου. Και αν ακόμα θέλεις να τον αποφύγεις είναι αδύνατον. Γιατί όπου και αν πας, φέρνεις μαζί σου τον εαυτό σου. Στρέψε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Παντού σε περιμένει ο σταυρός. Να είσαι λοιπόν υπομονετικός, αν θέλεις να έχεις ειρήνη στην ψυχή σου και να κερδίσεις το αμάραντο στεφάνι. Αν βαστάζεις πρόθυμα το σταυρό σου, σύντομα θα φτάσεις στο τέρμα που ποθείς και για το οποίο τόσα παθήματα υποφέρεις, αν και το τέρμα αυτό δεν βρίσκεται σε αυτή τη ζωή. Αν όμως βαστάζεις το σταυρό σου με δυσαρέσκεια, τότε το φορτίο σου γίνεται βαρύ και δυσβάστακτο, χωρίς να μπορείς να το ελαφρώσεις. Απορρίπτεις ένα σταυρό, άλλος αμέσως θα πάρει τη θέση του και ίσως να είναι πολύ πιο βαρύς. Πιστεύεις ότι θα μπορέσεις ποτέ να αποφύγεις ό,τι δεν μπόρεσε ποτέ κανένας να αποφύγει μέχρι τώρα? Ποιος ευσεβής έμεινε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς πειρασμούς και σταυρό? Και αυτός ακόμα ο ίδιος ο Κύριος δεν πέρασε την επίγεια ζωή του χωρίς παθήματα. Γι' αυτό και έλεγε «Ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και αναστάντα από τον νεκρόν εις ελθήν εις την δόξον αυτού». Πώς λοιπόν εσύ μπορείς να αναζητήσεις άλλον δρόμο από το βασιλικό, το δρόμο δηλαδή του Σταυρού? Ζητάς ανάπαυση και χαρά? Πλανάσαι αν νομίζεις ότι θα τα βρεις μέσα σε αυτή τη ζωή της αθλειότητος. Όσο περισσότερο θα ανεβαίνεις πνευματικός, τόσο περισσότερο θα αισθάνεσαι το βάρος του σταυρού σου. Η σκέψη και η επιθυμία για τα γήινα θα σου κάνει τα πάθη σου πιο οδυνηρά. Όταν όμως υφίστασε το σταυρό σου υπομονετικά, δεν θα μείνεις στις δύσκολες στιγμές χωρίς παρηγοριά. Η υπομονή σου θα αποδώσει καρπούς. Όσο λοιπόν το εσωτερικό μας αποπλύνεται και τελειοποιείται από τις δοκιμασίες των πειρασμών, τόσο το πνεύμα μας ενισχύεται και ισχυροποιείται. Ο άνθρωπος που δοκιμάζεται από θλίψεις τόσο πολύ πολλές φορές δυναμώνει, τόσο τον χαλιβδώνει σκέψη ότι γίνεται μιμητής του εσταυρωμένου σωτήρος, ώστε δεν θέλει ποτέ να ζει χωρίς θλίψεις και παθήματα, γιατί πιστεύει ότι τόσο περισσότερο ευάριστος στο Θεό γίνεται, όσο σκληρότερα είναι τα παθήματα που υποφέρει.

Να απαντήσω στον Γιάννη από τα Βρυλίσια σε αυτό το σημείο, επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Μου λέει να χρησιμοποιήσω το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού. Μερικές φορές το κάνω αυτό. Μερικές άλλες όμως θέλω λιγάκι να είναι πιο προσωπική επικοινωνία που έχουμε, γι' αυτό και δεν το χρησιμοποιώ. Αφού όμως μου το λέτε, θα προσπαθήσω να το κάνω. Η δύναμη όμως αυτή δεν προέρχεται από την ανθρώπινη αρετή, αλλά από τη χάρη του Χριστού, η οποία μας κάνει ικανούς να υποφέρουμε και να χαίρουμε εν της παθήμασης ημών. Δεν είναι η ανθρώπινη δύναμη που μας κάνει ικανούς να βαστάζουμε το σταυρό μας, να δαμάζουμε τον εαυτό μας και να ποθούμε τα πνευματικά. Δεν είναι η ανθρώπινη δύναμη που μας αξιώνει να υποφέρουμε αδιαμαρτύρητα εξευτελισμούς, να θεωρούμε τον εαυτό μας ελάχιστο, να θέλουμε κι άλλοι να μας θεωρούν μικρούς, να λησμονούμε τους πόνους και να μην επιθυμούμε καμία επίγεια ευτυχία. Αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να κατορθώσουμε μόνοι μας. Αν όμως έχουμε ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε Εκείνος θα μας δώσει τη δύναμη. Ο κόσμος με τις τέρψεις και τις παγίδες του θα υποταχθεί τότε κάτω από τη δύναμή μας. Κανέναν εχθρό δεν θα φοβόμαστε, γιατί θα είμαστε οπλισμένοι με το σταυρό του Χριστού. Πάντα λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να βαστάζουμε το σταυρό. Σαν πιστοί και αφοσιωμένοι δούλοι Εκείνου, ο οποίος από την αγάπη του για μας σταυρώθηκε. Ας ετοιμαστούμε λοιπόν να υποφέρουμε τις δοκιμασίες και τις λύπες, γιατί σε αυτή τη ζωή τίποτα άλλο δεν θα συναντήσουμε. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε και υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τους αγώνες και τις θλίψεις, αλλά πρέπει να τις υποφέρουμε με υπομονή. Να πιούμε το ποτήρι του Κυρίου, αν θέλουμε να είμαστε φίλοι Του και να συμβασιλεύσουμε. Να Τον αφήσουμε να μας παρηγορεί όταν και όπως θέλει Εκείνος. Αν υποφέρουμε, ας παρηγορηθούμε, γιατί ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσα δόξα να αποκαλυφθεί είναι εις ημάς. Αν μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο να αγαπάμε τις θλίψεις μας και να μην μας δυσαρεστούν, τότε μπορούμε να πιστεύουμε ότι βαδίζουμε καλά και ότι βρήκαμε ήδη πάνω στη γη τον ουρανό. Αν όμως οι θλίψεις και τα παθήματα μας είναι ενοχλητικά και προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, τότε να ξέρουμε ότι δεν πηγαίνουμε καλά και ότι η θλίψη πάντα θα μας συνοδεύει.

μάθε να υποφέρεις και τότε θα συναντήσεις ανάπαυση. Ακόμα κι αν, όπως ο Παύλος, αρπαγείς μέχρι τρίτου ουρανού, πάλι δεν θα είσαι ασφαλής από συμφορές. Ο Ιησούς είπε, «Εγώ υποδείξω αυτό, όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν». Αν λοιπόν αγαπάς τον Ιησού, πρέπει να υποφέρεις. Ήθε να μπορούσες να υποφέρεις κάτι για την αγάπη του Ιησού. Ποια μεγάλη δόξα θα σου προετοιμάζεται, ποια ευχαρίστηση θα προκαλούσες τους Αγίους, πόσο θα οικοδομούσες τον πλησίο σου, γιατί σε όλους αρέσει υπομονή, έστω και αν λίγοι μπορούν να υπομένουν. Υπάρχουν πολλοί που για χάρη του κόσμου υποφέρουν πολλά. Εσύ δεν μπορείς να υποφέρεις έστω λίγα για χάρη του Ιησού? Πρέπει και εσύ να μάθεις καθημερινώς να αποθνίσκεις. Όσο κανείς νεκρώνει τον εαυτό του, τόσο περισσότερο ζει για το Θεό. Μόνο αυτός που χάριν του Ιησού υποφέρει μπορεί να καταλάβει τα ουράνια. Κανείς άλλος δεν γίνεται περισσότερο ευάρεστος στο Θεό. Αν επρόκειτο να διαλέξεις, έπρεπε να προτιμήσεις μάλλον να πάσχεις χάριν του Ιησού παρά να παρηγορείσαι, γιατί έτσι θα γίνεις περισσότερο όμοιος με τον Χριστό και με όλους τους Αγίους του Θεού. Η αξία μας και η πνευματική μας πρόοδος δεν μετράται από τις χαρές και τις απολαύσεις, αλλά από τη δύναμη της υπομονής μας στις δυστυχίες και τους πειρασμούς. Αν υπήρχε κάτι άλλο ωφέλιμο και χρήσιμο για τη σωτηρία μας εκτός από τις θλίψεις και τα παθήματα, θα το εδίδασκε ο Ιησούς με λόγους και με παραδείγματα. Βλέπουμε όμως Αυτόν με έμφαση να διδάσκει το αντίθετο και να συμβουλεύει, «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Χριστιανέ μου, από όλα όσα άκουσες μέχρι τη στιγμή αυτή, αυτό πρέπει να σου μείνει σαν συμπέρασμα. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθύν εις την βασιλείαν του Θεού.

Αυτά για το Σταυρό, αγαπητοί ακροατές. Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως είπα στην αρχή, θα ακούσουμε να μας μιλά ο Γέροντας Παΐσιος. Από το βιβλίο του λοιπόν «Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο», στο κεφάλαιο 6 μιλάει για την αμαρτία, η οποία φέρνει τις συμφορές. Λέει λοιπόν ο Παΐσιος: ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό και τότε έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος το Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο, αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν, και γι' αυτό επιτρέπει να συμβεί μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή τους Φιλιστέους, γιατί αυτή θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσαν στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στην πέτρα για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν τη Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για το ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάει και ρήμαξε. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, τίποτα Ισραηλίτες. Ανέπαυαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομών το ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα γιάζονται όλοι οι άνθρωποι, άρα θα μείνουν όλα αυτά και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες τα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντος, αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός, και όταν μετανοούσαν πάλι τον έχτιζαν. Όταν για παράδειγμα ξέφυγαν επί βασιλέως Εδικίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντος, γκρεμίζει και τα τείχη, τους δένει και τους πηγαίνει στη Βαβυλώνα αιχμάλωτους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό, γιατί άλλοι θα κληρονομούσαν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού, και ο Θεός, πώς να το πούμε, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Είχα ακούσει πως στην Αμερική παρουσιάστηκε μία νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν μία φύσικη αμαρτωλή ζωή μολύνονται από αυτή και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά την τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους.

Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο. Άλλοτε κάτι επιτρέπει ο Θεός για παιδαγωγία. Άλλοι αμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοδοθούν για παράδειγμα άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έσφαξε? 300 ιερείς του Βάαλ. Όταν τους είπε «κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιο η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός», άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχιζαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις άρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, ο προφήτης Ηλίας «βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές, αφού από το πολύ νερό είχαν γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από κάτω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους?» Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Όμως οι ιερείς των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις, ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί, Γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνον τον νόμο καταλάβαιναν. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται σκληρός εκείνος ο νόμος και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στον Φαραώ για να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά από τόσα γεγονότα έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή Του επί τους ιούς της απειθίας. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτα. Αν όμως έρθει δύσκολος καιρός και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όλα όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ όταν τα εκτιμούμε, δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό. Παλιότερα, που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στο Θεό και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα, επειδή η επιστήμη προχώρησε, τον Θεό τον βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Υπολογίζουν. Θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Σκέφτονται την πυροσβεστική, σκέφτονται τις γιοτρήσεις, το ένα το άλλο. Αλλά χωρίς Θεό, τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Οργή Θεού θα φέρουν. Βλέπεις, όταν δεν βρέχει δεν λένε θα κάνουμε προσευχή, αλλά θα κάνουμε γεώτρηση. Και το κακό είναι ότι με αυτά τα μέσα που υπάρχουν, σιγά σιγά όχι μόνο οι άπιστοι σκέφτονται έτσι, αλλά ακόμα και οι πιστοί αρχίζουν να ξεχνούν τη δύναμη του Θεού. Το καλό είναι που μας ανέχεται ο Θεός, αλλά την πρόνοια του Θεού ούτε καν την καταλαβαίνουμε. Μια παρέα έλεγε: δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, έχουμε γεωτρήσεις. Ενώ τώρα πρέπει να παρακαλέσουμε πιο πολύ το Θεό να κάνει διπλό θαύμα, γιατί έχουν αλλοιώσει τη φύση οι άνθρωποι με αυτά που κάνουν. Παρατηρούσα τα σύννεφα. Πήγαιναν αλέρε τουρ. Μαζεύονταν από εδώ, πήγαιναν εκεί, μία πάνω, μία κάτω. Φυσάει και τα παίρνει ο αέρας στα σύννεφα, γιατί οι άνθρωποι να πούν τώρα πρέπει να κάνει διπλό θαύμα ο Θεός για να κρατήσει τα σύννεφα, λένε δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό. Ευτυχώς που ο Θεός δεν παίρνει τις μετρητής ό,τι λέμε, αλλιώς θα μας έκανε.

δεν καταλαβαίναμε τη μακροθυμία του Θεού. 100 χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει κυβωτός του Νόε. Μήπως ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει γρήγορα μια κυβωτό, αλλά άφησε τον Νόε να παιδεύεται 100 χρόνια για να καταλάβουν και οι άλλοι και να μετανοήσουν. Εκείνος έλεγε, δέστε, θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε. Εκείνοι το κορόιδευαν. Κλουβιά έλεγαν φτιάχνει και είχαν το χαβά τους. Και τώρα, σε 2 λεπτά μπορεί ο Θεός όλο τον κόσμο να το συγκλονίσει και να τον κάνει να αλλάξει. Να γίνουν όλοι πιστοί, σούπερ πιστοί. Πώς? Αν γυρίσει το κουμπί στον σεισμό σιγά σιγά από τα 5 στα 6 ρίχτερ, στα 7 στα 8, οι πολυκατοικίες θα πάνε σαν τους μεθυσμένους, θα αρχίσει μία να χτυπά την άλλη. Στα 10 όλοι θα πούν ήμαρτον, σε παρακαλούμε σώσε μας. Μπορεί και όλοι να πούν καλόγεροι θα γίνουμε. Μόλις όμως τελειώσει ο σεισμός, ενώ ακόμη θα κουνιούνται λίγο, αλλά δεν θα πέφτουν, πάλι στα μπουζούκια θα τρέξουν. Γιατί η επιστροφή τους αυτή δεν θα έχει πραγματική μετάνοια, αλλά απλώς θα πούν έτσι για να γλιτώσουν το κακό. Όταν γέροντα συμβαίνει μία θεομηνία για παράδειγμα και είναι οργή Θεού, αν προσευχηθούν οι δίκαιοι δεν εισακούονται. Ξέρεις παιδάκι μου τι γίνεται. Δεν είναι ότι έχει μετάνοια ο κόσμος, οπότε εισακούονται από το Θεό οι δίκαιοι. Άλλο είναι όταν παροργίζουμε το Θεό και το αναγνωρίζουμε. Τότε λυπάται ο Θεός και μας βοηθάει. Αλλά όταν δεν αναγνωρίζει κάποιος ότι παροργίζει το Θεό και συνεχίζει το χαβά του, τότε πώς να ακούσει ο Θεός τις προσευχές των δικαίων. Σφάλει ο άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβει ότι σφάλει για να τον συγχωρήσει ο Θεός. Μετά βλέπετε, οι πνευματικοί άνθρωποι, αν κάνουν κάποιο σφάλμα, δεν έχουν ελαφρυντικά. Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, λέει μια ευχή. Για τον καημένο τον κόσμο τα σφάλματα είναι αγνοήματα, ενώ για τους πνευματικούς ανθρώπους είναι αμαρτήματα. Γι' αυτό αν γίνει κάποιο σφάλμα από πνευματικούς ανθρώπους είναι βαρύ. Οι κοσμικοί έχουν ελαφρυντικά. Φέτος τον 15 Αύγουστο που έπιασε φωτιά στα Άγιον Όρος ήταν κάτι φοβερό. Έφτασαν όλοι οι δικοί, αλλά κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όλοι παρακολουθούσαν τη φωτιά. Τα αεροπλάνα λες και δυνάμωναν και διευκόλυναν τη φωτιά. Σε ένα μοναστήρι έκαναν ζώνες πυρασφαλείας για να το προφυλάξουν από τη φωτιά και η φωτιά πήδησε πάνω στο αρχονταρίκι από εκεί που δεν περίμεναν. 15 μέρες καιγόταν τ' Άγιον Όρος. Τη 15η έσβησε μόνη της η φωτιά. Και μερικοί έλεγαν, γιατί η Παναγία δεν τη σβήνει? Φτάνουμε σε σημείο να βλαστημούμε το όνομα του Θεού. Μετά από 6 μέρες έπιασε πάλι φωτιά σε άλλο σημείο, αλλά έπιασε βροχή και την έσβησε αμέσως. Δεν καταλαβαίνουν πώς αυτή η φωτιά έσβησε και η άλλη δεν έσβηνε. Ορισμένοι, χωρίς να γνωρίζουν τους πνευματικούς νόμους που λειτουργούν, προσεύχονται με πόνο, αλλά δεν εισακούονται, γιατί είναι πια οργή Θεού. Ορισμένοι πάλι δεν προσεύχονται, δεν κάνουν ούτε ένα κομποσχήνι, γιατί συμφωνούν με τη δικαία οργή του Θεού που σκοπό έχει να συνετίσει τους ανθρώπους. Ο Θεός να φωτίσει περισσότερο εμάς τους μοναχούς, γιατί περισσότεροι είμαστε μωρές παρθένες και τα λιχνάρια μας έχουν νερό με λίγο λάδι στο φυτίλι. Οι κοσμικοί περιμένουν από εμάς να τους φωτίσουμε το δρόμο για να μην σκοτάφτουν. Να παρακαλούμε να δίνει ο Θεός μετάνοια στον κόσμο για να αποφύγουμε τη δικαία οργή Του. Η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με μετάνοια και τήρηση των εντολών Του.

Στο σημείο αυτό όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες, από όπου και αν πήρατε τηλέφωνο, για ό,τι και αν είπατε. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό που ρύθμισε τον ήχο και τη Θεοδώρα Παντελιού που απαντούσε στα πολλά σας τηλεφωνήματα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε, αγαπητοί μου, ο Θεός, η Παναγία μας, οι Άγιοι και οι Άγγελοι να είναι όλοι μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνειρο. Με λογισμό και μόνειρο να βαδίσουμε σε δρόμους αλήθειας και ελπίδας και αυτή την εβδομάδα. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε η Θεοδοσία Αντωνέλου.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8.30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, αύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Φωκά στην Αθιένου. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό Μοσφιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Αύριο Τρίτη 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Αραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Κύρω στις 8:15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία αύριο 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά και των οσίων αυταδέλφων Ξανθίπης και Πολυξένης. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψης του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος. 5η 24 Σεπτεμβρίου, μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το ενκυθύρις θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 με 11.30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξε

εν ποιή μασί των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύης άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απέναντι.

Εξενούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρφυον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Νησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, συνεχίζουμε και σε σημερινή εκπομπή μας, την ενασχόλησή μας. Ήδη έχουμε αρχίσει το μυστήριο του γάμου με τα κολλήματα τα οποία προβλέπουν οι ιεροί κανόνες για τη σύναψη ενός θρησκευτικού γάμου. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τη συγγένεια εξαίματος και είπαμε ότι σε κατευθείαν γραμμή συγγενείς, δηλαδή σε ανιόντες, πατέρας, παππούς, προπάπος κλπ, ο γάμος απαγορεύεται περιορίστως, η τέλεση θρησκευτικού γάμου. Σε κατιόντες, σε γιους, εγγονούς, δυσέγγονους κλπ, σε ευθεία μεν γραμμή, ο γάμος απαγορεύεται περιορίστως. Στην πλάγια δε γραμμή, απαγορεύεται μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, δηλαδή μέχρι και τα πρώτα εξαδέρφια. Δεν μπορούν δηλαδή να παντρευτούν τα πρώτα εξαδέρφια μεταξύ τους. Τα παιδιά των πρώτων εξαδέρφων παντρεύονται. Όπως επίσης και η κόρη του πρώτου εξαδέρφου μπορεί να πάρει τον πρώτο εξάδελφο του πατέρα της. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσω, να διαβάσουμε πού προβλέπονται στο Ιερό Πιδάλιο αυτοί οι κανόνες οι οποίοι εμποδίζουν την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Να πω, διότι πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο, ακούγονται και λέγονται πολλά τα οποία δεν είναι στηριγμένα σε κανονική βάση, ότι όλα τα κολλήματα τα οποία εμποδίζουν την τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου προβλέπονται από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι θεσπισμένοι από οικουμενικές συνόδους ή από τις τοπικές ή από τους πατέρες, οι κανόνες των οποίων έχουν επικυρωθεί από οικουμενική σύνοδο, όπως παρακάτω θα αναφέρω ορισμένους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, οι οποίοι έχουν οικουμενικό κύρος. Ορισμένα εγχειρίδια διαφόρων πατέρων, αυτοκρατόρων ή συγγύλια πατριαρχικά, τα οποία πιθανόν να έχει υπόψη του κάποιος, δεν ισχύουν σήμερα, κυρίως στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, διότι είναι καθορισμένα τα κολλήματα με τη βασική εγκύκλιο της Εκκλησίας μας, την οποία θα αναφερθώ, του 1982, ποια κολλήματα ισχύουν σήμερα. Τι θέλω να πω με αυτό δηλαδή, ότι δεν μπορεί σήμερα να ισχύουν τα κολλήματα της συγγένειας τα οποία υπάρχουν σε συγγύλια πατριαρχικά, ούτε επίσης ισχύει ad hoc το σύγγραμμα περί συγγενείας του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Διότι πολλοί παραπέμπουν εκεί, διότι ορισμένοι γάμοι που αναφέρονται σε αυτό το σύγγραμμα δεν είναι εμποδισμένοι από κανόνα Οικουμενική Συνόδου. Έτσι είναι μια προσωπική γνώμη πατρός της Εκκλησίας, αλλά υπερισχύει βεβαίως το κύρος των κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων που θεσπίζουν ποιοι γάμοι είναι εμποδισμένοι και ποιοι δεν είναι. Το λέγω αυτό για να ξεκαθαρίσει άπαξ διαπαντός αυτό το θέμα, διότι δεν είναι θέμα υποκειμενικής ερμηνείας πώς το ερμηνεύει ο καθένας ή πώς το παρέλευε ο καθένας, διότι μπορεί να είναι στηριγμένο σε λανθασμένη βάση, όπως θα δούμε σε μια άλλη εκπομπή πιθανώς, όχι σήμερα, ότι όπως ο 53ος κανόνας για την πνευματική συγγένεια, πώς την ορίζει ο κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και πώς έχει φτάσει σήμερα με λάθος ερμηνεία στις μέρες μας. Έχουμε λοιπόν, όπως είπα, τη συγγένεια εξαίματος. Για τη συγγένεια εξαίματος, ποιους κανόνες έχουμε, πού το λέει αυτό, η παράδοση, δεν το λέει η παράδοση. Έχουμε ρητό, πρώτο κανόνα Οικουμενική Συνόδου. Έχουμε τον 54, τον 54ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Βεβαίως έχουμε και τον 67ο και τον 68ο και τον 87ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος, οι οποίοι μάλλον κανόνες, αυτοί οι οποίοι έχουν οικουμενικό κύρος, καθορίζουν ποιοι γάμοι είναι εμποδισμένοι για τη συγγένεια εξαίματος. Να διαβάσουμε τον 54ο κανόνα, όπως τον αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Θα σας διαβάσω την ερμηνεία, για να μην ταλαιπωρούμαστε με το αρχαίο κείμενο. Λέγει λοιπόν ο 54ος κανόνας ποιοι γάμοι είναι εμποδισμένοι της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Επειδή η Θεία Γραφή φανερά μας διδάσκει, λέγουσα ο άνθρωπε, δεν θέλεις

πως το είπε η Θεία Γραφή, δηλαδή ο Θείος Παύλος, ο οποίος είπε «Πορνεία δε και ακαθαρσία, μη δε ονομαζέστο εν ημίν και τα εξής». Εκ δε της σιωπής ταύτης η φύση των ανθρώπων εσυγχύστη από συγγενικά αίματα. Δια τούτο εμείς καθαρότερα περί τούτου ορίζομεν δια του παρόντος κανόνος. Όταν λέει εμείς εννοούν οι πατέρες οι οποίοι συγκρότησαν την έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Ότι, τι ορίζουνε? Ότι από του νυν και στο εξής, όποιος λάβει εις γυναίκα την πρώτη εξαδέλφη του. Ή πατήρ και υιός εάν λάβουν μητέρα και θυγατέρα. Οι δύο αδελφές, δύο αδελφούς. Οι δύο αδελφοί αν λάβουν μητέρα και θυγατέρα. Οι δύο αδελφοί, δύο αδελφές, ούτι πάντες να χωρίζονται πρώτον από το παράνομον αυτό συνοικέσιο και έπειτα 7 χρόνους να κανονίζονται. Ο δε Μέγας Βασίλειος στον 68ο κανόνα του γενικώς ορίζει να κανονίζεται με το επιτίμιο των μοιχών, δηλαδή 15 χρόνους αποχή από τη Θεία Κοινωνία, ο γάμος όπου γένει από εμποδισμένη συγγένεια. Αυτός λοιπόν ο κανόνας, ο 54ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, που κάνει αναφορά και στον κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος έχει επικυρωθεί, είναι οι βασικοί κανόνες οι οποίοι προβλέπουν τους εμποδισμένους γάμους είτε σε συγγενείς εξαίματος είτε και σε συγγενείς εξαγχιστίας ή διγενείας. Θα πούμε τι είναι αυτό. Οι κανόνες που αναφέρει, μάλλον που παραπέμπει ο 54ος, είναι ο 87ος του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι μια επιστολή προς τον Διόδωρο Επίσκοπο Ταρσού, ο οποίος είπε ότι μπορεί κάποιος να πάρει την αδελφή της γυναίκας του και μετά το θάνατο του αδελφού του. Και επειδή ήταν στην επαρχία του Αγίου, του Μεγάλου Βασιλείου, στέλνει μια επιστολή ο Μέγας Βασίλειος και επεξηγεί γιατί εμποδίζεται αυτός ο γάμος και λέγει ότι δεν μπορεί ο επίσκοπος, ο Διόδωρος, να κάνει τέτοια ερμηνεία και μάλλον λέγει σε αυτόν τον κανόνα του ότι από λάθος γράφτηκε ότι μπορεί να επέτρεψε αυτός ο επίσκοπος αυτό το γάμο που είναι εμποδισμένος. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνδρας να πάρει είτε χωρίσει από τη γυναίκα του με διαζύγιο, είτε πεθάνει η γυναίκα του, δεν μπορεί να λάβει την αδελφή της γυναίκας του σε γάμο. Και μάλιστα μιλάμε πάντοτε για τα κολλήματα του θρησκευτικού γάμου, έτσι, του πολιτικού γάμου δεν γνωρίζουμε, δεν αναγνωρίζουμε εμείς το γάμο εκκλησιαστικός, δεν μπορεί να τον πάρει ούτε μετά το θάνατο το γάμο, σε αυτός είναι εμποδισμένος. Τον προβλέπει και ο 87ος του Μεγάλου Βασιλείου. Επίσης η αναφορά που είδατε, που σας διάβασα μάλλον, στον 54ο κανόνα λέγει να κανονίζεται με το επιτίμιο των μοιχών ή να κανονίζεται 7 χρόνους. Η λέξη κανονίζομαι εδώ μέσα στο κανονικό δίκαιο σημαίνει αποχή από τη Θεία Ευχαριστία. Είναι τα λεγόμενα επιτίμια, τα οποία επιβάλλονται σε αυτούς που τελούν τέτοιους άθεσμους γάμους που δεν επιτρέπει η Εκκλησία. Ο 67ος και ο 68ος του Μεγάλου Βασιλείου τι λέγει, στους οποίους παραπέμπει ο 54ος της Οικουμενικής Συνόδου, της 6ης. Η αδελφομιξία το του φωνέως χρόνων εξομολογήσεται. Στους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου θα δούμε ποιοι είναι οι απαγορευμένοι γάμοι και το δεύτερο μέρος πάντοτε έχει το επιτίμιο το οποίο επιβάλλεται. Λέει λοιπόν στην ερμηνεία αυτή ο Άγιος Νικόδημος στον 67ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου. Εις τούτον μεν τον κανόνα ο Άγιος κανονίζει αυτόν που έσμιξε με την εαυτού αδελφή αμφιθαλίουσαν, όχι βεβαίως με την εξαίματος, με την αμφιθαλή αδελφή του, δηλαδή από τον αυτό πατέρα και μητέρα, ως φωνέα εκούσιο, δηλαδή 20 χρόνους τον κανονίζει αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Επίσης στον 68ο κανόνα του λέει «Η της απειρημένης συγγενείας εις γάμων ανθρώπων σύστασης ή φοραθεί ως ένα αμαρτήμα συν ανθρώπων γινωμένη τα των μοιχών επιτίμια δέξεται». Δηλαδή, ο κανόνας αυτός επιτιμά κάθε γάμο όπου γένει συγγενές πρόσωπων εμποδισμένο υπό του νόμου με το επιτίμιο των μοιχών, χωριζομένου δηλωνότη του τιού του γάμου πρώτερο και ούτως επιτιμωμένου. Φαίνεται δε ότι με το ελαφρότερο επιτίμιο της μοιχείας των προαυτού πατέρων επιτιμά ο Μέγας Βασίλειος εδώ τους αθέμητους γάμους.

Όμως δηλαδή 7 μόνο χρόνους αποχή από τη Θεία Κοινωνία, πράγμα το οποίο αναφέρει και ο 20ος κανόνας της Συνόδου της Αγκύρας και ο 22ος του Μεγάλου Βασιλείου, και όχι με το δικό του βαρύτερο επιτίμιο των 15 χρόνων. Όπως βλέπετε, και σας διάβασα κιόλας, όλα τα κολλήματα των γάμων είναι εμποδισμένα από κανόνες. Αυτά δεν είναι ούτε κατασκευάσματα ιερέων, ούτε αρχιερέων, είναι κανόνες της Εκκλησίας, και μάλιστα σε μια προσεχή εκπομπή θα διαβάσουμε αναλυτικά αυτή την επιστολή που στέλνει ο Μέγας Βασίλειος στον Διόδωρο Ταρσού για να του δικαιολογήσει γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτός ο γάμος, διότι υπάρχει... επιτιμά ο Μέγας Βασίλειος εδώ και έχει συνέπειες σε αυτή την παράβαση. Αυτοί οι κανόνες αφορούν, που διάβασα, αφορούν τη συγγένεια εξαίματος. Σε λίγο, μετά το μουσικό διάλειμμα, θα ασχοληθούμε να δούμε τι είναι η συγγένεια εξαγχιστίας ή διγενείας όπως λέγεται, και πού και αυτή προβλέπεται μέσα στους κανόνες.

συγγένεια λοιπόν εξαγχιστίας, η διγενείας η οποία εμποδίζει την τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου, ποια είναι? Αγχιστία ονομάζεται η συγγενική σχέση μεταξύ των δύο οικογενειών, η οποία προκύπτει από ένα γάμο. Και επειδή ο άνδρας και η γυναίκα που σύναψαν το γάμο θεωρούνται σαν ένα και το αυτό σώμα, γι' αυτό οι γονείς ή τα παιδιά ή τα αδέλφια του ενός θεωρούνται και ως γονείς ή παιδιά ή αδέλφια του άλλου και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο ο γάμος συγγενών από αγχιστία κατευθείαν μεν γραμμή απαγορεύεται απεριορίστως, όπως και στη συγγένεια εξαίματος, εκπλαγεί ουδέ πάντοτε μέχρι και το τρίτο βαθμό. Εξαιρετικός όμως απαγορεύεται μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμούν δύο αδελφοί να πάρουν δύο αδελφές. Η συγγένεια εξαγχιστίας υφίσταται και μετά τη διάλυση του γάμου. Με απλά λόγια, για να γίνω πιο κατανοητός, η συγγένεια εξαγχιστίας είναι ότι οι συγγενείς του συζύγου γίνονται συγγενείς της συζύγου, αντίστοιχα, και οι συγγενείς της συζύγου γίνονται συγγενείς του συζύγου αντίστοιχα. Βέβαια, οπότε η τέλεση γάμων συγγενών του ενός με συγγενείς του άλλου, υφισταμένου του θρησκευτικού γάμου του ζευγαριού, όπως λένε οι κανόνες, απαγορεύεται μεν κατευθείαν μεν γραμμή, είπα ποια είναι η απευθεία, η κατευθείαν γραμμή, πατέρας παππούς του ενός με πατέρα παππού του άλλου, τα συμπεριφερειακά δηλαδή, όπως λέμε κοινώς, και σε κατιόντες γονιός εγγονός δυσέγγονος του ενός, γιος εγγονός δυσέγγονος του άλλου, απαγορεύεται απεριορίστως, έτσι λέγεται σε ανιόντες. Στη δε εκπλαγίου συγγένεια απαγορεύεται μέχρι και του τρίτου βαθμού. Δηλαδή δεν μπορεί ο σύζυγος να πάρει την αδερφή της σύζυγου, μπορεί όμως ο σύζυγος να πάρει την πρώτη μετά τη λύση του γάμου, είτε με θάνατο είτε με διαζύγιο, να πάρει την πρώτη εξαδέλφη της πρώην συζύγου του ή της θανούς συζύγου του, διότι αυτή είναι τετάρτου βαθμού εκπλαγίου. Πάλι οι κανόνες αυτοί οι σχετικοί, οι οποίοι κανονίζουν την συγγένεια εξαγχιστίας, όπως είπαμε, αναφέρονται στον 54ο κανόνα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις μέσα, επίσης στον 19ο αποστολικό κανόνα, στον δεύτερο κανόνα της Νεοκαισαρίας και στους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, τον 75ο, 76ο, 78ο, 79ο και στον 87ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου που σας διάβασα. Ας δούμε λίγο αυτούς τα κείμενα αυτών των ιερών κανόνων, πώς τα λέγει, να αρχίσουμε από τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου. Τι λέει στον 75ο κανόνα, ποιους γάμους εννοεί εμποδισμένος ο Μέγας Βασίλειος? Ο αδερφή λέει δία εκ πατρός ή εκ μητρός σημειανθείς εισήκον προσευχής μη επιτραπέστο, συμπαρίνε, έως αν αποστεί της παρανόμου και αθεμή του πράξεως. Μετά δε το ελθύνει συνέστηση της φοβεράς εκείνης αμαρτίας, τριετίαν προσκλέετο τη θύρα των ευκτηρίων οίκων παρεστός και δεόμενος. Ο αδερφή λέει δία εκ πατρός ή εκ μητρός σημειανθείς, δηλαδή αυτός που έσμιξε με την ετεροθαλή αδελφή του, τον κανονίζει λοιπόν να μην εισέρχεται στην εκκλησία, να μην εκκλησιάζεται διότι έκανε αθέμητη πράξη, αλλά να υποβάλλεται στον κανόνα της μετανοίας και να χωρίζει από αυτό τον αθέμητο γάμο. Αυτό λέει ο 75ος. Τον ίδιο κανόνα ερμηνεύει και στον 67ο κανόνα του ο Μέγας Βασίλειος. Ο 76ος τώρα έκτος. Ο αυτός τύπος ισχύει, λέει, και περί των τασνύφασε αυτών λαμβαδόντων, δηλαδή παρομοίως με αυτόν που έσμιξε με την ετεροθαλή αδελφή του, ο παρόν κανόν κανονίζει αυτόν που έλαβε εις γυναίκα την ύφη του, δηλαδή 11 χρόνους και με την αυτή οικονομία των χρόνων πρώτερων, δηλαδή χωριζομένων του αθεμήτου γάμου. Ο 77ος πάλι του Μεγάλου Βασιλείου κανονίζει και λέγει ότι αυτός που αφήνει την νόμιμη συναυθήσα γυναίκα του και παίρνει άλλη κατά τη του κυρίου απόφαση πέφτει στο αμάρτημα της μοιχείας και κανονίζεται σαν ένας μοιχός. Το αμάρτημα της μοιχείας και ως κόλλημα του γάμου θα το εξετάσουμε σε ειδική εκπομπή, γιατί είναι πολύ μεγάλο και πολυσυζητημένο ζήτημα.
78ος κανόνας λέει ότι ο αυτός κρατεί το τύπος, δηλαδή της μετανοίας και του επιτιμίου, και επί των δύο αδελφάς λαμβανόντων ή συνοικέσεων ή και κατά διαφόρους χρόνους. Παρομοίως λέει με τον αφήσετε τη γυναίκα του και λαβώντα άλλην, κανονίζει ο παρόν κανόν εκείνον όπου αφού αποθάνει η γυναίκα του πάρει την αδελφή της. Ταυτό υπήν εκείνον όπου πάρει δύο αδελφάς. 7 χρόνους δηλαδή επιτίμιο τους κανονίζει ο Μέγας Βασίλειος. Και ο 79ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου πάλι λέγει «Ο δε τες μητριές εαυτών επιμενόμενοι, το αυτό υπόκεινται κανόνι, ο και οι τις εαυτών αδερφές επιμενόμενοι». Δηλαδή, ερμηνεία, ο παρόν κανόν κανονίζει αυτούς που έσμιξαν με τις μητριές των, με τον όμοιο κανόνα των συμμιξάντων με τα σιδείας αδερφάς των. Δηλαδή, ή μεν τας εξενός πατρός και μητρός ούσας 20 χρόνους, ή δε με τας από δύο πατέρας ή μητέρας ούσας αδελφάς 11 χρόνους. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι εμποδισμένοι και οι γάμοι οι οποίοι υπάρχουν, γίνονται με συγγένεια εξαγχιστίας. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στους γάμους οι οποίοι γίνονται με μεγάλη συχνότητα, μάλλον ζητούνται να γίνουν δύο αδελφές με δύο αδελφούς. Αυτοί οι γάμοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι εμποδισμένοι από τους ιερούς κανόνες και κανένας δεν μπορεί να καταργήσει τους ιερούς κανόνες. Δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα, αλλά είναι ηθικός νόμος τον οποίο δεν μπορεί να παραβεί κανένας. Αυτοί οι γάμοι, δύο αδέλφια με δύο αδελφές, δεν μπορούν να εφόσον έχει τελεστεί ο ένας θρησκευτικός γάμος, δεν μπορεί να γίνει ο άλλος, διότι ήδη έχει συναυθεί η συγγένεια, η εξαγχιστίας συγγένεια. Οι μεν συγγενείς του ενός γίνονται συγγενείς του άλλου, είναι δεύτερος βαθμός. Τα αδέλφια δεν μπορούν εξαγχιστίας, δεν μπορούν πάλι να γίνει ο γάμος. Είναι κόλλημα κανονικό, ήδη καθιερωμένο από τους ιερούς κανόνες. Στην περίπτωση λέει της ταυτοχρόνου τελέσεως, πολλοί λένε ότι πρέπει να γίνει, γίνεται και επιτρέπεται σε ταυτόχρονη τέλεση δύο αδέλφια με δύο αδέλφες. Όχι, δεν γίνεται ούτε αυτό, γιατί όπως σας διάβασε ο 54ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου δεν κάνει τέτοια διάκριση. Λέγει εάν δύο αδέλφια, είναι αθέμητος ο γάμος, δύο αδέλφια να πάρουν δύο αδέλφες. Και αν γίνει, λέει, αυτό το πράγμα, εάν γίνει, γιατί μπορεί να γίνει, να ξεγελάσουμε τον ιερέα, τον επίσκοπο, λέμε ψέματα πολλά σήμερα και είναι πολύ εύκολο να γίνει, να χωρίζεται αυτός ο γάμος γιατί είναι αθέμητος. Υπάρχουν πνευματικές συνέπειες στη ζωή μας και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει όταν παραβαίνουμε τον ηθικό νόμο με τη θέλησή μας. Ο γάμος αυτός λοιπόν δεν γίνεται ούτε με ταυτόχρονη τέλεση. Αυτό είναι λανθασμένη τακτική, διότι όπως λέγανε και μεγάλοι κανονολόγοι και καθηγητές του κανονικού δικαίου, ο κανόνας δεν διακρίνει και δεν λέγει εάν γίνει ταυτόχρονα ο γάμος επιτρέπεται ή αν δεν γίνει ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται. Λέγει ότι είναι εμποδισμένος ο γάμος, είναι αθέμητος, αλλά δεν γίνεται ποτέ ούτε ταυτόχρονα ούτε μη ταυτόχρονα. Και αυτό το συνοικέσιο να μην γίνει, δηλαδή να μην συναυθεί θρησκευτικός γάμος, και αν μεν συναυθεί ο γάμος αυτός να χωριστεί. Είναι σκληρό, ακούγεται σκληρό, αλλά όλοι οι πατέρες και όλοι οι ερμηνευτές των ιερών κανόνων, σε μια άλλη εκπομπή θα διαβάσουμε τις αιτιολογίες της πνευματικής αυτής απαγορεύσεως, βλέπουν ότι είναι ηθικός νόμος τον οποίο δεν μπορεί να παραβεί καμία ανθρώπινη θέληση. Η μόνη παραχώρηση που γίνεται είναι αν κάτι οικονομία, η Εκκλησία έχει αυτό το μεγάλο μέτρο, κάτι οικονομία και για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για ειδικούς ποιμαντικούς λόγους, τους οποίους θα κρίνει ο επίσκοπος στον οποίο θα απευθυνθούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να τελέσουν ένα τέτοιο γάμο, κατά οικονομίαν παραχωρήσει να τελεστεί αυτός ο εμποδισμένος γάμος. Και αν ο επίσκοπος δεν θέλει να λάβει αυτή την ευθύνη, κατ' επέκταση στην Εκκλησία της Ελλάδος, την ευθύνη φέρει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, στην οποία θα απευθύνει ο επίσκοπος την αίτηση για την κανοικονομίαν τέλεση κάποιου εμποδισμένου γάμου που έχει κόλλημα και μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για ειδικούς λόγους οι οποίοι θα αναγράφονται στην αίτηση. Έτσι λειτουργούν αυτά τα θέματα τα οποία είναι πνευματικής φύσεως. Άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, στις αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ο Κύριός μας και η Παναγία Μητέρα Του να είναι μαζί μας και οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες να φωτίσουν το νου και τη διάνοιά μας, να ζούμε κατά Χριστόν και εν Χριστώ.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μισιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Η λέξη προφητεία, φίλοι και φίλες της εκπομπής, δεν σημαίνει μόνον πρόγνωση και προαγγελία, όπως την εκλαμβάνουν και τη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, αλλά και διδασκαλία πνευματική, ερμηνεία και αποκάλυψη των γεγονότων και της πορείας του κόσμου. Μια πορεία που είναι μεν συνεχής για μας και εναλλασσόμενη, αλλά για το Θεό είναι ένα διαρκές παρόν. Για μας έχει χρονική ροή, με νύχτες και ημέρες και έτη και αιώνες, αλλά για τον παντεπόπτη Θεό είναι μια κίνηση διαρκώς παρούσα, όπως χωρεί μέσα στο αΐ της αιωνιότητός του. Εμείς δεν μπορούμε να χωρέσουμε στη συνείδηση και την προσληπτική μας ικανότητα όλο τον χρόνο και τον χώρο μέσα στον οποίο προχωρεί η ζωή και η ύπαρξή μας. Για μας ο χρόνος είναι τεμαχισμένος, περνά και χάνεται σε μικρά μέρη και γίνεται παρελθόν, ενώ για τον Θεό που είναι πάνω από τον χρόνο και τον χώρο είναι ένα διαρκές παρόν που το γνωρίζει, το εποπτεύει και το κατευθύνει ως κυρίαρχος των πάντων. Στις προηγούμενες αναφορές μας στις προφητείες είχαμε σταθεί σε μερικά σημεία του μεγάλου όσο και δυσερμήνευτου αυτού προβλήματος λόγω της αμαρτωλότητός μας. Ας θυμηθούμε εδώ και τον άλλο πολυσήμαντο λόγο του Θεανθρώπου, το «ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο», δηλαδή αυτός που μπορεί να χωρέσει τον λόγο να τον δεχθεί. Ο λόγος αυτός βεβαίως ελέγχθη για το θέμα της αγαμίας και της παρθενίας. Κατ' επέκταση όμως μας δίνει την δυνατότητα να σκεφτούμε και τα άλλα αχώρητα στην ανθρώπινη ύπαρξη και συνείδηση. Οι Άγιοι όμως που είχαν τις σχετικές προϋποθέσεις και αγωνίστηκαν εναντίον του κόσμου της αμαρτίας και έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, μίλησαν για τις προφητείες και μας εξήγησαν πολλά, όπως λόγου χάρη να μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα δύσκολα και δυσερμήνευτα χωρία τους και να μην είμαστε απόλυτοι και αυστηροί και κατηγορηματικοί στις ερμηνείες μας όταν δεν έχουμε τις πνευματικές δυνατότητες και προϋποθέσεις. Και σκεφτούμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το κείμενο της Αποκαλύψεως, το κατεξοχήν προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, είναι τελευταίο στην σειρά των Ευαγγελικών κειμένων. Με άλλα λόγια, για να φτάσει κανείς σε αυτό και να το κατανοήσει με πληρότητα και να το βιώσει, πρέπει προηγουμένως να έχει γνωρίσει βιωματικώς και να κάνει κανόνα τη ζωή του όλα τα προηγούμενα κείμενα και διδάγματα, όπως Ευαγγέλια, πράξεις των Αποστόλων, επιστολές, ώστε να φωτιστεί επαρκώς από τη χάρη του Θεού την πάντα νουν υπερέχουσαν. Έτσι θα αποκτήσει και την πνευματική δεκτικότητα εκείνη που είχαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μετά την πλήρη κάθαρσή τους. Έτσι έγιναν θεοφώτιστοι και έβλεπαν καθαρά και μενούν Χριστού. Για τους ίδιους λόγους αποφυγής των παρερμηνιών και των λανθασμένων επεξηγήσεων δεν χρησιμοποιείται η Αποκάλυψη στην εκκλησιαστική λατρεία, αλλά μόνο τα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία κατά κύριον λόγο προαγγέλουν την έλευση του Μεσσία δηλαδή του θεανθρώπου, και την ανάγκη προετοιμασίας για την υποδοχή και αποδοχή της λυτρωτικής του θυσίας. Τα όσα αναφέρουμε στις επικοινωνίες μας αυτές, εξαφρονής της κυκλοφορίας του βιβλίου με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες των εκδόσεων του Αστέρος», είναι μόνο ενδεικτικά της σοβαρότητος του προβλήματος των προφητιών, που είναι από τα πιο υψηλά και τα πιο δυσερμήνευτα κείμενα εξ απόψεως αποκαλυπτικού λόγου και κατανοήσεως, έστω και μερικώς, της άπειρης αγάπης του Τριαδικού Θεού μας για όλο το ανθρώπινο γένος. Εκείνος μας δίνει τα πάντα και μας συγχωρεί τα πάντα όταν του το ζητήσουμε ειλικρινά. Εμείς όμως τρέφουμε την πλάτη στη μοναδική πηγή της ευτυχίας και μιλούμε και φερόμαστε βλάσφημα και αχάριστα, ενώ θα έπρεπε να κλαίμε συνεχώς για την πτώση μας αυτή. Επειδή όμως η πνευματική δύναμη και δεκτικότης του μεταπτωτικού ανθρώπου έχει περιοριστεί από την αμαρτία και την ακαθαρσία μας τόσο πολύ, μόνον ελάχιστα και περιορισμένα μπορεί να αντιληφθεί τις μεγάλες αυτές αλήθειες των προφητιών. Βλέπομεν γάρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσωμε καθώς και επιγνώστην. Είναι τα λόγια του μεγάλου Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου μας ερμηνεύει το μέγα μυστήριο της αγάπης και λέει σε μετάφραση τα εξής, δηλαδή τώρα βλέπουμε ως να κοιτάζουμε σε μεταλλικό καθρέφτη που είναι θαμπός και ατελής, έτσι που μένουν πολλά ανοίγματα και απορίες τις οποίες δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε πλήρως. Τώρα δηλαδή γνωρίζω μόνον ένα μέρος της αληθείας. Τότε όμως θα λάβω τόσο τελείαν γνώση όσον τέλεια με γνώρισε ο παντογνώστης Κύριος όταν ενεργούσε την επιστροφή μου και με καλούσε στο αποστολικό αξίωμα. Μας το εξηγεί καθαρά ο Θεόκλητος αυτός Απόστολος και μας προειδοποιεί να μην προχωρούμε πέραν των δυνατοτήτων μας στην ερμηνεία των μυστηρίων και των αποκαλύψεων του Θεού. Γι' αυτό και το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» έχει ως υπότιτλο, το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, την φράση «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Και έτσι πρέπει να δεχόμαστε και να μελετούμε τα προφητικά κείμενα ως λόγων ελπίδος και παρηγορίας μέσα στις θύελες αυτού του κόσμου και όχι ως φόβητρα και απειλές και αναγκαστικές καταδίκες. Ας κάνει όμως το τακτικό μας διάλειμμα και ας πάρουμε μια μικρή ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο μας.

Είπαμε ότι τα κείμενα των προφητιών κατά γενική θεώρηση είναι κείμενα παρηγορίας και ελπίδος. Εμείς οι αμαρτωλοί και τόσον εμπαθείς άνθρωποι, όταν έχουμε μικρά παιδιά σε νηπιακή ηλικία, δεν τα φροντίζουμε να μην κοπούν από μαχαίρια και αιχμηρά αντικείμενα. Δεν προσέχουμε να μην καούν από φωτιές και να μην πέσουν από σκάλες και άλλα εμπόδια. Πόσο μάλλον ο πάνσοφος και πολυέλεος Θεός δεν θα φροντίσει για τα δικά του πλάσματα για να μην πέσουν, να μην καούν και να μην θανατωθούν από την αμαρτία. Είναι τόση αγάπη του για μας, ώστε έδωσε χάριν της σωτηρίας μας και το μονογενή του Υιό, καθώς σημειώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτω γαριγάψεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Σκεφτείτε λοιπόν με πόση αγάπη μας έδωσε και τις προφητείες αυτές για να μας καθοδηγήσει και να στηρίξει το πιο τελικά το στοιχείο της ζωής, την ελπίδα.

Η ερμηνεία των προφητιών που γίνεται στη νεότερη εποχή και μάλιστα εξ αφορμής διαφόρων γεγονότων και κινδύνων και απειλών για πολέμους και καταστροφές είναι κατά βάση λανθασμένες ερμηνείες και άστοχες, διότι δεν προσπαθούν να κατανοήσουν κατά το δυνατόν το νόημα και τον σκοπό των προφητιών, αλλά ψάχνουν και αναζητούν να βρουν χρονολογίες και ονόματα και γεγονότα δηλωτικά της εποχής του Αντιχρίστου. Έχουν οι έρευνές τους ως βασικό κίνητρο τον φόβο και την λογική του κόσμου τούτου. Με άλλα λόγια, λείπουν οι θεμελιώδεις πνευματικές προϋποθέσεις της πίστεως, της αγάπης και της καθαρότητος για να προσελκύσουν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Θέλουν περισσότερο να επαληθεύσουν αυτά που έχουν στο δικό τους μυαλό. Χωρίς όμως τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όπως το έχουμε ξαναπεί, μάτιν κοπιόμεν. Να ξαναπούμε τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου για να είναι σαφές προς πάντας ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως σου γίνεται. Διότι μόνο το Άγιο Πνεύμα κατά την διαβεβαίωση του ανθρώπου μας χειραγωγεί στην αλήθεια. Το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια.

Η αλήθεια των προφητιών μας αποκαλύπτει μέγα πλήθος των αποφάσεων του Θεού για μας και μας οδηγεί πολλαπλώς στο δρόμο της επιστροφής κοντά Του. Και αυτό είναι η σωτηρία μας, η επιστροφή μας στον Θεό. Διότι πολλοί άνθρωποι παρέμειναν και τότε, όπως παραμένουν και μέχρι σήμερα, ξένοι και αδιάφοροι, και απίστησαν στα σωτήρια μηνύματα του Θεού και συνεχίζουν δυστυχώς την θανάσιμη αυτονομία και την απιστία και προσπαθούν ματέως να βρουν τον δρόμο σε μια ανανθρώπινη ευτυχία δικής τους κατασκευής. Δεν θέλουν να επιστρέψουν στο Θεό, αλλά προσπαθούν να φτιάξουν τις δήθεν δίκαιες και ευτυχισμένες κοινωνίες, ώσαν να είναι ευτυχία το αποτέλεσμα της δίκαιης κατανομής των υλικών πραγμάτων. Δεν ξέρουν ότι μόνος του άνθρωπος, χωρίς Θεό, δεν μπορεί να φτιάξει δική του ευτυχία, διότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Όσοι σκέφτονται τη ζωή και την ευτυχία χωρίς την παρουσία του Θεού, πλανώνται πλάνιν ικτράν. Όταν βγάζουμε το Θεό από τη ζωή μας, τότε σπέβδει και την εξουσιάζει ο αντίθεος, ο μη γέννητος.

Όπως αναφέραμε ήδη, ο μισόκαρλος και μισάνθρωπος διάβολος μάχεται και καταπολεμά τον υψηλό και σωτήριο λόγο των προφητιών με παραποιήσεις και δολιότητες που είναι τα όπλα της πονηρίας του. Προσπαθεί να προκαλέσει αμφιβολίες και σύγχυση στους ανθρώπους ώστε να μην δίνουν σημασία και να μην προσέχουν πολύ τις προφητείες ή και καθόλου, και διχάνει καιρό και ευκαιρία για να καταστρέψει και να βλάψει τον άνθρωπο και με τις προφητείες. Πότε με τις επισημάνσεις και τον υπερτονισμό των φοβερών εικόνων και σκηνών της Αποκαλύψεως, και πότε με τον κλονισμό της πίστεως και την παραποίηση της αγαθότητος του Θεού, που τον παρουσιάζει πολύ σκληρό και αυστηρό και τιμωρό. Άλλοτε πάλι προσπαθεί με την προβολή κάποιων πλαστών προφητιών γραμμένων από απίστους ανθρώπους χωρίς καμιά αυθεντία, όπως είναι οι διαβόητες προφητείες του Νοστράδαμου που εμφανίζονται κατά καιρούς σε δύσκολες ώρες αλλά ποτέ δεν επαληθεύονται. Όχι διότι είναι γραμμένες με σκοτεινή και αμφίσιμη διατύπωση, ως αν μικρά ποιηματάκια, αλλά διότι είναι ψεύτικες ανθρώπινες επινοήσεις για να κλονίσουν το κύρος και την αξιοπιστία της Αποκαλύψεως του Ευαγγελίου. Άδικα όμως κοπιάζουν και ο διάβολος και τα όργανα του. Ο Χριστός ενίκησε οριστικά το σκότος και την υπερήφανη κακία του και το απέραντο μίσος του για το Θεό και τους ανθρώπους.

Ο δήθεν συγγραφεύς των προφητιών του Νοστράδαμου είναι ένας πραγματικός μύθος. Μια απάτη καλοστημένη για να παραπλανά τους ανθρώπους. Αυτοί που κατασκεύασαν τα προφητικά τετράστιχα του Νοστράδαμου και μας θυμίζουν πολύ έντονα και προκαλούν θυμηδία και λύπη τις προφητείες των μαρτύρων του Ιεχωβά, που γελιοποιούνται συνεχώς με τον καθορισμό χρονολογιών περί της συντελείας του κόσμου, ήταν σκοτεινά επιτελεία και δαιμονοκίνητα άτομα που ήθελαν να κλονίσουν τις θεοδόρητες αλήθειες της Αποκαλύψεως. Και φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Το όνομα όμως που διάλεξαν, τον Νοστράδαμος, που είναι γραμμένο λατινικά και σημαίνει ο δικός μας Αδάμ, Νόστρους Άνταμους και κατά συνεκφορά Νοστράδαμος, για να υποδηλώνει την προέλευση και τους στόχους των προφητιών αυτών, που προσδιορίζει ότι ο Αδάμ αυτών των προφητικών τετραστήχων δεν είναι ο πραγματικός Αδάμ, ο πρωτόπλαστος άνθρωπος του Θεού, αλλά ο δαιμονικός Αδάμ των αντιθέων δυνάμεων. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι πρόκειται για ψεύτικα κείμενα και απορριπταίες προφητείες. Αφού δεν προέρχονται από το Θεό, αλλά από τον διάβολο, που είναι πάντοτε και μόνο ψεύτης και πατήρ του ψεύδους, για να θυμηθούμε και το Ευαγγέλιο.

κύριος από τον Οστράδαμο και μερικοί άλλοι προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πιστούς με δήθεν κάποιες κρυφές και μυστικές προφητείες, χωρίς και να πείσουν παρά μόνον μερικούς αφελείς και ακατάρτιστους, που δε γινώσκουν αναγινώσκουν, κατά τη γνωστή έκφραση του Ευαγγελίου. Για μας η αλήθεια έχει μόνο θεία προέλευση και ο λόγος του Ευαγγελίου, που θα τον ξαναθυμίσουμε καθώς πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής μας επικοινωνίας. Ποτέ δεν έγινε ως τώρα προφητεία μόνον με το θέλημα του ανθρώπου, αλλά μόνον με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σε Αγίους ανθρώπους.

Φτάσαμε λοιπόν και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας χρόνου. Δεν τελειώσαμε όμως με τις προφητείες. Γι' αυτό θα χρειαστεί να συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα, με την βοήθεια του Θεού. Και ως τότε να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε εν Κυρίω Ιησού Χριστό.

0: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, θα σας μεταδώσει σήμερα την ομιλία
1: του πατρός Μελετίου Κορακλή
0: με θέμα «Η αυτού μεγαλειώτης το εγώ». Τον ήχο ρυθμίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.
2: Το φως της Αναστάσεως, για το οποίο ευχηθήκατε Πάτερ να καταβγάζει τη ζωή όλων μας, είναι καρπός της θυσιαστικής αγάπης του Κυρίου μας. Είναι καρπός της σταυρικής αγάπης του. Και έτσι με την Ανάσταση του Κυρίου μας συνέβη το παράδοξο. Η ζωή είναι καρπός της θυσίας του και της ζωής προηγήθηκε ο θάνατός του. Η πορεία αυτή από την θυσία στην αγάπη και από το θάνατο στη ζωή είναι από τότε ο μόνος αυθεντικός τρόπος μαρτυρίας και μαρτυρίου του κάθε χριστιανού. Μόνο δια του καθημερινού θανάτου των παθών και του εγωισμού μπορεί κανείς να νικήσει τον πνευματικό θάνατο και να εισέλθει εις το φως της Αναστάσεως και της ζωής. Και έτσι συμβαίνει το παράδοξο. Ένας θάνατος να κυοφορεί τη ζωή και η ζωή να είναι καρπός μιας ενός θυσιαστικού θανάτου. Ο ποιητής όμως το είπε καλύτερα. Είναι ένας θάνατος να βγεις από το εγώ σου, Κύριε. Όμως σε σώζει από τον θάνατο. Αυτόν τον θάνατο, τον ζωοποιώ και αναστάσιμο, αρνείται να τον αποδεχθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Και γι' αυτό στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ ο άνθρωπος απειλείται. Για πρώτη φορά στην ιστορία του απειλείται ο άνθρωπος στην ουσία του, διότι απειλείται και κινδυνεύει με συντριβή η μοναδικότητα και η ιερότητα του προσώπου του. Ένας γερμανός φιλόσοφος, ο Καρλ Γιάσπερ, στο έργο του «Περί των πηγών και των σκοπών της ιστορίας» τονίζει ακριβώς αυτή την σκέψη και λέγει: «Ενώ ολόκληρη η μέχρι τώρα ιστορία αφορούσε με τα συμβάντα της μόνο λίγο την ουσία του ανθρώπου, σήμερα φαίνεται ότι αυτή η ουσία απειλείται στον πυρήνα της. Την κρίση αυτή συμμερίζεται και ο μεγάλος Έλληνας διανοούμενος Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο οποίος ήδη από το 1960 κατέθεται τις ανησυχίες του γράφοντας: «Από σήμερον και προπάντων από αύριον θα είναι δύσκολο να είσαι άνθρωπος, να είσαι πρόσωπον, να έχεις προσωπική υπόσταση. Και τούτο γιατί ο άνθρωπος, κλονισμένος μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου αισθάνεται αποστροφή προς ό,τι βαθύτερο μαντεύει πως διαθέτει στην ψυχή του. Η υπόθεση του ανθρώπου εισήλθε σε κρίση όταν ο άνθρωπος άρχισε να εξαφανίζει από μέσα του τον κάθετο χαρακτήρα του βίου του, δηλαδή την διερώτηση περί του νοήματος της ζωής του και περί του Θεού. Επομένως, όταν άρχισε να εξαφανίζει τη μεταφυσική του ανησυχία, τούτο σήμαινε την απαρχή της εκοσμίκευσης του ανθρώπου, όχι τη συμφιλίωσή του με τον κόσμο, αλλά την παράδοσή του σε αυτόν. Ταυτοχρόνως, κάτω από το βάρος της μεταφυσικής ερήμωσής του, ο άνθρωπος παρέβηδε αυτό που είναι το πιο ευγενές στοιχείο της υπάρξεώς του, την ψυχή του. Της ψυχής του την απώλεια δεν είχε καθόλου υποψιαστεί ο άνθρωπος το κατόφλι του 20ου αιώνα, της ψυχής ως κατάθεσης Θεού μέσα στην ύπαρξη που γεννιέται και που πεθαίνει. Νόμιζαν οι άνθρωποι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα πως έκλειναν λογαριασμούς, ενώ άνοιγαν τον τελικό λογαριασμό με την ιστορία, εκείνον όπου κινδυνεύουν να χάσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ιερότητα του προσώπου τους, την ίδια τους την ψυχή τελικά. Ξημέρωνε ένας αιώνας ανάλγητος που θα κατόρθωνε να σκοτώνει ψυχές, πρωτόγνωρο βίωμα της ιστορίας. Στο κατόφλι πλέον του 21ου αιώνα όλοι βιώνουμε ως τραγική πραγματικότητα την είσοδο της ανθρωπότητας σε μια περίοδο ηθικής και πνευματικής παρακμής, την οπισθονδρόμηση του συγχρόνου ανθρώπου και του πολιτισμού του παρά την μεγάλη πράγματι πρόοδό του στον τομέα της τεχνολογίας, σε ό,τι καταπτωτικό και εκφυλιστικό είχε ζήσει η ανθρωπότητα στο απότερο παρελθόν της. Πολλές προφητικές φωνές είχαν ονομάσει την παλινδρόμηση αυτή στην πτώση ως φαινόμενο παλινβαρβαρισμού ή νέο βαρβαρισμού. Στο βάθος του φαινομένου αυτού, κέντρο και γενοσιουργός αιτία του είναι ο εκοσμικευμένος άνθρωπος. Αυτός που με υπερφύαλη μεγαλαφία αλλά συνάμα και με τραγική αφέλεια πανηγύριζε την απελευθέρωση και την αυτονόμησή του από τον ίδιο το δημιουργό του και από τους γύρω του. Στο τέλος αυτός, έχοντας δολοφονήσει με τα ίδια του τα χέρια το Θεό μέσα του και μη έχοντας πλέον σε τι να πιστέψει ή από τι να συγκινηθεί, λάτρεψε και θεοποίησε το εγώ του. Ένα εγώ που δεν είναι ο βαθύτερος και αυθεντικός εαυτός του, η εσωτερική πραγματοσύνη και ολοκλήρωσή του, αλλά το διωγγωμένο με καταναλωτικές και ειδονιστικές συνήθειες και έξεις ζωώδες άτομό του. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βιώνουμε το ξεχύλισμα αυτού του φύλαυτου ατομισμού,

και την εποχή του εγώ. Αυτήν ακριβώς την ελληνική λέξη εγώ επέλεξε το έγκυρο γερμανικό περιοδικό Spiegel, Der Spiegel, ως τον πιο κατάλληλο όρο για να αποτυπώσει την ταυτότητα και το πνεύμα της εποχής μας. Την ελληνική, επαναλαμβάνω, λέξη εγώ. Η κοινωνία του εγώ. Ο καθένας για τον εαυτόν του και εναντίον όλων των άλλων είναι συγκεκριμένα ο πλήρης κύριος τίτλος του αφιερώματος του γερμανικού περιοδικού που αναφέρεται στο είδος και τον χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας μας. Η όλη μελέτη περιλαμβάνει γνώμες ειδικών επιστημόνων, μελετητών της εποχής μας και καταλήγει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Σε μερικά από αυτά θα ανατρέξουμε στη συνέχεια. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η κοινωνία μας έχει μετατραπεί σε κοινωνία εγωιστών και φιλοτομαριστών, όπως συγκεκριμένα λέει. Η κοινωνία μας έχει θεοποιήσει το ατομικό εγώ και έχει γεμίσει από αμετανόητους ναρκισσιστές, για τους οποίους η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατανάλωση, κομψότητα, ομορφιά και μέρημνα για την ατομική τους πρόοδο και ευτυχία. «Πρώτα έρχομαι εγώ και μετά το τίποτα» είναι το σύνθημα που έχει πλέον επικρατήσει. Η φιλαυτία και ο ατομισμός δεν αποτελούν πλέον αίτιας εσχήνης και ενοχής. Αντίθετα, προβάλλονται και διαφημίζονται. Η τέχνη του να είσαι εγωιστής είναι ένας τίτλος βιβλίου το οποίο γνωρίζει μεγάλη κυκλοφορία. Το «Εγώ» είναι τίτλος για πολλά είδη περιοδικά που κρέμονται στα περίπτερα. Πρότυπο της κοινωνίας αναδεικνύεται εκείνος που είναι επιτίδιος να αρπάζει ό,τι του χρειάζεται. Το ανησυχητικό όμως είναι ότι η νέα γενιά δείχνει να έχει χάσει τις αντιστάσεις της και να έχει συμβιβαστεί με αυτή τη νέα διδαχή. Ο γερμανός ψυχολόγος και ψυχαναλυτής Ρίχτερ λέγει συγκεκριμένα: «Ιδιαίτερος οι νέοι με ανώτατη μόρφωση έχουν συμβιβαστεί πλήρως με μια κοινωνία ανταγωνισμού και αντιπαλότητας. Αυτοί είναι περισσότερο αυτοευτυχισμένοι, επιτιδιότεροι στο να επιβιώνουν σε απάνθρωπο και εξοντωτικό περιβάλλον, πιο φιλόδοξοι και γι' αυτό λιγότερο προσανατολισμένοι προς την κοινότητα σε σχέση με τους νέους πριν από μόλις μια δεκαετία. Η απαράβατη ιερή εντολή της νέας γενιάς είναι αυτή που διατύπωσε ο Βίλι Σάλκ, πετυχημένος διαφημιστής από την Κολονία, σε πρόσφατη εισήγησή του για τις καταναλωτικές τάσεις του μέλλοντος. Να θεωρείς τις δικές σου ατομικές επιθυμίες και ανάγκες σπουδαιότερες από ό,τι αυτές όλων των άλλων και να προσπαθείς να τις εκπληρώνεις με άτεγκτη συνέπεια. Μακάριος όποιος για αυτές υποφέρει και αγωνίζεται. Πρόσεξε να μην στερείσαι τίποτα. Άρπαξέ το, ξετύλιξέ το, σπρώχτο στο στόμα σου και ανακάλυψε την πραγματική ευτυχία. Εγώ και το μάγνον μου. Αυτή είναι η δελεαστική διαφήμιση για ένα παγωτό και η οποία εκφράζει τις επιδιώξεις και τα οράματα του σύγχρονου ανθρώπου. Η λατρεία του σώματος και η επιπεδοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, έχοντας αποσαρθρώσει μέσα του όλα τα πνευματικά και ηθικά του ερίσματα, αισθάνεται την ανάγκη να στηρίξει τον αυτοθαυμασμό και ναρκισσισμό του σε μια επίπλαστη εξωτερική πραγματικότητα. Και τέτοια δεν υπάρχει άλλη από το σώμα του. Γι' αυτό αναλώνεται με πάθος την προσπάθεια να κατασκευάσει την εξωτερική του εμφάνιση. Η αξία και το κύρος του ανθρώπου αφήνεται πλέον στα χέρια των πλαστικών χειρούργων. Αναλύεται και μετριέται σε αποστάσεις, περιμέτρους και καμπύλες. Η εξωτερική ομορφιά

0: ομορφιά και η ελκυστικότητα του σώματος αποτελούν τη νέα μεγάλη ηθική προσταγή των ανθρώπων. Οι πλαστικές επεμβάσεις και ο ρουχισμός, η κομψότητα και η εξωτερική βιτρίνα πρέπει να είναι πετυχημένες για να φαινακίζουν αποτελεσματικά τους άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πληροφορούνται πλέον την αξία του εαυτού τους, της ψυχής τους, του σώματός τους, της υπάρξεώς τους από την πλαστική διαμόρφωση του εξωτερικού τους. Ό,τι κάποτε εκλαμβανόταν ως συμβολική έκφραση εσωτερικών αξιών, παραδείγματος χάρη ένα όμορφο σώμα απεικόνιζε την αρμονία και την καλλιέργεια της ψυχής. Η σωματική ευρωστία απεκάλυπτε το πνευματικό και ηθικό σθένος. Σήμερα έχει αυτονομηθεί και απολυτοποιηθεί και έχει γίνει συνώνυμο με ένα ισχυρό και φύλαυτο εγώ. Η παραθεώρηση του κοινοτικού πνεύματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η αποκλειστική απασχόληση των ανθρώπων με τον εαυτόν τους τους απομονώνει μεταξύ τους και τους οδηγεί σε αποξένωση από όλες τις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις τους. Το ιδανικό της κοινοτικής συμβίωσης όλο και περισσότερο αντικαθίσταται από έντονα ατομικευμένες διαμορφώσεις ζωής. Η αλληλεγγύη και η αδελφικότητα θεωρούνται βάρη και ελαττώματα. Εξαφανίζεται σιγά σιγά το αίσθημα της συνολικής ευθύνης και του κοινού χρέους όλων των πολιτών για την πρόοδο και το καλό της κοινωνίας. Έτσι, ο απομονωτισμός και η άρνηση να ανήκει κανείς σε κάποια κοινωνική ομάδα αυξάνεται κατακόρυφα. Ο καθένας ως άτομο, βεβαιώνει ο ειδικός σύμβουλος της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Κυβερνήσεως, πολιτιολόγος καθηγητής Wolfgang Beskdorf, προσπαθεί να κατακτήσει μόνος του την αυτοπραγμάτωσή του ερήμην των άλλων. Έτσι, με δραματικό πολλές φορές τρόπο, συνεχίζει ο μελετητής, διαπιστώνεται ότι τίνει να εξαφανιστεί η φυσική προδιάθεση και ικανότητα των σημερινών ανθρώπων να επικοινωνούν ουσιαστικά με τους γύρω του, να υποβάλλονται σε υποχρεώσεις και καθήκοντα και να είναι έτοιμοι να υπομένουν βάσανα και θυσίες για το καλό του πλησίον τους. Η υποβάθμιση της κοινωνικότητας δεν είναι απλώς το χαρακτηριστικό κάποιων μεμονωμένων περιθωριακών ομάδων, αλλά έχει αρχίσει να προσβάλλει αυτό τούτο τον πυρήνα της κοινωνίας. Κοινωνικοί θεσμοί και παραδόσεις ανθρωπισμού αιώνων φθήνουν και εξαφανίζονται. Υποβάθμιση του γάμου και διάλυση του θεσμού της οικογένειας. Ένας από τους θεσμούς που υφίσταται τις καταλυτικές συνέπειες του πολιτισμού του εγώ είναι ο γάμος και η οικογένεια. Το δραματικό πρόβλημα στο άμεσο μέλλον θα είναι, ισχυρίζεται ο ίδιος μελετητής, ότι ο τόσο μαζικά διαδεδομένος τρόπος ζωής της ατομοκρατίας και της εγωιστικής αυτάρκειας θα καταστήσει ανίκανους τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν έστω και τις πιο ανώδυνες υποχρεώσεις που απαιτεί ο ρόλος του συζύγου ή της συζύγου ή των γονέων. Οι θεσμοί του γάμου και της οικογένειας έχουν πέσει σε πλήρη ανυποληψία, σημειώνει η εφημερίδα Tageszeitung. Ενδεικτικό στοιχείο της καταστάσεως είναι η σύσταση των σύγχρονων νοικοκυριών. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αρέσκονται πλέον να μένουν μόνοι τους. Στο δυτικό κόσμο, για παράδειγμα, ο αριθμός των νοικοκυριών με ένα πρόσωπο έχει από το 1950 τριπλασιαστεί, ενώ το ένα στα τρία σπίτια κατοικείται σήμερα από έναν μόνο άνθρωπο. Τα άτομα ηλικίας από 25 έως 45 ετών αποφεύγουν συστηματικά να συνάψουν γάμο, ενώ ένας στους τρεις γάμους καταλήγει στο διαζύγιο. Οι περισσότεροι εργένιδες θεωρούν την ατομική κατοικία τους σαν το καλύτερο υποκατάστατο του οποιοδήποτε συντρόφου. Για αυτούς, βεβαιώνει η ψυχολόγος Γέγκη, οι τέσσερις τείχοι της κατοικίας τους αποτελούν ένα σταθερό περιβάλλον το οποίο τονώνει και στηρίζει το ατομικό τους αυτοείδωλο. Γι' αυτό το φροντίζουν με περισσή φροντίδα και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να υπερασπιστούν τη μοναχική τους φωλιά, ακόμα και με πλήρη παραίτηση από την κοινωνική ζωή. θεοποίηση του εγωκεντρικού μοναχικού τύπου στην εποχή της κυριαρχίας του πολιτισμού του εγώ, όπως είναι επόμενο, ο μοναχικός τύπος ανθρώπου θεοποιείται. Ο καθένας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ατομική του ζωή και δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλο να του υποδείξει πώς αυτή οφείλει να είναι. Στη θέση των παραδοσιακών και μέχρι χθες κοινά αναγνωρισμένων σκοπών και στόχων ζωής υπάρχει ένας άδειος χώρος, τον οποίον αναλαμβάνει ο καθένας από μόνος του να γεμίσει κατά το δοκούν του. Σήμερα, κάθε τι το οποίο ισχύει ή μπορεί να ισχύει για δύο εκλαμβάνεται αμέσως ως λάθος. Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Απόψη σου, άποψή μου, είναι το σταθερό ρεφρέν. Τα πάντα κλονίζονται, τα πάντα αμφισβητούνται. Μόνο το εγώ παραμένει σταθερό. Όπως σε μια γιγαντιαία μηχανή με ανεξέλεγκτες φυγόκεντρες δυνάμεις, έτσι και ο εκοσμικευμένος άνθρωπος στις αρχές του 21ου αιώνα αποκόπτεται από όλες τις σχέσεις του με το παρελθόν και τους κοινωνικούς δεσμούς του. Όλοι οι θεσμοί, οι παραδεδομένοι τρόποι συμπεριφοράς, οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις των δύο φύλων και οι θρησκευτικές κοινότητες κλονίζονται, αφήνοντας πίσω τους τον σύγχρονο άνθρωπο σαν ρομβινσό να κρούσω πάνω στο ερημονήσι του εγώ του. Οι εγωκεντρικές αξιώσεις και απαιτήσεις έχουν διαποτίσει και αλλοιώσει τόσο πολύ τον σύγχρονο άνθρωπο, ώστε οι ιδέες περί συντροφικότητας, φιλικότητας, βαθύτερων διαπροσωπικών σχέσεων να θεωρούνται ως ρομαντική ουτοπία. Το πρόσωπο έχει αντικατασταθεί από το πράγμα. Όσο η άψυχη ύλη παίρνει τη μορφή καταναλωτικού αγαθού και γίνεται ελκυστικότερη, τόσο και ανεβαίνει στη θέση του εμπιστότερου και χρησιμότερου συντρόφου του ανθρώπου. Η πρόοδος μάλιστα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιτείνει την απομόνωση και συγχρόνως την υποθάλπη. Τη θέση των ομαδικών και κοινοτικών μορφών ζωής έχουν αντικαταστήσει οι τεχνικές επαφές και διασυνδέσεις. Νέοι που ζουν στις μεγάλες πόλεις χάνουν την προσωπικότητά τους στις διάφορες τεχνολογικές αίθουσες διασκέδασης, όπου χορεύουν ώρες ατέλειωτες μόνοι, με παρέα των εαυτών τους και μάλιστα ανεξάρτητα από το ρυθμό του τραγουδιού που ακούνε. Κάθε είδος επικοινωνίας με οποιοδήποτε άλλον είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη. Το τηλέφωνο, το φάξ, η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι τα απαραίτητα εξαρτήματα του μοναχικού δωματίου, από όπου ο απομονωμένος άνθρωπος επικοινωνεί με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα προμηθεύεται ο άνθρωπος σε εκτεταμένη μάλιστα κλίμακα από το δείπνο μέχρι και τον σύντροφό του, τους προμηθεύεται από το ίδιο του το δωμάτιο, με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν είναι απαραίτητο πια να κατεβεί στο δρόμο για να υποβληθεί στον κόπο, εντός εισαγωγικών αυτά, να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπό του. Η πληροφορική επικοινωνία που κατέστη δυνατή χάρη στην τεχνολογία αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή ακόμα και στο χώρο του γραφείου. Εργασία, αγορές, ακόμα και φιλίες και συντροφιές, όλα μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσα από τον απροσπέλαστο πύργο του σπιτιού του ανθρώπου. Η υψηλή τεχνολογία με τα αναρρύθμιτα προϊόντα της αντικαθιστά την άμεση ανθρώπινη επικοινωνία, και όταν συμβαίνει ο απάνθρωπος και σκληρός αυτός κόσμος, αυτά με ειρωνία, να προκαλεί στον σημερινό κουρασμένο κόσμο και αειδιασμένο άνθρωπο απογοήτευση, τότε έχει και αυτός τη δυνατότητα να σκορπίζεται μέσα στον εκθαμβωτικό παράδεισο της εικονικής πραγματικότητας και εκεί μόνος με μόνη συντροφιά των εαυτών του να βρίσκεται για όσες ώρες θέλει με την τεχνολογική αναπαράσταση όποιου αγαπημένου του. Η υποβάθμιση της αξίας της κοινότητας και του κοινοτικού πνεύματος, η ατομιστική αντίληψη και η συνεπή αυτής πολεμική περιχαράκωση έναντι του άλλου ως εχθρού και η διάλυση του θεσμού της οικογένειας είναι για τον Ούλριχ Μπεκ τα συμπτώματα μιας αβίωτης και εγωκεντρικής ζωής και τα αποτελέσματα μιας μακρόχρονης μίησης των μελών της σύγχρονης κοινωνίας μας στον ατομισμό. Όμως ο πολιτισμός του εγώ, όπως είναι αναμενόμενο, έχει τους καρπούς του και ήδη τους προσφέρει πολύ πικρούς εις τον σύγχρονο άνθρωπο. Ποιες είναι ενδεικτικά οι τραγικές συνέπειες της κοινωνίας και του πολιτισμού του εγώ? Πρώτον, η κοινωνία των ψυχασθενών. Η σύγχρονη θρησκεία του εγώ και η κακώς νοούμενη αυτοπραγμάτωση του εγωιστή ανθρώπου έχει παδηγηδεύσει τον σύγχρονο άνθρωπο στα δίχτυα του παραλογισμού του. Διαμορφώνει αυτό σε έναν κόσμο ικανό και κατάλληλο για ανθρωποειδή, όχι όμως για ανθρώπους. Η κοινωνία του εγώ καθιστά τον βίο αβίωτο και μεταβάλλει τον κόσμο μας σε ένα απέραντο τρελοκομείο. Εν παρενθέσει λέμε ότι λίγες μέρες πριν είχε δημοσιευθεί μία πρόβλεψη ότι στην Αμερική το 2020 η βιομηχανία εκείνη που θα καταγράφει το μεγαλύτερο τζίρο θα είναι η βιομηχανία των καταθλιπτικών και των ψυχοφαρμάκων. Συνεχίζουμε. Η κρίση προσωπικότητος, οι οποίες μέχρι μόλις πριν από 20 χρόνια θεωρούνταν σπάνια εξαίρεση, έχουν πάρει διαστάσεις μαζικής επιδημίας. Εισαγωγικά, η Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρωτικής έκρηξης. Γι' αυτό, προκειμένου να συγκρατείται ο συμβατικός τρόπος συμπεριφοράς των ανθρώπων, έχει δημιουργηθεί ανάγκη να υπάρχει ένας μόνιμος τρόπος διαχείρισης κρίσεων. Στην εποχή μας ευδοκιμούν οι ψυχοθεραπευτές και οι ψυχολόγοι. Οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής είναι όλο το 24ωρο κατηλημένες. Τα ράφια των βιβλιοπωλείων είναι γεμάτα με βιβλία μεθόδους για ψυχολογική υποστήριξη και αρρωγή. Το ψυχολογικό σκηνικό έχει πλέον μετατραπεί σε μια τεράστια αγορά βιωμάτων. Η Γερμανία στον ψυχολογικό καναπέ, αναφέρει το περιοδικό Ποικίλης Ύλης Μπούντε, και παρουσιάζει νέους τύπους διαλόγου της νευρωτικής κοινωνίας μας. Ποιος είναι ο ψυχοθεραπευτής σου? Ο καθένας έχει τώρα κάποιον. Εσύ πηγαίνεις στην ψυχή σου για σέρβις. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι αναζητούν τη γιατριά τους στα ψυχοφάρμακα και στις συχνές και τακτές επισκέψεις τους στους ψυχολόγους. Αν και ο αριθμός των επισκέψεων στους ψυχιάτρους αυξάνεται σταθερά, το αξιοπαρατήρητο είναι ότι και ο χρόνος αναμονής στις λίστες επισκεπτών των νευρολογικών κλινικών παρατείνεται για ολόκληρους μήνες λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Εισαγωγικά, η ζήτηση και η ανάγκη για ψυχολογική παρακολούθηση και θεραπεία δεν έχει φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμά της, παρατηρεί ένας κοινωνιολόγος. Θα δούμε στο μέλλον μεγαλύτερη αύξηση. Δεύτερον, η μοναξιά. Ο σύγχρονος πολιτισμός του εγώ καταλήγει σε ένα αναπόφευκτο τραγικό αποτέλεσμα, τη μοναξιά. Αυτή φαίνεται ότι είναι η μοίρα και η καταδίκη του σημερινού ανθρώπου. Και τη μοναξιά αυτή δεν μπορεί, έστω κι αν προσπαθεί με όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματά του, ούτε να την αποφύγει, ούτε να την υπερκεράσει. Η μοναξιά είναι το φυσικό τραγικό επακόλουθο της ανθρώπινης ευτέλειας, των πολλαπλών αδιεξόδων, της παρετήσεως από τη ζωή και η έκφραση των κοινωνικών και προσωπικών αποτυχιών. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει και πεθαίνει στη μοναξιά του. Ο σύγχρονος άνθρωπος του εγώ ζει και πεθαίνει στη μοναξιά του. Ο μοναχικός θάνατος που βιώνεται κυρίως στα νοσοκομεία ή στα γυροκομεία γίνεται πλέον όλο και περισσότερο, εντός εισαγωγικών, κτήμα και καθημερινή πραγματικότητα μιας ατομιστικής κοινωνίας, της οποίας τα μέλη βλέπουν το διπλανό τους, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο καθηγητής κοινωνιολογίας Γκέρχαρντ Σούλε, μόνο σαν ένα είδος καταναλωτικού αντικειμένου με ημερομηνία μάλιστα λήξεως, ανάλογα με το πόσο διαρκεί η ικανότητά του να εξυπηρετεί ή να διασκεδάζει τον άλλο. Ο μοναχικός θάνατος είναι, όχι σπάνια, η κατάληξη μιας μοναχικής και εγωιστικής ζωής, καθώς όλο και πιο πολλοί άνθρωποι ζουν μια τέτοια ζωή. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Η μοναξιά δεν είναι πλέον ο τραγικός σύντροφος μόνο των απογοητευμένων και ναυαγών του κόσμου τούτου, οι οποίοι με δυσκολία υπομένουν και υποφέρουν την ύπαρξή τους. Ακόμα και στον κύκλο των πολυδιαφημισμένων και κοσμικά καταξιωμένων ανώτερων διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών, στο χώρο των γιάπης με την αγγλική αμερικάνικη έκφραση, βιώνεται τραγικά η ίδια διαπίστωση. Ο άνθρωπος ζει και αισθάνεται μόνος, αυτοαποκλεισμένος και αυτοπεριχαρακωμένος από τους άλλους, καθώς τις μέρες μας είναι όλο και πιο δύσκολη η σφυριλάτηση γνήσιων δεσμών και αυθεντικών σχέσεων. Ο σύγχρονος άνθρωπος των μεγαλοπόλεων, όλων των ηλικιών, βυθίζεται όλο και πιο πολύ σε μια θεληματική απομόνωση. Εισαγωγικά, οι μεγαλοπόλεις είναι γεμάτες από αποπροσανατολισμένους μοναχικούς τύπους, οι οποίοι εκούσια ή ακούσια δεν ανήκουν σε τίποτα και σε κανέναν. Εδώ συμβαίνει κάτι και το παράξενο και όλος τραγικό. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μεταφέρονται και στηβάζονται στα αστικά κέντρα, δηλαδή σε πιο κλειστό και περιορισμένο χώρο, γιατί εκεί βρίσκουν κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες για να απομονώνονται. Όσο περισσότερο παγιώνεται ο άνθρωπος στη μόνωσή του και περιφρυγκώνεται στο φύλαυτο εγώ του, τόσο θα ορθώνεται μπροστά του η εφιαλτική προοπτική να νεκρωθούν κάποτε μέσα του ακόμα και τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα αισθήματά του, όπως αυτά της συμπάθειας, της συγκίνησης, της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού. Τον κίνδυνο αυτό νομίζομαι ότι σκιαγραφεί ο Χόρβαθ σε ένα συγκλονιστικό απόσπασμα στο μυθιστόρημά του «Νεολαία χωρίς Θεό». Βάζει λοιπόν ο συγγραφέας τα χείλη ενός παραστρατημένου καθηγητή, ο οποίος έχει απολυθεί τις φοβερές φράσεις: «Βαδίζουμε προς τους χρόνους μιας πολικής αναισθησίας. Αυτή θα είναι η εποχή των ψαριών. Δεν είμαι, για να πω την αλήθεια, παρά μονάχα ένας ερασιτέχνης αστρολόγος, αλλά νομίζω ότι η γη σίγουρα εισέρχεται στο σημείο των ηχθείων και η ψυχή του ανθρώπου θα γίνει τότε ασυγκίνητη, όπως η μούρη των ψαριών». Τρίτον και τελευταίο, κατάπτωση και εκφυλισμός της ατομικότητας. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι η εποχή της ατομοκρατίας και του υπερχιλίζοντος εγωισμού θα αναδείκνυε τουλάχιστον και θα υπηρετούσε έστω και στις εγωιστικές του παρορμήσεις το καθένα άτομο, αντίθετα στην ουσία ακροτηριάζει και καταστρέφει την ατομικότητα. Μετατρέπει τους ανθρώπους σε μάζα και πολτοποιεί την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Εισαγωγικά, οι σύγχρονοι εγωπαθείς ατομιστές πέφτουν στην παγίδα μιας απατηλής και φτιασιδωμένης μοναδικότητας που λανσάρεται μέσω της διαφήμισης και του σύγχρονου μαζικού τρόπου ζωής. Φτάνουν να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο γαλάκτωμα μαλλιών ή την ειδική μάρκα τσιγάρων κάνουν σπουδαία πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα σαν πυθύνια στρατιωτάκια εκτελούν όλοι τις ίδιες εντολές. Η μαζοποίηση προχωράει τόσο πολύ με αποτέλεσμα να έχει συντελεστεί νωρίτερα και με πιο γοργούς ρυθμούς από ό,τι περίμενε ο Αντόρνο η κατάπτωση και ο εκφυλισμός της ατομικότητας, όπως αυτός από τη δεκαετία ήδη του 60 με εξαιρετική διεισδυτικότητα είχε προβλέψει. Η ισοπεδωτική επίσης επίδραση του καταναλωτισμού και ληστικού τρόπου ζωής έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη ενός νέου είδους ανθρώπου, τους οποίους ο Αμερικανός κοινωνικοψυχολόγος Κένεθ Γκέργεν χαρακτηρίζει ως πολυφρενικούς.
1: Με τον όρο αυτό ο Αμερικανός επιστήμονας θέλει να εκφράσει την συνύπαρξη πολλών επιμέρους ταυτοτήτων στο ένα και το αυτό πρόσωπο. Η κοινωνία του εγώ άρχισε ήδη να κατασκευάζει ανθρώπους χωρίς πρόσωπο, χωρίς εσωτερικότητα, μας ανθρώπους χωρίς συγκεκριμένες ατομικές ιδιότητες. Επί του προκειμένου, ο προαναφερθής Έλλην διανοούμενος Παναγιώτης Κανελόπουλος στο έργο του «Οι νέοι παράγοντες της ιστορίας και το μέλλον του ανθρώπου» κατέθεται τις ανησυχίες του για την άνοδο του μας ανθρώπου στο προσκήνιο της ιστορίας. Έγραφε συγκεκριμένα: «Η κοινωνία θα είναι αύριον, και άρχισε ήδη να είναι, κοινωνία διεπομένη από τους στιγνούς νόμους του υπερπληθυσμού, της κυριάρχου ομάδος και πάνω απ' όλα της ομοιομορφίας. Από την ομοιομορφία των συνειδήσεων, εάν αυτή δεν αποτραπεί, θα προχωρήσουμε σύντομα και στην ομοιομορφία των κινήσεων, στην ομοιομορφία όλων των σωματικών αντιδράσεων, τέλος δε και αυτών των εκφράσεων και των φυσιολογικών χαρακτηριστικών του προσώπου». Σεβαστέ Πάτερ, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα ο μεγάλος εχθρός, εκείνος που είναι δυνατόν να αφανίσει πράγματι, να αφανίσει τα πάντα, δεν είναι ο άλλος άνθρωπος, ούτε πολύ περισσότερο κάποιες τυφλές φυσικές δυνάμεις. Ο μέγας εχθρός σήμερα είναι μέσα μας και είναι το φύλαυτο εγώ μας. Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη να επιχειρήσουμε τη διάσωση του ανθρώπου μέσα μας, να βγούμε από την οτροπία της φυλαυτίας και του εγωισμού και με πνεύμα διακονίας, θυσίας και προσφοράς προς τον πλησίον και το κοινωνικό σύνολο να αντισταθούμε στο επικρατούμενο ρεύμα της εποχής μας, να επιχειρήσουμε κυρίως να μιμηθούμε εκείνον που ζώστηκε το λέμπιο, και αν και Θεός ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Και πρέπει αυτό να το επιχειρήσουμε γρήγορα, ή μάλλον να το επιχειρούμε κάθε μέρα με σκληρό αγώνα και θυσίες. Γιατί αν δεν το κάνουμε, ίσως να βρει κάποτε την επαλήθευσή της η προφητεία του Γκέτε, ο οποίος κάποτε την 23η Οκτωβρίου του 1828 έλεγε στον Έκερμαν: «Βλέπω να έρχεται ο καιρός όπου ο Θεός δεν θα βρίσκει καμιά χαρά στην ανθρωπότητα και θα πρέπει να τη συντρίψει και πάλι για να ανανεώσει τη δημιουργία». Όμως ο Ορθόδοξος Χριστιανός και η Ορθόδοξη Εκκλησία, φωτισμένοι από το αναστάσιμο φως του Κυρίου μας, μένουν μπροστά στους καιρούς με αισιοδοξία. Μένουν μπροστά στο υψηλό και επίγον καθήκον τους να προσφέρουν τον ανεξάντλητο πλούτο των ανθρωπολογικών και σωτηριολογικών αληθιών τους και των εμπειριών της Εκκλησίας μας. Αυτές οι αλήθειες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να παρουσιαστούν, να ερμηνευτούν και να αναλυθούν, κυρίως όμως και πάνω απ' όλα να βιωθούν και να βιώνονται. Θα έπρεπε να εφαρμοστούν με αγάπη και φροντίδα στα σχετικά προβλήματα. Τέτοιες αλήθειες, όπως η ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου, προσώπου που λύτρωσε ο Χριστός, θα έπρεπε να γίνουν και πάλι κεντρικό σημείο της διδαχής και της ζωής μας. Συγχρόνως, το φοβερό και υπέρτατο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ως η αποκάλυψη της ύψιστης και απόλυτης διαπροσωπικής σχέσεως, προσφέρει μοναδική απάντηση στα αδιέξοδα του σύγχρονου εγωκεντρικού ανθρώπου. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Εκκλησία ιδρύθηκε ως χώρος της αποκαλύψεως της Θείας Αλήθειας, το γεγονός ότι αυτή η αλήθεια και η ζωή που τη συνοδεύει δεν παραδόθηκε σε άτομα καθεαυτά, αλλά στην Εκκλησία, σε ένα δηλαδή σώμα, σε έναν οργανισμό ο οποίος καθορίζεται αποκλειστικά από σχέσεις θυσίας και αγάπης, προσφέρει στους χριστιανούς τεράστιες δυνατότητες. ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και η ιερότητα και απόλυτη προτεραιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων με την έσχατη αναφορά που έχει στην Αγία Τριάδα και στην άμεση και ορατή εκδήλωσή της στην όλη ζωή της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια των αιώνων, μας αποκαλύπτουν μια γοητευτική προοπτική. Η μεγαλύτερη και ιδιαίτερα επίκαιρη αλήθεια που έχει να δώσει σήμερα η Εκκλησία του Χριστού στον κόσμο είναι η αλήθεια του προσώπου. Η αλήθεια δηλαδή ότι ο κατοικώνα Θεού δημιουργηθής άνθρωπος είναι όν σε αναφορά. Αληθεύει όταν δωρίζει την ύπαρξή του στους άλλους και τότε μόνον ζει. Γιατί αν το αγαπάν και αγαπάστε αποτελεί τη ζωή του Θεού, τότε η δωρούμενη και δωροδόχος αγάπη καθίσταται η θεία εικόνα στους ανθρώπους. Έτσι η αλήθεια καθίσταται η απάντηση, η αλήθεια περί του προσώπου καθίσταται η απάντηση και το αντίδοτο στο αποκρουστικό εγώ, ενώ η αγάπη επανατοποθετείται ως ο μυστικός άξονας της ζωής. Το πρόσωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο και η αγάπη είναι οι αλήθειες που τείνουν σχεδόν να εξαφανιστούν πίσω από το αποκρουστικό είδωλο του εγώ. Γι' αυτό και σήμερα περισσότερο από ποτέ ο χριστιανός, η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να τις προβάλλουν. Την ίδια στιγμή η αγάπη, η αυθεντική, καρποφόρος, έμπρακτος αγάπη, της οποίας το μόνο απαραχάρακτο πρότυπο είναι η αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα, η θυσία του Χριστού για την Εκκλησία είναι η μόνη οδός σωτηρίας του σύγχρονου ανθρώπου. Και εδώ είναι το χρέος του κάθε χριστιανού να μεταμορφώνεται συνεχώς μέσα στην φωτοχυσία της αγάπης. Ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά σπάζει το μαύρο κέλυφος του εγωισμού και ανοίγεται στους πάντες. Μόνο μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας υπερβαίνει τον όποιο θανατηφόρο ναρκισισμού και αποφεύγει την αυτοειδωλολατρία. Αυτό είναι το πρότυπο του καθενός μας. Είναι και το χρέος μας. Πρέπει με κάθε ταπεινοφροσύνη να αποδεχθούμε την πρόκληση αυτή και ως χριστιανοί και ως Εκκλησία και να την αποδεχθούμε σαν δώρο του Θεού και να αφοσιωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με πνεύμα ευγνωμοσύνης στην προβολή, αλλά πάνω απ' όλα στην βίωση αυτής της πρόκλησης και της αλήθειας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, στα πλαίσια του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, ακούσατε την ομιλία του πατρός Μελετίου Κονρακλή με θέμα «Η αυτού μεγαλειώτη στο εγώ». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
3: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότζης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Κάποτε ρώτησε τον Άγιο Νίφωνα Κωνσταντιανής, ένας μαθητής του, «Στο τέλος αυτής της εποχής οι Άγιοι θα είναι τόσοι πολλοί σε όλο τον κόσμο όπως είναι σήμερα?» Και ο ευλογημένος γέροντας απάντησε, «Μέχρι το τέλος των αιώνων, γέ μου, οι προφήτες του Θεού δεν θα εκλείψουν, ούτε και οι υπηρέτες του Σατανά. Γι' αυτό, στους έσχατους καιρούς, εκείνοι που θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Θεό, θα κρύβονται από τους ανθρώπους». Η αλήθεια των λόγων αυτών φαίνεται στην εποχή μας, μέσα στη γενική απόκληση από την πίστη και την ευσέβεια που είναι ολοφάνερη σε όλους. Στην εποχή μας υπάρχουν πολύ μεγάλοι ιεράρχες και άξιοι κληρικοί που είναι φημισμένοι τόσο για το χάρισμα του κηρύγματος όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Υπάρχουν πολλοί ερημίτες και μοναχοί που έχουν ζήλο να βαδίσουν το δρόμο των αρχαίων πατέρων. Αξίζει να σημειώσουμε πως τέτοιοι μεγάλοι ασκητές στη Ρωσία κατά το 19ο αιώνα δεν ήταν λιγότεροι από τους παλιότερους αιώνες που ήταν πιο πρόσφοροι στο μοναχισμό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν παλαιότερα στην πατρίδα μας ζούσαν ταυτόχρονα τέτοιοι φωστήρες του μοναχισμού όπως στις μέρες μας έζησαν οι εξής: ο Άγιος Σεραφείμ και οι άλλοι ασκητές του Σάροφ, ο Αβάς Ναζάριος του Βαλαάμ, ο Στάρες Θεόδωρος του Σαναξάρ, ο Γιώργιος του Ζαντόσκ, ο Βασίλειος Κίσκιν, ο Πέτρος Μισούριν, ο Ζωσιμάς και ο Βασιλίσκος Βερκόφσκι, η μεγαλόσχημη Θεόδωρος και Κλεόπας, ο Μακάριος της Πένσονσα, η Λαρίων του Τροεκουρόβο, Θεοφάνης της Νέας Λίμνης, Ιωάννης του Σεζένοβο, Δανίλ της Σιβηρίας, Παρθένιος του Κιέβου, Αμφιλόχιος και Ινοκέντιος του Ροστόβ, Αλέξανδρος του Αρζαμά, Θεόδωρος του Νοβοστιάνσκι, Λεωνίδας, Μακάριος και Μωυσής της Όπτινα, Τίμων Ναντετζιεύσκι, Αμφιλόχιος του Ρεκόν, Μακάριος του Αλτάι, Φιλάρετος του Κλίνσκ, Ανίκητος Σιρίνσκι Σαχμάτοφ. Ήδη φωστήρες με αυτούς ήταν και ασκητές που ζούσαν στα περισσότερα ή λιγότερο γνωστά μοναστήρια της Λευκής Χαράδρας, του Μπλονστάνσκ, του Αγίου Νικηφόρου και σ' άλλα, καθώς και ολόκληρη η χωρία των Αγίων Πατέρων της εποχής μας, τους οποίους γνωρίζει καλά η Ορθόδοξη Ρωσία, αλλά ένα μέρος της κοινωνίας μας σχεδόν τους αγνοεί και των οποίων ο βίος λειτουργεί σαν βαρύς έλεγχος σε πολλούς από μας. Στη σειρά των ανθρώπων αυτών που με τη ζωή τους έδειξαν πως ο πραγματικός μοναχισμός είναι δυνατός και στις μέρες μας, ανήκει και ο αδερφός του μακαριστού πατέρα Μωυσή, ηγουμένου της Όπτινα, ο Στάρετς Αντώνιος, το οποίο ο βίος παρουσιάζεται εδώ. Πληροφορίες για το βίο του πάρθηκαν από τις παρακάτω πηγές. Πρώτα, από προσωπικές σημειώσεις του ιδίου και από επιστολές του σε διαφόρους ανθρώπους, ιδιαίτερα στον αδερφό του, αρχιμανδρίτη Μωυσή. Δεύτερο, από τα εξής βιβλία, ιστορική περιγραφή της κήτης της Μονής των Ισοδίων της Θεοτόκου της Όπτινα, του ιερομονάχου Λεωνίδα Κάβελιν, Αγία Πετρούπολη, 1862. Ιστορική περιγραφή της Μονής Αγίου Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς, του ίδιου συγγραφέα, Αγία Πετρούπολη, 1863. Άρθρα του ίδιου συγγραφέα με τίτλο «Οι τελευταίοι Ρώσοι Ορθόδοξοι Ερημίτες», δημοσιευμένα στο περιοδικό «Προσωπικές συζητήσεις» του 1862, τεύχη 20-26. Τρίτο, από διηγήσεις, επιστολές και ενθυμίσεις πνευματικών παιδιών του Στάρετς Αντωνίου, καθώς και άλλων αξιόπιστων ανθρώπων που τον γνώριζαν. Οι επιστολές του Στάρετς δημοσιεύτηκαν σε ξεχωριστό βιβλίο στη Μόσχα το 1869. Ιερά Μονή της Όπτινα, 28 Σεπτεμβρίου 1869.

Παιδικά και νεανικά χρόνια 1795-1816. Ο ηγούμενος Αντώνιος, κατά κόσμον Αλέξανδρος Ιβάνοβιτς Πουτίλοφ, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1795 στην πόλη Ρωμανόφ της επαρχίας Γεροσλάβ. Οι γονείς του, Ιβάν Γρηγορίεβιτς και Άννα Ιβάνοβνα Πουτίλοφ, ήταν αυτόχθονες κάτοικοι της πόλης Σερπούκοφ. Αργότερα καταχωρήθηκαν ως έμποροι στη Μόσχα. Ήταν ευλαβείς και θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Ανάθρεψαν τα παιδιά τους με φόβο Θεού μέσα στο πνεύμα της γνήσιας Ορθοδοξίας. Από την νηπιακή τους ηλικία τους ενέπνευσαν την αγάπη στην Εκκλησία και στις ιερές ακολουθίες. Σαν παιδί, ο Αλέξανδρος ήταν πολύ ήρεμος και ταπεινός. Δεν του άρεσαν τα άταχτα παιχνίδια των φίλων του. Από μικρό τον προστάτευε ο φόβος του Θεού από πάθη που είναι επιζήμια για την ψυχή. Από παιδί ακόμα είχε μία έμφυτη κλίση προς το μοναχισμό. Κάποιοι από τους συγγενείς του είχαν παλαιότερα γίνει μοναχοί. Ο προπάπος του, Ιωήλ, ήταν ιεροδιάκονος στο μοναστήρι του Σερπούκοφ. Η ξαδέρφη του Μαξιμίλα έγινε μοναχή στο γυναικείο μοναστήρι της Αναλήψεως στη Μόσχα και διακρίθηκε για την αυστηρή ασκητική της ζωή. Γενικά, σε όλη την οικογένεια του Πουτίλοφ υπήρχε μία κλίση προς το μοναχισμό. Από τα 4 αδέρφια του Αλέξανδρου, μόνο ένας, ο Βασίλειος, διάλεξε την έγκαμη ζωή. Άλλος ένας, ο Κύριλλος, αν και έμεινε λαϊκός, δεν παντρεύτηκε και ήταν ενάρετος άνθρωπος. Τ' άλλα 2 αδέρφια του, ο Τιμόθεος και ο Ιωνάς, εγκατέλειψαν από νέοι τον κόσμο όπως και ο Αλέξανδρος. Αξίζει να σημειωθεί πως και 3 τους αργότερα έγιναν σπουδαίοι ηγούμενοι σε πολύ γνωστά μοναστήρια της Ρωσίας. Η μεγαλύτερη αδερφή τους, η Ανησία, ήθελε και εκείνη να γίνει μοναχή, μα αναγκάστηκε παρά τη θέλησή της να παντρευτεί. Μετά από 3 χρόνια πέθανε, ενώ ήταν ακόμα νεότατη. Ο άντρας της εκπλήρωσε την επιθυμία της γυναίκας του και έγινε μοναχός.

Ο Αλέξανδρος ήταν 10 χρονών όταν τα μεγαλύτερα αδέρφια του, Τιμόθεος και Ιωνάς, εγκατέλειψαν τον κόσμο και πήγαν στο μοναστήρι του Σάροφ. Φαίνεται πως το παράδειγμά τους επηρέασε τον νεαρό αδερφό τους. Αλληλογραφούσαν μαζί του και κατά καιρούς του έστελναν επικοδομητικά βιβλία. Ήταν 13 χρόνων ο Αλέξανδρος όταν έγραφε στα αδέρφια του στο Σάροφ. «Ένα από τα βιβλία που μου στείλατε με εντυπωσίασε πολύ. Θα ήθελα να ακολουθήσω κάτι από αυτά που γράφει. Το να περιφρονείς τον κόσμο και να αποζητάς την βασιλεία των ουρανών είναι η υψίστη σοφία. Με την ησυχία και τη σιωπή, η ευλαβής ψυχή ενισχύεται πολύ και κατανοεί τα μυστήρια των γραφών. Έτσι, όποιον εγκαταλείπει τον κόσμο, τον επισκέπτεται ο Θεός και οι άγγελοί του. Θέλω πολύ να γίνω σαν και σας. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, αλλά θα ήθελα να σας μοιάσω». Ο Αλέξανδρος, που σαν παιδί είχε τόσο ευγενικά αισθήματα, πέρασε από πολλές δοκιμασίες στη νεότητά του. Όλα έδειχναν πως ο Θεός τον ετοίμαζε για κάποια ειδική αποστολή. 10 φορές κινδύνεψε σοβαρά η ζωή του. Μία φορά παραλίγο να πνιγεί. Μια άλλη έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος και έσπασε το κρανίο του. Κάθε φορά όμως τον έσωζε από το θάνατο η χάρη του Θεού και τον προστάτευε. Αρρώστενε βαριά και μάλιστα τόσο συχνά που σύμφωνα με τα λόγια του ούτε και οι αιωνόβοι δεν είχαν τόσες αρρώστιες όσες είχε υποστεί αυτός από τα 15 του χρόνια. Όσο κρατούσαν οι αρρώστιες αυτές, μαθήτευε στην υπομονή, προετοιμαζόταν για τις πολλές και σοβαρές αρρώστιες που θα αντιμετώπιζε στη ζωή του. Ταυτόχρονα φαινόταν πως οι φυσικές αυτές αρρώστιες που από παιδί υπόφερε βοήθησαν να αποκαλυφθεί η κλίση του προς την πνευματική ζωή. Σύντομα, μετά την εποχή που έγραψε στα αδέρφια του την παραπάνω επιστολή, ο Αλέξανδρος έπεσε βαριά άρρωστος. Μόλις ανάρρωσε κάπως, έγραψε πάλι στον μεγαλύτερο αδερφό του. «Όσο ήμουν άρρωστος, διάβασα το βιβλίο που σου αρέσει πολύ. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να λογαριάζεται ψυχοσωτήριο. Με επηρέασε τόσο πολύ, ώστε τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι το διαβατήριο και το μοναστήρι του Σάροφ, δηλαδή να εξασφαλίσω το διαβατήριό μου και να πάω στο μοναστήρι του Σάροφ. Δεν ξέρω αν θα είμαι μαζί σου, αλλά πρέπει να έρθω. Γι' αυτό σου ζητώ ταπεινά. Είναι δυνατόν να μου προμηθεύσεις με κάποιο τρόπο διαβατήριο και να μου το στείλεις? Αν γίνεται, σε παρακαλώ να μου γράψεις και να μου στείλεις το γράμμα στο όνομά μου με το πρώτο ταχυδρομείο». Το γράμμα αυτό γράφτηκε τον Νοέμβρη του 1808. Φαίνεται πως το θέλημα του Θεού δεν ήταν να εγκαταλείψει από τότε ο Αλέξανδρος τον κόσμο. Το γράμμα αυτό έπεσε στα χέρια των γονιών του. Αυτό έκανε το 13χρονο εραστή της ασκητικής ζωής να υποφέρει οδυνηρά, όπως έγραφε ο ίδιος αργότερα. Έπρεπε να αναβάλει το σχέδιό του και να υπακούσει στη θέληση του πατέρα του. Εκείνος δεν είχε αφήσει ούτε τα μεγαλύτερα αδέρφια του να πάνε στο μοναστήρι. Τους έφερε πολλά εμπόδια.

Το 1809 ο πατέρας τους πέθανε. Ο Αλέξανδρος, που είχε αναλάβει την κηδεία, παρηγορήθηκε με τον αντίσιτο νεκρό στα μαύρα, σαν μοναχό. Το μυαλό του σκεφτόταν αποκλειστικά και μόνο πώς θα βρει τρόπο να γίνει μοναχός. Αφού έκανε το χρέος στον νεκρό πατέρα του, ο Αλέξανδρος έφυγε με τον αδερφό του Κύριλλο, που ήταν και νουνός του και στη φροντίδα του οποίου τον άφησε ο πατέρας του πεθαίνοντας. Ξεκίνησαν από τη Μόλογκα, όπου ζούσε τότε ο πατέρας του, και πήγαν στη Μόσχα. Ο Αλέξανδρος βρήκε μία θέση ως υπάλληλος στον έμπορο Καρπίσεφ, όπου παλαιότερα είχαν δουλέψει και τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Στον ελεύθερο χρόνο του, του άρεσε να επισκέπτεται εκκλησίες και μοναστήρια. Μέσα σε 3 χρόνια που έζησε στη Μόσχα, ήξερε τους ιερούς τόπους εκεί καλύτερα από πολλούς ντόπιους. Ακόμα και όταν γέρασε, θυμόταν σε ποια θέση βρίσκονταν διάφορες εκκλησίες και θαυματουργές εικόνες. Το 1812, την εποχή της Ναπολεόντιας εισβολής, ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε μια καινούρια δοκιμασία. Οι Γάλλοι πλησίαζαν στη Μόσχα. Το αφεντικό του ήταν από τους πρώτους που έφυγαν από την πόλη και άφησε τον Αλέξανδρο και τον αδερφό του Κύριλλο να φυλάξουν το σπίτι. Έκρυψαν όλα τα πολύτιμα αντικείμενα με τη βοήθεια κάποιων που φαίνονταν καλοί άνθρωποι. Αργότερα οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι ήταν οι πρώτοι που μαρτύρησαν στους Γάλλους που ήταν κρυμμένα. Μετά σκέφτηκαν και αυτοί να φύγουν μακριά από τους εχθρούς. Ήταν όμως πολύ αργά. Την ώρα που έφευγαν από τη Μόσχα, 2 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα το απόγευμα, ένας Πολωνός υπέας έτρεξε πάνω στον Αλέξανδρο, έβαλε την κάνη του πιστογιού του στο κεφάλι του και φώναξε «Τα λεφτά σου!». Για να γλιτώσει τη ζωή του ο Αλέξανδρος, του δώσε το πορτοφόλι με τα λεφτά του. Λίγο αργότερα, οι στρατιώτες του εχθρού του άρπαξαν το ρολόι και τα ρούχα του και τον πήραν μαζί τους σχεδόν μισόγυμνο. Ο Αλέξανδρος έμεινε στη φυλακή των Γάλλων 10 μέρες, υπόφερε πολλά και είδε φοβερά πράγματα. Οι εχθροί πιέζαν τους Ρώσους φυλακισμένους να μετακινούν από ένα μέρος σε άλλο βαριά αντικείμενα που είχαν κλέψει από μαγαζιά και σπίτια. Μεταχειρίζονταν τους Ρώσους, λες και ήταν ζώα. Σε αυτή την κουραστική αγκαρία πήρε μέρος και ο Αλέξανδρος. Έλεγε αργότερα: «Μας φόρτωναν βαριά αντικείμενα και μας χτυπούσαν λέγοντας «Κουβαλήστε τα» και με χτυπούσαν και μένα στην πλάτη οι κακούργοι». Οι φυλακισμένοι Ρώσοι δεν είχαν ψωμί να φάνε. Έτρωγαν χαλασμένα ψάρια. Τα έτρωγαν κρατώντας τη μύτη τους, αλλιώς δεν μπορούσαν να τα καταπιούν. Περνούσαν τόσο άσχημα, ώστε σκέπτονταν πως και στην κόλαση θα ήταν καλύτερα. Και πρόσθεται ο πατέρας Αντώνιος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει πως τα χειρότερα βάσανα στη γη είναι σαν παιδικά παιχνίδια σε σύγκριση με τα ελαφρότερα βάσανα της κόλασης. Αλλά τα λέγαμε αυτά τότε επειδή δεν είχαμε άλλο τρόπο να διατυπώσουμε καλύτερα τη δυστυχία των γαλλικών φυλακών.

Τις μέρες αυτές ο ήχος της καμπάνας δεν ακουγόταν στη Μόσχα. Αυτό βάραινε ακόμα περισσότερο την καρδιά του Αλέξανδρου, που είχε συνηθίσει να παρακολουθεί καθημερινά τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Γι' αυτό και όταν κάποιος Γάλλος ή Ρώσος χτυπούσε έστω και τυχαία μία καμπάνα, ο πένθυμος ήχος της έφερνε παρηγοριά στη ψυχή του. Οι φυλακισμένοι δεν προσπαθούσαν ποτέ να δραπετεύσουν, γιατί οι Γάλλοι είχαν διαδώσει πως η Αγία Πετρούπολη και άλλες πόλεις είχαν πέσει στα χέρια τους. Στο τέλος όμως ο Αλέξανδρος διαπίστωσε πως οι πληροφορίες αυτές ήταν μόνο φήμες και πως οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν κοντά στη Μόσχα. Έτσι αποφάσισε να δραπετεύσει. Στις 12 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα, και ενώ έξω έβρεχε δυνατά, κατάφερε να γλιτώσει από τα βάσανά του με τη βοήθεια ενός χωρικού του δούλου του Θεού Θωμά. Κρύφτηκε κάτω από μια γέφυρα και ξέφυγε από την καταδίωξη των εχθρών του και από πολλά άλλα βάσανα. Γυμνός και ξυπόλυτος.

Άρεσε να μνημονεύει όλα όσα υπόφερε εκείνο τον καιρό και πώς γλίτωσε από μεγαλύτερους κινδύνους χάρη στην πρόνοια του Θεού. Αφού με τη βοήθεια του Θεού και με αρκετές δυσκολίες τα κατάφερε να το σκάσει από τη Μόσχα, έφτασε στους συγγενείς του στο Ροστόβ. Είχε χάσει όλα όσα είχε κερδίσει στη Μόσχα. Στα πόδια του φορούσε απλά σαντάγια.

Ο καιρός πέρασε. Ο εχθρός διώχτηκε από τη Ρωσία. Ακόμα και τότε όμως παρουσιάστηκαν τόσα εμπόδια μπροστά του, ώστε δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Περίμενε λίγο μήπως λάβει νέα από τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Τιμόθεο. Μάταια όμως. Έτσι, για να αποφύγει την αργία, ο Αλέξανδρος αποφάσισε να πιάσει δουλειά σε κάποιον Πλινκόνσκι, όμοια με εκείνη που έκανε στη Μόσχα. Η σκέψη του όμως ήταν εχμαλωτισμένη στην πνευματική ζωή και επισκεπτόταν συνέχεια εκκλησίες και μοναστήρια. Ιδιαίτερα, του άρεσε να πηγαίνει στο μοναστήρι του Αγίου Ιακώβου, στο Ροστόβ. Εκεί βοηθούσε τον γέροντα Αμφιλόχιο να σηκώνει το βαρύ κάλυμα της λειψανοθήκης του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ που είχε φτιαχτεί από το καλύτερο Σιβηριανό ασίμι. Το είχε δωρήσει η αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πέτροβνα. Ο Αλέξανδρος απόφευγε τις θορυβώδεις κοσμικές διασκεδάσεις. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του. Όταν έφευγε από το σπίτι του και συναντούσε μπροστά του γυναίκα, άλλαζε δρόμο για να την αποφύγει. Παρά τις αντιρρήσεις των συγγενών του, ντυνόταν πολύ απλά, όχι όπως το απαιτούσε η κοινωνική του τάξη. Όταν επισκεπτόταν χωριά σαν παραγγελιοδόχος του αφεντικού του, έψαχνε με ζήλο να βρει ευλαβείς και θεοφοβούμενες. Ηλικιωμένες γυναίκες. Τις μάζευε και συζητούσε μαζί τους πνευματικά θέματα. Τελευταία πέθανε μία γυναίκα που θυμόταν ακόμα τις υποδομητικές συνομιλίες που είχε με τον 20χρονο νέο, το οποίο ο μελλοντικός προορισμός ήταν ολοφάνερος. Από προηγούμενη εμπειρία ήξερε πως δεν έπρεπε να αποκαλύψει τον κρυφό του πόθο σε κανένα εκτός από τον αδερφό του Τιμόθεο και σε εκείνον ακόμα με προσοχή. Στα τέλη του 1815 ο Αλέξανδρος αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Αν και νέος, είχε γεροντική φρόνηση και φρόντισε πρώτα να εξασφαλίσει το μέλλον του μεγαλύτερου αδερφού του, του βασιλείου. Του βρήκε μία καλόγνωμη και ευλαβή γυναίκα. Αφού παντρεύτηκε ο αδερφός του, οι συγγενείς του προσπάθησαν να πείσουν τον Αλέξανδρο να φτιάξει και τη δική του ζωή με τον ίδιο τρόπο. Εκείνος απάντησε πως συμφωνούσε ότι η ζωή του έπρεπε να αλλάξει. Πριν όμως πάρει οποιαδήποτε απόφαση, θα ήθελε να ταξιδέψει ως τη Μόσχα, όπου τότε ζούσε η ηλικιωμένη μητέρα του.

Ο Αλέξανδρος αγόρασε ένα άλογο με το πρόσχημα πως ήθελε να το εκπαιδεύσει. Έτσι τα απογεύματα μπορούσε να επισκέπτεται όλα τα μοναστήρια στο Ροστόβ. Σταματούσε στις πύλες τους και προσευχόταν θερμά στο Θεό και στην Παναγία Μητέρα του να ευωδοθεί ο σκοπός του. Τελικά τα κατάφερε να εξασφαλίσει το διαβατήριό του και αφού βρήκε καλή συντροφιά πήγε στη Μόσχα στις 4 Ιανουαρίου 1816. Για να αποφύγει να συναντήσει τους συγγενείς του σταμάτησε σε ένα μακρινό προάστιο της πόλης, την Ταγκάνκα. Επισκεπτόταν και εκεί τις εκκλησίες και τα μοναστήρια τα απογεύματα και προσευχόταν θερμά στο Θεό έξω από τις πύλες τους. Από τη Μόσχα κατευθύνθηκε προς την Καλούγκα, κρυφά από όλους. Εκεί έκανε μια δέηση ευχαριστία στο Θεό που τον απάλλαξε από τα δεσμά του κόσμου και τράβηξε προς τα δάση του Ροσλάβ, όπου ασκήτευε εδώ και 5 χρόνια ο μεγαλύτερος αδερφός του. Αποχαιρέτησε τον σύντροφό του στο κοντινότερο δάσος. Δεν ήξερε όμως τους δρόμους του δάσους, έτσι προσευχήθηκε στο Θεό και αφέθηκε να τον οδηγήσει το άλογο που ήθελε. Σε λίγο το άλογο τον έφερε στο κελί του αδερφού του. Ο σύντροφός του, Ιωσήφ Αντόνοβιτς, υπόφερε πολλά επειδή έλαβε μέρος στην απόδραση του Αλέξανδρου. Όταν γύρισε στο Ροστόβ και παρουσιάστηκε στους συγγενείς του νεαρού δραπέτη, χωρίς να έχει κανένα γράμμα του, κανένας δεν τον πίστευε, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τους είπε που τον είχε αφήσει. Υποπτεύθηκαν πως ίσως είχε σκοτώσει τον Αλέξανδρο. Τον καημένο τον Ιωσήφ τον έβαλαν φυλακή. Έμεινε εκεί 6 μήνες περίπου, ωστότου ο Τιμόθεος έστειλε ένα γράμμα που βεβαίωνε πως ο Αλέξανδρος ζούσε πραγματικά μαζί του.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

tô nas pais montes marinhas. Esquírtησε το βρέφος εν την κοιλή αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου». Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαστή.